0: Ender. Ha Ender.
1: Evet kızlar.
0: Nol, nol. Alo he. Bamya. You know Bamya? One more, one more. One more. The best. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Bamya, παιδιά. Είναι το καλύτερο εδώ. Πω Παναγία μου.
1: Έλα αγαπή.
0: Έλα Βαλτζανάκη. Πάλι. Egyptian Bazaar. Εδώ είναι το quality. Εδώ είναι το ποιοτικό μπαζάρ και γυρίζω και σφυρίζω. Δείτε, είμαι φορτωμένος, δεν μπορώ να περπατήσω, παιδιά. Έχω πάρει τα πάντα. Πάμε να βολτάρουμε, γιατί εδώ είναι που μοιάζει λίγο με μια αγορά ελληνική. Εντάξει, θα πω την Βαρβάκιο. Οι άνθρωποι, παιδί μου, είναι προσαρμοσμένοι όπως πρέπει. Σωστά, ποιοτικά.

0: Only Ergin Ataman, only Παναθηναϊκός. Μπρικάρες, μπρικάρες, μπρικάρες, μπρικάρες, μπρικάρες, μπρικάρες. Τι είναι αυτό?
1: Yep.
0: Τι, cheese?
1: Yep, yep, yep. Elmen, elmen.
0: Sweet?
1: Sweet. Yep, yep, yep.

Αλλά αυτό που σε εντυπωσιάζει εντός εισαγωγικών εδώ είναι τα μπρίκια τους, κάθε λογής, και τα κουζινικά τους. Σπόρος κείμενο. Σπόρος κείμενο. Αστεροειδή γλυκάνισο. Μοσχοκάριδο. Τζίντζερ αποξηραμένο. Γαρίφαλο. Αλάτι Ιμαλαΐων. Κουρκουμάς αποξηραμένος. Κάρδα μου ή κακουλέ. Τι. Μεντά. Oh, very good. Thank you. Είναι η μέντα που μου έδωσε, με το που το βάζεις εδώ και οι πνεείς καθαρίζουν, ανοίγουν όλα. Ανοίγουν όλα. Έχει και λεμόνι, lemon grass. Πάει. Ναι, και lemon grass. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν ονόματα στα μαγαζιά. Blue Special, Masala, Heifin, Ramazan, Canbaz, βλέπω. Άλλο, άλλο, μπρο. Εντυπωσιασμένος από τα αποξηραμένα τους. Το μάλλον πατζάρι είναι. Ωραία, φίλε, εδώ θα μας πάνε όλα τα λεφτά αυτού. Μην υπάρχει. Dubai Chocolate. Jasmine Ball. Οθωμανικό, ερωτικό, relax, sumac, meat, barbecue. Sultan Tea, Viagra Tea. Wow. Ωραία τσαγερά. Κομπολόγια. Φεύγοντας από την αγορά, ποιος άλλος θα δεσπόζει? Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Έφυγα. Μπορεί να ξανάρθω όμως. Κανείς δεν ξέρει. Και περνάμε τώρα εδώ το τσεκ. Περνάμε το τσεκ. It's okay. Thank you. Yeah. Αν έχουμε κλέψει κάτι, αν δεν έχουμε κλέψει κάτι. Δεν κλέβουμε, είμαστε καλά παιδιά. Εν τω μεταξύ, όσο νυχτώνει, τόσο πιο πολύ αλλάζει η διάθεσή σου, η δικιά μου τέλος πάντων. Αλλάζουν τα χρώματα. Εντάξει, εδώ να σας πω κάτι, με το που το κλείνει η αγορά, με το που κλείνει η αγορά την κάνουν όλοι, γιατί είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι. Αλλά εγώ έχω κλείσει ένα ωραίο ραντεβουδάκι και το βράδυ. Για να δούμε πού θα σας πάω. Μόλις προσευχήθηκαν. Τους βλέπετε, θα πάω πιο κοντά. Βγάζουν τα παπούτσια τους, πλένουν τα πόδια τους. Η ιεροτελεστία ολόκληρη. Πλένονται, βγάζουν τα παπούτσια τους, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και μετά θα ανέβουν πάνω για να μπουν στο ναό για να προσευχηθούν. Έξω τα παπούτσια, αφού πληθήκανε, να μπουν στο γενή τζαμί. Όχι low battery, no battery. Κλείνω. Κοιτάξτε τι ωραία φωτισμένη είναι η γέφυρα του Γαλατά. Πάω στο μετρό και επιστρέφω στη βάση μου, στην πλατεία Ταξίμ, να φορτωθώ, να ξεφορτωθώ, να φορτίσω μπαταρίες, γιατί έχουμε συνέχεια το βράδυ. Αν δεν με κοροϊδεύσε ο φίλος μου που μου τάξε βραδινή έξοδο. Traditional Turkish food.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες τις έλεγα, τις έκανε εικόνες.

0: Ύστερα με χρώματα έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
1: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
2: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
8: Ναι.
9: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
8: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA!
10: Μαμά, αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
7: Πάμε IKEA?
10: Ναι.
11: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
12: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center, σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestan Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
13: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
15: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
16: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
14: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
18: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
19: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
20: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε σήμερα το πρωί από τους Υπουργούς Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την κυβέρνηση να προωθεί την καθιέρωση κατώτατου ορίου ηλικίας στα 15 έτη για την χρήση των social media. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2027, με βασικό στόχο την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος, χωρίς να παραγνωρίζεται ο ρόλος που διαδραματίζει το διαδίκτυο στην επικοινωνία, την ενημέρωση και την έκφρασή τους. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Αύριο το πρωί θα κατατεθεί στην Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή, το νομοσχέδιο που ανακοίνωσαν σήμερα ο κύριος Κέρτσος και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον κύριο Παπαστεργίου. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό τι προβλέπει, όπως είπες και εσύ, την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα και τα παιδιά εκείνα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να επεκταθεί και για το Snapchat, οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να κλειδωθούν την 1η του 2027. Δηλαδή θα πρέπει οι εταιρείες να κλειδώσουν τους λογαριασμούς για όσα παιδιά δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.
0: Υπάρχει χάρη ένα θολό σημείο προς την ταυτοποίηση της ηλικίας.
1: Ανέφερε ο κύριος Κέρτσος ότι υπάρχει η ελληνική πολιτεία, έχει θεσπίσει τρόπο ταυτοποίησης της ηλικίας που είναι συμβατός με όλους τους κανόνες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κέρτσος τόνισε ότι η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα ουσιαστικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζει αυτόν τον περιορισμό στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένας νόμος που ψηφίστηκε στην Ιταλία κατέπεσε στα δικαστήρια και τόνισε ότι το επόμενο βήμα θα είναι να υπάρξει μια ευρωπαϊκή παρέμβαση. Από την πλευρά του, ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε θέματα ψυχικής υγείας, τονίζοντας ότι ένα στα τέσσερα παιδιά εμφανίζει έντονη νευρικότητα, θυμό και συμπτώματα αστάθειας όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα ανέφερε και στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το χρόνο που ξοδεύουν ανήλικοι μπροστά στο κινητό τους για να σερφάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστήριξε ότι όλο αυτό θα τελειώσει με το νέο νομοσχέδιο. Αύριο θα κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή, θα μπορούν οι φορείς να καταθέσουν προτάσεις και στόχος της κυβέρνησης είναι 22 του μήνα το νομοσχέδιο να ψηφιστεί με τις αλλαγές που θα υιοθετηθούν με βάση τις προτάσεις φορέων και κομμάτων.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την κοινή συνέντευξη τύπου, την παρουσίαση που έκαναν νωρίτερα σήμερα το πρωί οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
3: Θα καθαρίσω ότι ψηφιακό δεσμό μπορεί να έχουν και οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά. Απλώς στην πολύ νεαρά ηλικία γίνεται εξαιρετικά πιο επικίνδυνο, γιατί διαμορφώνει το χαρακτήρα τους και μπορεί να καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή τους, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τον τρόπο που θα ενταχθούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
4: Το δύνατε πηγαίνει στο ότι δεν είναι υποχρεωμένες σε κάθε λογαριασμό να χρησιμοποιούν το μηχανισμό επαλήθευσης. Τι λέμε και πάλι να το κάνουμε σαφές, ότι πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Ως προς την παράκαμψη ή όχι, είναι όλη η κουβέντα που νωρίτερα απέτησα και στον κύριο Νταλέζο, αλλά θέλει δουλειά. Οι πλατφόρμες εδώ και αρκετό καιρό βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι, προτείναν διαφορετικούς τρόπους επαλήθευσης, αλλά η κουβέντα αυτή σταμάτησε όταν η Ευρώπη πέρυσι το καλοκαίρι του 25, βγήκε και ανακοίνωσε τον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.
0: Αλλάζει πλήρως το σκηνικό του καιρού μετά την πρόσκαιρη ανοιξιάτικη παρένθεση των τελευταίων 24 ώρων. Από την προσεχή Τρίτη, νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει την Κρήτη, φέρνοντας ξανά σημαντικές βροχοπτώσεις, όχι όμως της έντασης και της διάρκειας του τελευταίου καταστροφικού και φωνικού κύματος κακοκαιρίας. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στην Κρήτη. Ένα σκηνικό όμως, Σωτήρη, που πρόκειται να αλλάξει από την Τρίτη το απόγευμα, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα νοτιοδυτικά του νησιού και στις νότιες περιοχές του νομού Χανίων. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα ανατολικότερα, επηρεάζοντας μέχρι το βράδυ της Τρίτης και τις πρώτες ώρες της Τετάρτης το νομό Ηρακλείου, ενώ σταδιακά θα φτάσουν και στα βόρεια παράκτια τμήματα της Κρήτης. Την ίδια ώρα, Σωτήρη, άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, φτάνοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μπουφόρ, ενώ από την Τετάρτη θα γίνει αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Άστατος τώρα θα παραμείνει ο καιρός έως και την Παρασκευή, ενώ σταδιακή βελτίωση θα δούμε από το βράδυ και καλύτερες συνθήκες το Σαββατοκύριακο, οπότε αναμένεται εξασθένιση των ανέμων και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, Σωτήρη.
0: Ελένη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την πρόγνωση του μετεωρολόγου Μιχάλη Καρακατσάνη.
6: Μεταβολή πρόκειται να παρουσιάσει ο καιρός και πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την Τρίτη το απόγευμα αρχικά και από τα νότιο-δυτικά του νησιού. Έτσι, από την Τρίτη νωρίς το απόγευμα θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιες νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου. Αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο. Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης με κίνηση ανατολικότερη. Μέχρι και την Τρίτη οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, πολύ μικρή σχεδόν ανεπαίσθητη η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Από την Τρίτη όμως το βράδυ σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Σημαντικό και κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στα μέσα της εβδομάδας και κυρίως το τριήμερο από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, βελτιώνεται ο καιρός, έτσι ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάμε με έναν βελτιωμένο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα και κυρίως τους ανέμους που θα πέσει η έντασή τους, καθώς επίσης θα βρεθούμε μάλλον και σε μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Όπως και να έχει, και πάλι μπαίνουμε σε έναν κλοιό βροχών από την Τρίτη αργά το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή. Αυτό το τριήμερο λοιπόν, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενδεχομένως αυτά τα φαινόμενα να κρύβουν και μία, να δίνουν και μία έντονη ραγδαιότητα τοπικά.
0: Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, τραγικό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος άνδρας στα Χανιά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα στην περιοχή των Τσικαλαριών. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
1: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Ο άνδρας 32 ετών με καταγωγή από την Ουκρανία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το βόρειο οδικό άξονα. Ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, ο κινούμενος στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τα Χανιά, τον παρέσυρε, τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο, συνελήφθη από άνδρες της τροχέας του βόρειου οδικού άξονα. Ο ίδιος δήλωσε σοκαρισμένος και υποστήριξε ότι ούτε καν είδε μέσα στο σκοτάδι τον 32χρονο. Δυστυχώς με το τροχείο αυτό ανεβαίνουμε Περίπου στους 36 νεκρούς από την αρχή του χρόνου, ένας αριθμός που το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει κατακόρυφα με τα αλλεπάλληλα τροχαία δυστυχήματα.
0: Να δούμε το ρεπορτάζ που...

0: Μας έχει ετοιμάσει λοιπόν η Ελένη Μαρκουλάκη. Η δίχως τέλος τραγωδίας στους δρόμους συνεχίζεται. Από την αρχή του έτους, 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο.
1: Βαρύς ο φόρος αίματος από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. 35 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην άσφαλτο από την αρχή του 2026 με ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο να συγκλονίζει τα Χανιά. Θύμα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
2: Δυστυχώς, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ΒΑΚ, κάτω από συνθήκες που οφείλουν να εξεταστούν. Και πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δούμε αν στην περιοχή γινόταν εργασίες και αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να έχουν προληφθεί, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια του χώρου. Θα πρέπει να δούμε αν ο οδηγός που οδηγούσε το όχημα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά και αν πεζός μπορούσε να διασχίσει το σημείο εκείνο με ασφάλεια ή απαγορευόταν να ήταν σε εκείνο το σημείο.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος κινούνταν πεζός στο δρόμο και επιχείρησε να τον διασχίσει κάθετα όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά.
2: Δεν έφυγε γιατί σταμάτησε να βοηθήσει, να καλέσει το ΕΚΑΒ ή ό,τι χρειάζεται να καλέσει και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο προφανώς και να σταματήσουμε, προφανώς και να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου ο τραυματίας να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, να τον προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και να αναρρώσει. Αλλά είτε είμαστε πεζοί, να είμαστε εκεί, να κοιτάζουμε το δρόμο, να είμαστε προσεκτικοί και να μην φεύγει η σκέψη μας σε άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε και να μας απασπάνε την προσοχή και να είμαστε απρόσεκτοι. Γιατί παρατηρούμε καθημερινά και πολλούς πεζούς οι οποίοι ενώ το φανάρι τους είναι κόκκινο, πετάγονται και επιθετικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν γλιτώσει ατυχήματα, τα οποία χάρη στην προσεκτική οδήγηση που κάναν οι οδηγοί εκείνη τη στιγμή, τα αποφύγανε.
1: Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στην ζωή.
2: Φέτος τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2025 και γι' αυτό οι φίλοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη προσεκτικοί. Να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε προσεκτικοί κατά τις ώρες που χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας, είτε είναι αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό, δηλαδή, βασικά πράγματα τα οποία αμελούμε και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
1: Ο 47χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια τροχέα.
0: Μπαράζ επιχειρήσεων διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης με τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της Frontex να προχωρούν στην περισυλλογή τουλάχιστον 240 μεταναστών. Μέσα σε λίγες ώρες οι αρχές κινητοποιήθηκαν για 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Ιεράπετρας και της Γάβδου, εντοπίζοντας λέμβους που είχαν ξεκινήσει από τις ακτές της Λιβύης, ενώ ολόκληρος ο μηχανισμός του νησιού παραμένει σε κατάσταση ύψης του επιχειρησιακού συναγερμού. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: 3 περιστατικά στη διάρκεια της νύχτας νότια της Χρυσής, τα οποία μεταφέρθηκαν οι μετανάστες στην Ιεράπετρα. Ένα περιστατικό με 77, ένα 52 και ένα με 67 μετανάστες. Συνολικά 196, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, ενώ είχαμε λίγο αργότερα και ένα περιστατικό στην περιοχή νότια της, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου με 45, συνολικά 241 μετανάστες. Έχουμε περάσει τις 17.000 από την αρχή του χρόνου. Ο αριθμός συνεχώς ανεβαίνει καθώς ο καλός χερός ευνοεί και βλέπουμε συνεχώς να φτάνουν βάρκες με την πλειονότητά τους τη φετινή χρονιά να είναι στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα και λιγότερα περιστατικά να έχουμε προς την Δυτική Κρήτη, προς την περιοχή της Γάβδου και νότια του νομού Χανίων. Οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, αφού γίνει η καταγραφή, θα γίνει προσπάθεια να μεταφερθούν είτε στο Ηράκλειο είτε στην Αγία και από εκεί να αναχωρήσουν για κέντρα κράτησης στην ηπειρωτική χώρα.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε ρεπορτάζ από το μέτωπο του τουρισμού, η δυναμική στην Κρήτη συνεχίζεται και το φθινόπωρο, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να παραπέμπουν σε συνθήκες high season. Παράγοντες του τοπικού τουρισμού σημειώνουν πως για διαδοχική χρονιά η Κρήτη θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ στις

0: αφίξεις, ωστόσο βάζουν αστερίσκους για την πορεία των εσόδων.
1: Έως και 90% θα αγγίζουν οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, σε συνέχεια μιας αρκετά επιτυχημένης τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη, καταγράφηκαν αυξημένες κρατήσεις αλλά και αφίξεις καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με τις ξενοδοχειακές μονάδες να κατεβάζουν ρολά σταδιακά μέχρι και τα μέσα του επόμενου μήνα.
2: Είμαστε στα μέσα σχεδόν του Οκτωβρίου, βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος μία σεζόν η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Ήταν μία σεζόν με υψηλό αριθμό κρατήσεων και αφίξεων και συνεχίζουμε έτσι μέχρι τέλος του μήνα, όπου σταδιακά θα αρχίσουν να κλείνουν τα ξενοδοχεία. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχει κλείσει η πλειοψηφία των ξενοδοχείων στο νησί.
3: Ένα ποσοστό.
2: Περίπου το 90% θα έχει κλείσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ένας μικρός αριθμός θα κλείσει μέχρι τις 10 με 15 Νοεμβρίου.
3: Μέχρι και τέλος του μήνα σε τι πληρότητες θα κινούνται τα ξενοδοχεία?
2: Έχουμε ξενοδοχεία που αγγίζουν και το 100% πληρότητα, αλλά σαν μέσος όρος θα έλεγα ένα 80 με 90% κάπου εκεί θα κλείσει ο Οκτώβριος.
1: Αυξημένες καταγράφονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον φετινό χειμώνα, ευνοώντας τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία πόλης αλλά και στα καταλήμματα.
3: Έχουμε κρατήσεις κατά τους χειμερινούς μήνες?
2: Υπάρχουν πτήσεις περισσότερες από κάθε άλλη φορά για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτό θα πει ότι τα ξενοδοχεία πόλης στο Ηράκλειο αλλά και τα διαμερίσματα Airbnb και τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα θα έχουν περισσότερο κόσμο για αυτό το χειμώνα από κάθε άλλη φορά και θα το δούμε άλλωστε και στην πόλη, που θα δούμε περισσότερους τουρίστες να κυκλοφοράνε ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης.
1: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ροή των κρατήσεων στον τουριστικό κλάδο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, ενδεχομένως να αποτελούν και μια νέα πραγματικότητα, καθώς η κλιματική κρίση έχει δείξει τα δόντια της στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα.
2: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να τα συνηθίσουμε από εδώ και πέρα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Νομίζω αυτά συμβαίνουν τώρα πια όλο και πιο συχνά. Σίγουρα δεν είναι θετικό όταν ο πελάτης έρχεται για καλοκαίρι, αλλά νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλες τις τουριστικές περιοχές δυστυχώς, οπότε δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Σημασία έχει ότι δεν θρυνήσαμε θύματα, δεν είχαμε κάποιο ατυχές περιστατικό. Αυτά συμβαίνουν και νομίζω θα πρέπει να ζήσουμε από εδώ και πέρα με αυτά.
0: Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις για το πρόγραμμα των νέων αγροτών, το οποίο φέρνει σημαντικά κονδύλια στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης και μάλιστα στοχευμένα σε νέους παραγωγούς. Στο μεταξύ, ανοίγει ο κύκλος των ενστάσεων για όσους παραγωγούς έμειναν εκτός, αποκλείστηκαν από την αρχική επιλογή, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη να επισημαίνει ότι η έμπρακτη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραμένει κομβική για το μέλλον του τόπου.
4: Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025, με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται, ενώ περίπου 220 απορρίφθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστική στήριξη των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.
5: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025. Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για 20 μέρες, από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.
4: Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων, γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το υπαρξιμένο κόστος.

0: παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κλήρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, να κάνουμε αθεκτικές υποδομές, αθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται αθεκτικές υποδομές βιωσιμότητας στον πρωτογενή τομέα.
1: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
0: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα λοιπόν, να στηρίξουμε τον πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό όμως να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
2: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο Σιτίας. Κεντρικός άξονας είναι η συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της Ανατολικής Κρήτης, με έμφαση στις δημόσιες υποδομές, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την παραγωγική ανάπτυξη. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν στις 16 του Οκτώβρη, θα διαρκέσουν 3 ημέρες. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, που είναι στη σύνδεσή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα, ευχαριστώ.
3: Γεια σας, Μεταξά, εγώ ευχαριστώ που είμαστε καλά.
2: Λοιπόν, πείτε μας για τα χαρακτηριστικά αυτού του συνεδρίου, την ατζέντα και βεβαίως τους στόχους.
3: Κύριε Μεταξά, το γνωρίζουν όλοι οι Κρήτες τουλάχιστον ότι διανύουμε μια σημαντική, κομβική και μπορώ να πω και ιστορική περίοδο για όλη την Κρήτη. Την περίοδο που μιλάμε τώρα κατασκευάζονται δύο από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που μπορούσαν να γίνουν ποτέ στην Κρήτη. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας και το αεροδρόμιο του Καστελίου.
2: Και μάλιστα, Δήμαρχε, έργα τα οποία τα συζητάμε τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, με αναφορές ότι με την ολοκλήρωσή τους θα σηματοδοτεί και είναι μια πραγματικότητα, μια νέα εποχή για το νησί.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνδυασμό με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νέο χωροταξικό για την ενέργεια, με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, τη μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί ή εκπονείται γιατί έχει να κάνει τη διαχείριση των υδάτων. Είναι ζητήματα τα οποία θα λύσουν και θα καθορίσουν το μέλλον της Κρήτης για τις επόμενες δεκαετίες, κύριε Μεταξά. Από αυτές τις διαδικασίες δεν μπορεί να απουσιάζει η Σιτία. Επειδή είναι στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, επειδή υπάρχει μια οδική και χωροταξική απομόνωση αυτή τη στιγμή, θεωρούμε λοιπόν ότι μέσα στο συγκεκριμένο συνέδριο θα αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο, θα ζητήσουμε και θα επιδιώξουμε συνέργειες και συνεργασίες, θα ακούσουμε τις γνώμες των ειδικών επιστημόνων, θα ακούσουμε καλές πρακτικές τους, ώστε και η Σιτία να είναι ένα μέρος όλου αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού συνδυασμού που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Θεωρούμε ότι η Κρήτη είναι μία ενιαία και αδιέρετος και έτσι πρέπει να μείνει.
2: Κύριε Δήμαρχε, θα είναι μία συνεδριακή διαδικασία που θα περιοριστεί, σε εισαγωγικά το περιοριστεί, στο να καταγράψει διαχρονικά προβλήματα, ή υπάρχει και ένας στόχος να αποτελέσει και ένα πεδίο, μία αφετηρία επόμενων κινήσεων για τη δική σας περιοχή?
3: Εκτιμώ, κύριε Μεταξά, ότι πάντα σε ένα συνέδριο, όντως, όπως το είπατε εσείς, καταγράφονται τα προβλήματα. Εμείς όμως δεν θα μείνουμε εκεί, όπως το έχετε πει. Όπως το λέτε, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματά μας, ξέρετε ποιες είναι οι παθογένειες της περιοχής. Τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι υποχρέωση μέσα από το συνέδριο να δοθούν εκείνες οι κατευθύνσεις που ξέρουμε ότι θέλει ο κόσμος αυτή τη στιγμή της Σιτίας. Ξέρουμε ποιο πρέπει να είναι το μέλλον της Σιτίας, ό,τι για να κάνει την ανάπτυξη του αεροδρομίου, των λιμανιών, των νοσοκομείων, της καθημερινότητας, τα θέματα υγείας, τα θέματα της ενέργειας, έτσι, τα θέματα του τουρισμού. Εκτιμούμε

0: επειδή έχουμε γνώση αυτή τη στιγμή των ελλημάτων που μπορεί να υπάρχουν, των παθογενειών, όπως σας είπα, που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε άλλες περιοχές, να χτίσουμε το μέλλον της Σιτίας όπως το θέλει ο Σιτιακός, όπως το οραματιζόμαστε όλοι, αρκεί να είμαστε κι εμείς ένα μέρος των εξελίξεων και των διεργασιών που συντελούνται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Όπως σας είπα, είναι αδύνατο η Κρήτη, η Σιτία να μείνει εκτός. Θα είναι μια ιστορική αδικία, θα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν τιμά κανένα μας. Και μέσα από τις διαδικασίες του συνεργείου θεωρώ ότι θα αναδείξουμε όλους αυτούς τους προβληματισμούς, ώστε να διεχειριστούν και στο επίπεδο, σε ανώτερο επίπεδο, σε επίπεδο κυβερνητικό.
1: Κύριε Ζερβάκη, αν υπάρχει ένα σημείο κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει την αναπτυξιακή δυναμική της Σιτίας, μιας περιοχής με πολύ ξεχωριστά και ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αυτό έχει να κάνει με την διασύνδεση, την οδική, τις υποδομές, δρόμους?
0: Θεωρώ, κύριε Μεταξά, ότι είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι που πρέπει να αναδείξουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αεροδρόμιο, όπως σας είπα, έχουμε ένα λιμάνι. Μιλάμε χρόνια για διασυνδεδεμένες μεταφορές. Εάν αυτές οι υποδομές υπάρχουσες δεν συνδεθούν με ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, θεωρώ ότι θα υπολοιπόμαστε συνέχεια σε ό,τι έχει να κάνει την τουριστική ανάπτυξη, σε ό,τι έχει να κάνει το πρόβλημα το δημογραφικό, σε ό,τι έχει να κάνει το πρόβλημα της δραστηριοποιίας, σε ό,τι έχει να κάνει τη γύρα του πληθυσμού. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία συνδέονται άμεσα με το οδικό δίκτυο. Ένα ενιαίο δίκτυο από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Ασφαλές, σύγχρονο, ούτως ώστε να μπορεί όχι μόνο ο κριτικός, αλλά και οποιοδήποτε επισκέψει να διασχίζει την Κρήτη από τον άκρο στην άλλη, στην άλλο, με μια ασφάλεια που πρέπει να παρέχει ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο.
1: Είστε αισιόδοξος και κλείνω με αυτό, επειδή διανύουμε μια προεκλογική περίοδο. Έχει οριμάσει στη συνείδηση περισσότερο και στην πολιτική συνείδηση, αν θέλετε, η ανάγκη να φτάσει ο ΒΟΑΚ μέχρι την περιοχή σας, ότι είναι μια ευκαιρία.
0: Θεωρώ, κύριε Μεταξά, ότι επειδή πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια και να μην κρύβουμε πράγματα, αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχω από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης είναι ότι η χρηματοδότηση που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση των υπολοιπόμενων μελετών του τμήματος από το Καλό Χωριό μέχρι τη Σιτία προχωρά κανονικά. Υπάρχει μια ημερομηνία παράδοσης των μελετών 33ου του 27. Εκτιμώ ότι προϊόντος του χρόνου, ολοκληρώνοντας οι συγκεκριμένες μελέτες, θα δοθεί δυνατότητα να βρεθεί χρηματοδότηση, ούτως ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης και κατασκευής και το συγκεκριμένο κομμάτι δικό μας. Και τελειώνοντας, κύριε Μεταξά, επιτρέψτε μου ένα λεπτό μόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Να πούμε ότι στις διαδικασίες του συνεδρίου, στην πρώτη μέρα, η δεύτερη θεματική ενότητα, η απογευματινή, θα είναι αφιερωμένη στην τιμή που θα κάνουμε να τιμήσουμε ένα άνθρωπο, ένα πρώην δήμαρχο, τον Νίκο τον Πετράκη, ένας άνθρωπος οραματιστής, ο οποίος άφησε έτσι ανεξίτηλο το στίγμα του στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στην προσφορά του στον τόπο. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, επειδή θα υπάρξει μια θεματική για την αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής, να βρεθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Πάντως, Δήμαρχε, και κλείνω με αυτό, 30 του Μάρτη του 27, αν πάνε όλα βάση χρονοδιαγράμματος, θα υπάρχουν πλέον όριμες μελέτες και καμία δικαιολογία για να συνεχίσει να μένει εκτός η Σιτία, εκτός του κάδρου του ΒΟΑΚ.
0: Ακριβώς, κύριε Μεταξά. Θεωρούμε ότι είναι κομβικό σημείο. Είναι μια ημερομηνία η οποία θα καθορίσει πολλά από τις εξελίξεις και το υπόλοιπο της χρηματοδότησης και υλοποίησης του βόρειου ειδικού άξονα. Και εκτιμώ, κύριε Μεταξά, ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε ο οποίος θα βάζει την τελευταία υπογραφή να μην υπογράψει, ούτως ώστε να μην ολοκληρωθεί ο βόρειος ειδικός άξονας μέχρι τη Σιτία.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά. Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την πληρότητα να αγγίζει το 120 μέχρι και το 140% και τους ασθενείς να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες. Σύμφωνα με τον διευθυντή της κλινικής, τον κύριο Βασίλη Κούδα, η δύναμη των 35 κρεβατιών αποδεικνύεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται ράτζα στους διαδρόμους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης πίεσης, δρομολογείται η δημοπράτηση για την επέκταση της κλινικής. Ωστόσο, η υποστελέχωση σε γιατρούς, ψυχολόγους και νοσηλευτές παραμένει η μεγαλύτερη πληγή.

0: για την ασφαλή λειτουργία της δόμης.
1: Στο 120 έως και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
2: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45, 47 ασθενείς και όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
1: Όπως περιγράφει ο διευθυντής της κλινικής Βασίλης Κούδας, ενώ η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
2: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή, μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
1: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
1: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας. Την ίδια ώρα η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, με ελλείψεις σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
2: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις, αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων, και γιατρούς και ψυχιάτρους, χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε, και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
0: Ξεκίνησε και επίσημα η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εμβολιαστικής περίοδου. Για τη φετινή χρονιά αναμένεται να εισαχθούν συνολικά 3,64 εκατομμύρια δόσεις, με το Υπουργείο Υγείας να απευθύνει ισχυρή σύσταση για άμεσο εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη και τα παιδιά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η θωράκιση του πληθυσμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ιδανικά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία πριν από την αναμενόμενη έξαρση των κρούσματων γρίπης.
1: Ξεκίνησε η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία, με περίπου 3.600.000 δόσεις να έχουν εισαχθεί στην χώρα και το 30% αυτών να είναι ήδη διαθέσιμο. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό έχουν οι ευπαθείς ομάδες, τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων και Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Μανώλης Κατσαράκης.
3: Βάσει της εγκυκλίου, την οποία αρχές του μήνα, αρχές Οκτωβρίου, το Υπουργείο έχει εκδώσει, ο εμβολιασμός της γρίψης συστήνεται να αρχίσει τα μέσα Οκτωβρίου και κυρίως κατά προτεραιότητα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, που είναι οι χρόνιοι πάσχοντες, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως υπέρταση, καρδιοπάθειες, αναπνευστικά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα όπως ο ζαχαρόδης διαβήτης, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια, επίσης αιμοσφαιρινοπάθειες και βέβαια

0: εκτός από αυτές, άτομα τα οποία έχουν αυξημένο δείχτη μάζας σώματος, άτομα τα οποία ανήκουν και συγκαταλέγονται στους κλειστούς πληθυσμούς, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, άτομα τα οποία διαβιούν με και φροντίζουν ηλικιωμένους και αυτοί οι οποίοι έχουν νεογνά, οι γονείς, γιατί τα μικρά παιδάκια σε αυτή την ηλικία δεν μπορούν να εμβολιαστούν.
1: Οι ειδικοί συνιστούν ο εμβολιασμός να γίνεται εγκαίρος, καθώς απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη επαρκούς ανοσολογικής προστασίας. Η κάλυψη του εμβολίου διαρκεί για την χειμερινή περίοδο έως και την άνοιξη, ενώ ο εμβολιασμός επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η διαδικασία πραγματοποιείται στα φαρμακεία με ταυτότητα μέσω ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις χορήγησης.
0: Το εμβόλιο έχει ετήσια ισχύ. Ένα εμβόλιο το οποίο θα δημιουργήσει ο πολίτης τώρα τον καλύπτει μέχρι τα τέλη της άνοιξης. Οπότε δεν χρειάζεται επανάληψη. Ευχής έργων είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν άμεσα, γιατί μεσολαβούν και 2 εβδομάδες για την παραγωγή ικανού τίτλου αντισωμάτων, το οποίο είναι κρίσιμο για να αρχίσει η αποτελεσματική προστασία. Έτσι λοιπόν πρέπει να προλάβουμε πριν έρθει η γρήπη, να έχουμε κάνει το εμβόλιο, έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματική ανοσία. Γι' αυτό συστήνουμε εμβολιασμό από τώρα. Μάλιστα, στο φαρμακείο από 2 Οκτώβρη μπορούμε να τον διενεργούμε χωρίς ιατρική συνταγή για το σύνολο του ενηλίκου πληθυσμού. Και αυτό γίνεται μετά από ταυτοποίηση μέσω του ΑΜΚΑ, είτε πρόκειται για ασφαλισμένο είτε για ανασφάλιστο και πάντα δωρεάν. Είναι τόσο απλό να επισκεφτεί κάποιος το φαρμακοποιό του και να κάνει να διενεργήσει το αντιγρυπτικό εμβόλιο.
1: Τα περισσότερα διαθέσιμα εμβόλια είναι τριδύναμα, ενώ για άτομα άνω των 65 ετών με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας υπάρχουν και ανοσοενισχυμένα εμβόλια, τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή.
0: Τα εμβόλια, τα περισσότερα, τα 3 περίπου εκατομμύρια, αφορούν εμβόλια τριδύναμα, τα οποία είναι για τις ομάδες τις οποίες ήδη ανέφερα. Υπάρχει και μια κατηγορία των άνοσοενισχυμένων εμβολίων, τα οποία απευθύνονται σε υπερήλικες ασθενείς άνω των 65, οι οποίοι έχουν και σύνοδο νοσήματα, μπορεί να είναι μεσταμοσχευμένοι. Πάντα αυτά με ιατρική συνταγή. Θα κρίνει ο γιατρός ποιοι ασθενείς εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια, έτσι ούτως ώστε να τους χορηγήσει την ιατρική συνταγή, και πάλι το φαρμακείο είναι αυτό το οποίο θα διενεργήσει τον εμβολιασμό και θα καταχωρήσει στο εμβολιαστικό μητρό την διενέργεια.
2: Στο ίδιο κλίμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να καλησπερίσω, είναι στη σύνδεσή μας ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνου, ο κύριος Ανδρέας Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
2: Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα μέχρι να ξεκινήσει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Δώστε μας το πλαίσιο των συστάσεων, ποιοι έχουν προτεραιότητα και πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες αυτή τη στιγμή ως προς τις ανάγκες του εμβολιασμού.
3: Κοιτάξτε, νομίζω όλο το προηγούμενο ρεπορτάζ που μόλις παρακολούθησα έχει καλύψει σχεδόν όλο το φάσμα και των απαιτήσεων και το τι πραγματικά συμβαίνει αυτό το διάστημα όσον αφορά τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Εγώ οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι και στα φαρμακεία του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια των τριδύναμων εμβολίων για τον εμβολιασμό για τη γρήπη του γενικού πληθυσμού. Και σταδιακά προμηθευόμαστε και τα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τα ανοσοενισχυμένα εμβόλια που είναι για ανθρώπους άνω των 65 ετών με συγκεκριμένες συνοδές παθήσεις. Ήδη οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο έχουν ξεκινήσει και προσέρχονται στα φαρμακεία μας, όπου γίνεται η ταυτοποίηση μέσω ΑΜΚΑ και εμβολιάζονται με το τριδύναμο αντιγρυπτικό εμβόλιο. Καλό είναι, όπως υπόθηκε και προηγουμένως και συστήνουμε και εμείς εδώ στο Ρέθυμνο, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με συνοδά νοσήματα, τους γονείς, όπως υπόθηκε, που φροντίζουν νεογνά ή που φροντίζουν ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους σε μονάδες υγείας, να γίνει ο εμβολιασμός τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε με το δεδομένο ότι η τιτλοποίηση των αντισωμάτων, η μέγιστη τιτλοποίηση των αντισωμάτων γίνεται περίπου 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, όλος αυτός ο κόσμος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και θωρακισμένος, προκειμένου να μην κινδυνεύσει από την έλευση

0: Κύριε Αντωνίου, αυτό το οποίο μας περιγράφεται ισχύει και για αυτούς που νόσησαν με τον ιό της γρίπης μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα ότι είχαμε μία έξαρση κρουσμάτων στην Κρήτη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ισχύει λοιπόν όλο αυτό το χρονικό πλαίσιο και για αυτούς που νόσησαν?
1: Ασφαλώς. Το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα είναι ικανό ώστε η τιτλοδότηση των αντισωμάτων σε αυτούς τους ανθρώπους να έχει πέσει. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι για να νοσήσουν το καλοκαίρι ήδη το ανοσοποιητικό τους ήταν, δεν ήταν τόσο ισχυρό, οπότε καλό θα ήταν να επαναλάβουν τον εμβολιασμό για τη γρίπη προκειμένου να ενισχύσουν την ανοσοποίησή τους και να μην ξανακινδυνεύσουν από τον ιό το ερχόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Πείτε μας πώς εξελίσσεται η διαδικασία για την παχυσαργία, τα φάρμακα με την παχυσαργία.
1: Αυτή τη στιγμή είναι η αλήθεια, περιμένουμε τις διευκρινιστικές εγκυκλίους μετά την ψήφιση του νόμου για το τι μελιγενέστε για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα μέσω της διαδικασίας που γινόταν στα φαρμακεία μας αγωγή για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Από αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι το ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη ενταχθεί μέχρι και τον Ιούνιο στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας να μπορέσουν να το συνεχίσουν και να το ολοκληρώσουν. Και από το 2027, από ό,τι γνωρίζουμε, θα υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, με πιο αυστηρά πρωτόκολλα ένταξης ανθρώπων σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου για όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη να μπορέσουν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Προς το παρόν, περιμένουν τις διευθυντικές και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του Υπουργείου.
0: Άρα δεν ξέρουμε αν θα είναι μια διαδικασία αυτοματοποιημένη ώστε όσοι είχαν ενταχθεί να συνεχίσουν. Θα πρέπει να κάνουν ξανά από την αρχή τη διαδικασία.
1: Από αυτά που έχουν υποθεί και έχουμε αντιληφθεί και εμείς είναι ότι αυτοδίκαια οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ενταχθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τον Ιούνιο σε αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουν να συνεχίσουν και να την ολοκληρώσουν και με το επόμενο έτος και την δημιουργία του νέου προγράμματος θα δημιουργηθεί μια νέα δεξαμενή ανθρώπων με αυστηρότερα κριτήρια εισαγωγής. Αυτά είναι αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
0: Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, κύριε Αντωνίου, για την παχυσαρκία στις νέες ηλικίες, σε παιδιά και εφήβους. Είναι ένα φαινόμενο που το παρακολουθούν, που ανησυχεί τους φαρμακευτικούς συλλόγους, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε αυτό το φαινόμενο, αυτή η τάση.
1: Ξέρετε, είναι η αλήθεια ότι ενώ παρατηρούμε μια γενικότερη στροφή όσον αφορά την φυσική αγωγή και την προσεκτική διατροφή στους ενήλικες, δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο και στα παιδιά. Παρόλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή μιλάμε για ανήλικους ανθρώπους οι οποίοι κατά κύριο λόγο δεν έχουν συνοδά νοσήματα τα οποία να θέτουν σε κίνδυνο συνολικά την υγεία τους ή και την ίδια τους τη ζωή, αυτό που συστήνουμε και στους γονείς αλλά και στα παιδιά τα ίδια θα είναι ότι θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία άσκησης και προσεκτικότερης διατροφής. Αν δεν απατώμε και αν δεν κάνω λάθος, από όσο γνωρίζω, ήδη υπάρχει και αντίστοιχο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων, προκειμένου και τα προϊόντα τα οποία διατίθενται από αυτά να είναι όσο το δυνατόν διατροφικά μεγαλύτερης αξίας και μικρότερων επιπτώσεων. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε συνολικά τόσο οι επιστήμονες υγείας, οι γονείς κυρίως, αλλά και τα ίδια τα παιδιά να αρχίσουν να ενημερώνονται όσον αφορά τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας, αλλά όσο και να αφορά τα πλεονεκτήματα μιας υγιεινής διατροφής, η οποία θα συνοδεύεται παράλληλα και από την άσκηση.
0: Και κάτι τελευταίο, λήξη συναγερμού στο Ρέθυμνο με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που είχαν καταγραφεί στο φινάλε της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Δεν γνωρίζω αν υπάρξει λήξη συναγερμού.

γιατί καθημερινά διαπιστώνω ότι υπάρχουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Και εγώ ίδιος ήμουν ένας από αυτούς ο οποίος πέρασε την συγκεκριμένη νόσο. Είναι η αλήθεια ότι ήταν ένας αρκετά επιθετικός ιός με ισχυρή συμπτωματολογία.

0: σπίτι, να ενυδατώνονται προσεκτικά, ξεκούραση και φυσικά είναι και κάποια σκευάσματα τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία μας, το οποίο να τους διευκολύνουν για την συνολική αποκατάσταση της εντερικής τους χλωρίδας, προκειμένου να επανέλθουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην καθημερινότητά τους. Θεωρώ ότι λογικά τις επόμενες μέρες θα υπάρξει και αυτό που μόλις είπατε, λήξη συναγερμού.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα με μια διπλή κρατική παρέμβαση. Επιχειρεί η κυβέρνηση να αναχαιτήσει το κύμα ακρίβειας στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κάνει πρεμιέρα στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το σχέδιο στήριξης περιλαμβάνει άμεση επιδότηση της τιμής στην αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τα νοικοκυριά, με στόχο η τελική τιμή λιανικής να συγκρατηθεί κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
2: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου, καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος στο ομαϊθέρμανση πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
3: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους, με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
2: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
3: Να τονίσουμε, η συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κτηματαγοράς, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές τιμές σε όλη την Ελλάδα. Κύριος στόχος είναι η λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που θα ευθυγραμμίζει τις αντικειμενικές αξίες με τις πραγματικές τιμές στην αγορά, με το σύστημα να αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.
2: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
4: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα

0: Αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές, όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
0: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου, η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Γέφυρα αλληλεγγύης και κοινό μέτωπο ενάντια στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες συγκροτούν δύο περιφέρειες της χώρας με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματιών Ηρακλείου και τον Σύλλογο Γυναικών Φωκίδος. Η επίσημη αυτή σύμπραξη ενώνει την Κρήτη με τη στερεά Ελλάδα σε μια κοινή προσπάθεια για την πρόληψη της κακοποίησης και την προστασία των γυναικών.
1: Ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας για την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών ανοίγει στο Ηράκλειο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και στον Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας.
3: Αυτή η υπογραφή που είχαμε μεταξύ του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας και του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ήταν κάτι σημαδιακό. Το να έχω το μνημόνιο συνεργασίας είναι, πρέπει να το κάνουμε ουσιαστικό. Δεν είναι μόνο υπογραφή σε ένα χαρτί, είναι υπογραφή το ότι εμείς θα συνεχίσουμε συνεργασίες. Η λέξη συνεργασία είναι η πιο σπουδαία από όλες για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για την κοινωνία των πολιτών.
4: Είμαστε τυχερές εμείς στη Φωκίδα, είμαστε τυχερές γιατί θα πάρουμε τη γνώση και την εμπειρία του συνδέσμου και της Προέδρου της κυρίας Μέρη Παχιαδάκη. Είμαστε τυχερές γιατί η γνώση τους θα μεταφερθεί στο νομό μας. Άλλωστε και γι' αυτό, αυτός ήταν και ο σκοπός της επίσκεψής μας εδώ, να μάθουμε από το Πανεπιστήμιο που λέγεται Σύνδεσμος Γυναικείων Μελών, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο φαινόμενο της έμφυλης βίας.
5: Ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Σύλλογο Γυναικών Άμφισσας. Είναι το πέμπτο κατά σειρά μνημόνιο συνεργασίας με γυναική οργάνωση στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, υπογράφοντας και έχοντας μία πολύ ενεργή συνεργασία με οργάνωση στην Αθήνα. Η επόμενη μας συνεργασία ήταν με την Κύπρο, με το ΣΠΑΒΟ, όπου ήδη το μνημόνιο συνεργασίας άρχισε να υλοποιείται.
6: Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για δύο συλλόγους, για το

0: Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας, που κάνει ένα σημαντικό βήμα με τη συνεργασία με το σύνδεσμο των αντίστοιχων του νομού Ηρακλείου. Η παρουσία η δική μου στη σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί τη στήριξη του Δήμου Δελφών σε ένα σημαντικό εγχείρημα που στόχο έχει τον άνθρωπο και συγκεκριμένα τη γυναίκα.
1: Η συμφωνία υπογράφηκε στα γραφεία του Συνδέσμου Παρουσία Εκπροσώπων της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Προσκεκλημένων.
2: Για την Περιφέρεια Κρήτης είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζει προσπάθειες και πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, που διασυνδέουν το έργο τους με εκείνο το έργο άλλων περιοχών της Ελλάδας και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία σήμερα που ζήσαμε εδώ και το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και του αντίστοιχου Συνδέσμου της Φωκίδας.
3: Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και με την παρουσία μας αλλά και με έμπρακτο τρόπο την ανάγκη να κάθε γυναίκα να μπορεί να μιλήσει και να ακουστεί. Αυτό είναι το μήνυμα του Δήμου Ηρακλείου και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία και θέλουμε πραγματικά και πιστεύουμε ότι επειδή η κυρία Παχιαδάκη και ο σύλλογος εδώ είναι ένας πολύ σημαντικός σύλλογος μπορεί να δώσει πραγματικά πρακτικές.
1: Με κοινό όραμα την πρόληψη της βίας και την ουσιαστική στήριξη των γυναικών, οι δύο σύλλογοι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Η προστασία της γυναίκας είναι υπόθεση όλων μας.
4: Με μεγάλη επιτυχία και αθρώα συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Άγιο Ιωάννη του Ηρακλείου ο έκτος Ροδάνθιος Δρόμος, τιμώντας για ακόμη μία χρονιά τη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Εκατοντάδες δρομείς πλημμύριζαν τους δρόμους της περιοχής, συμμετέχοντας στις διαδρομές των 1.500 μέτρων, στέλνοντας και ένα μήνυμα αθλητισμού, κοινωνικής προσφοράς, αλλά και συλλογικής μνήμης.
5: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία ο έκτος Ροδάνθιος Δρόμος 2026 με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 800. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, μικροί και μεγάλοι έτρεξαν στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου. Πραγματοποιήθηκαν δύο αγώνες, ένας δρόμος 1.000 μέτρων και ένας δρόμος 5.000 μέτρων σε ανώμαλο έδαφος.
6: Φέτος πραγματικά ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, γιατί μόνο όχι από την αρχή ήμασταν sold out, αλλά ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή και σήμερα, δηλαδή ζήτησαν να τρέξουν και χωρίς το συμμετοχή, το πακέτο του αθλητή, χωρίς μπλουζάκι δηλαδή. Ήταν τόσο μεγάλη και καλή διοργάνωση που τους άρεσε και η διαδρομή μας, οπότε φέτος ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο.
7: Οι συμμετοχές πόσες?
6: Εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική φόρμα ήταν 820, αλλά ήρθαν πάνω από 50 άτομα οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα.
7: Ηλικίες περίπου?
6: Ηλικίες είχαμε από 4 χρονών, τα οποία πήραν μέρος στο χιλιάρι. Και μέχρι, όπως είδατε, η τελευταία δρομή ήταν το καπί του Αϊγιάννη, που είναι το 80+.
8: Συνεργαζόμαστε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Ιωάννη εδώ και 6 χρόνια. Είναι ο έκτος αγώνας αυτός. Φέτος έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών, τόσο στον αγώνα των παιδιών στα 1.000 μέτρα, όσο και στον αγώνα των ενηλίκων στα 5.000 μέτρα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό τον αγώνα αυτό, πρώτον για τη συμμετοχή της ευρύτερης περιοχής, αλλά και γενικά το μεγάλο αριθμό που συμμετείχε σήμερα στην διοργάνωση.
5: Ο Ροδάνθιος Δρόμος έχει γίνει πλέον θεσμός που αγαπήθηκε τόσο στο προάστιο του Αγίου Ιωάννη, όπου διεξάγεται, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς κάθε χρόνο συγκεντρώνει όλο ένα και περισσότερους συμμετέχοντες. Η επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων απέδειξε πως τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενώσουν ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και να μετατρέψουν έναν αγώνα δρόμου σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής και συνύπαρξης.
9: Με τέτοιες εκκλειδώσεις ο κόσμος μαθαίνει τον γείτονά του, μοιράζεται τη χαρά του. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τους εθελοντές που μας φωνάζανε μπράβο, κάναμε πειράγματα. Μακάρι να γίνονταν τέτοιες εκδηλώσεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.
10: Εγώ σήμερα ήρθα εδώ πέρα γιατί θέλω να τιμήσω το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτός ο αγώνας. Ο λόγος είναι η Ροδούλα, η Ροδάνθη, από εκεί και το όνομα Ροδάνθιος, η οποία ήταν μια πολύ αγαπημένη φίλη Είχε βοηθήσει πάρα πολύ εδώ

0: στην περιοχή του Άι Γιάννης και τη θυμόμαστε όλοι πάντα με αγάπη και νοσταλγία, θα πω. Κρατούν την ανάμνηση ζωντανή με ένα τόσο υγιή τρόπο, γιατί η Ροδούλα ήταν και γυμνάστρια. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο κάτι τέτοιο νομίζω θα μπορούσε να ξυπνάει μνήμες μέσα μας.
1: Ο Ροδάνθιος Δρόμος διοργανώθηκε από τον Εξοραϊστικό Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Προαστίου Αγίου Ιωάννη σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
2: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε τροχιά έντονης πολιτικής και κοινωνικής κρίσης βρίσκεται η Γαλλία, καθώς ένα σαρωτικό κύμα μαθητικών καταλήψεων και διαδηλώσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την προεδρική κούρσα μόλις 6 μήνες πριν από τις κάλπες.
1: Οι Γάλλοι μαθητές διαμαρτύρονται για εξαντλητικό ωράριο, συνωστισμός της τάξης, παλιές εγκαταστάσεις και έλλειψη εκπαιδευτικών. Η οργή τους απλώνεται στην Ευρώπη με κινητοποίηση σε Βέλγιο και Ιταλία. 3 εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων στην Γαλλία, πληθαίνουν τα ερωτήματα για το αν οι διαδηλώσεις θα ξεφουσκώσουν ή θα εξελιχθούν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα. Οι διαδηλώσεις και τα μπλόκα σε σχολεία ξεκίνησαν στα προάστια του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου και σύντομα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Οι σκηνές αυτές είχαν ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, καθώς η πλατεία βρίσκεται στο σημείο όπου υψώνονταν άλλοτε το οχυρό και η κρατική φυλακή της Βαστίλης, όπου καταλήφθηκε από Παριζιάνους στις 14 Ιουλίου 1789 σε μια καθοριστική στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης. Μετά την κατεδάφιση της, η Βαστίλη εξελίχθηκε σε διαχρονικό σύμβολο της νίκης των απλών πολιτών απέναντι στην πολιτική καταπίεση. Στην πλατφόρμα X, την 5η, ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς δήλωσε ότι η Βαστίλη είχε ανακαταληφθεί. Πίσω από το κίνημα βρίσκεται ένα σύνολο παραπώνων των μαθητών. Οι πολύωρες σχολικές ημέρες, τα υπερπλήρη τμήματα, τα εγκαταλελειμμένα σχολικά κτίρια και οι συχνές απουσίες εκπαιδευτικών. Η οργή τους βρίσκει απήχηση στους νέους σε όλη την Ευρώπη, με μαθητές στο Βέλγιο και την Ιταλία να οργανώνουν επίσης διαμαρτυρίες τις τελευταίες ημέρες. Μία ακόμη μέρα κινητοποιήσεων με την στήριξη μαθητικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει προγραμματιστεί για την 13η-13η Οκτωβρίου. Παράλληλα, ξεχωριστή διαδήλωση κατά της κρίσης ακρίβειας και αύξησης των τιμών των καυσίμων, η οποία έχει οργανωθεί πριν ξεσπάσει το μαθητικό κίνημα, είναι προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός έδρας ήττα με σκορ 3-0 γνώρισε Όφη από την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση.
2: Ο Μαρίν έχει κόρο, ο Μάγερ είναι στον άξονα. Θα φτάσει μπάλα σε αυτόν από τον Γιώβιτς. Το δεξί όμως του Μάγερ και όχι στο καλό του το αριστερό. Όταν την έφερε, έβγαλε την μπάλα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς θα εκτελέσει χωρίς την ιδιαίτερη δύναμη, έχοντας πλάτη στην εστία. Θα πέσει ο Χρυσογιώργος και θα μαζέψει το 10. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ για να ανοίξει το σκορ. Πάσα για τον Γιώβιτς, τα κουνάκι για τον Μαρίν. Έχει χώρο για σου το Μαρίν, θα το κάνει. Ο Χρυσογιώργος θα απομακρύνει. Ανεβαίνει ο Αθανασίου από την αριστερή πλευρά. Καθυστέρησε ο Μπουχαλάκης να βγάλει την μπάλα, αλλά έρχεται ο Κόντρο μέσα στην περιοχή, θα πέσει στο έδαφος. Ο κόκκινος αμφιταλαντεύτηκε και δίνει φάουλ για την ΑΕΚ. Φάουλ πάνω στον Πίλιο. Και είναι ο Κόντρο τώρα που διαμαρτύρεται. Το σκέφτηκε πάντως ο ρέφερ της αναμέτρησης για το τι θα καταλογήσει. Κερδίζει ο Κοϊτά το σουτ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά από την εστία στο 27. Για να δούμε εδώ το Κουτέσα μέσα στην περιοχή, τέτα τέτ με τον Χρυστογιώργο, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 με ένα απίστευτο πλασέ στο δεξί παραθυράκι του goalkeeper του Όφη. Ένας παίχτης ο οποίος δεν υπολογιζόταν για το αρχικό σχήμα σχεδόν από κανέναν, ενώ έχει μείνει ο βοηθός στη θέση του. Θα δούμε αν υπάρχει offside εδώ. Δεν φαίνεται να υπάρχει offside. Α, πιθανώς να έχει δώσει φάουλ σε αυτή την επαφή που είχαν ο Κοστούλας με τον Κουτέσα. Ζέψος του πέναλτι, μπάλα στα πόδια του Ρώτα, πάνω στον Πούγκουρα, διαμαρτύρεται ο Ρώτα. Για χέρι. Εκτέλεσμα με φάλτσα προς τα έξω. Κεφαλιά από τον Ρέλβας. Η μπάλα στη γωνία στο 41. Εκμεταλλευόμενη ένα πολύ μεγάλο χαρτί που έπαιζε την περασμένη χρονιά. Τις στατικές φάσεις, τις στημένες μπάλες αν θέλετε. Μουθαλάκης. Πάσα του Μπουχαλάκη για τον Ντίκμαν. Πάρα πολύ δύσκολο σούτ από τον Ιταλό. Με φάλτσο εξωτερικό. Η μπάλα έφυγε ένα μέτρο από το δοκάρι του Πρινιόλι. Δημιουργεί χώρο ο Μάγερ απέναντι, είναι μόνος του. Θα κοντρολάρει, θα αφήσει την μπάλα έξω για τον Κοϊτά. Το σούτ του Κοϊτά μακριά από το δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 56, ενώ υπήρχε και επιλογή του Γιώβιτς. Για να περάσει, να βγει στο χώρο ο Κοϊτά. Τον μάρκαρε κανονικά ο Αϊτόρ μπροστά στον βοηθό, ο οποίος σήκωσε αμέσως σημαία. Φάουλ για την ΑΕΚ. Οι διαμαρτυρίες είναι γιατί θέλουν κίτρινη κάρτα, η οποία θα βγει έστω και με καθυστέρηση. Και είναι κόκκινη γιατί είναι η δεύτερη κίτρινη του Αϊτόρ. Είχε πάρει μία στο πρώτο ημίχρονο γιατί απομάκρυνε την μπάλα ενώ υπήρχε σφύριγμα από τον κόκκινο. Και τώρα για αυτό το μαρκάρισμα θα πάρει μία δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 65. Όφη θα συνεχίσει με 10 ποδοσφαιριστές για το υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού και ενώ είναι πίσω στο σκορ. Για να δούμε εδώ το Ζήνη. Τρίπλες με στην περιοχή, αλλάζει πόδι με το αριστερό το σουτ ψηλά. Μπάλα πέρασε και από τον Μουκουντή που τις περισσότερες φορές είναι ο στόχος σε τέτοιες περιπτώσεις. Η ΑΕΚ θα πετύχει ένα δεύτερο γκολ στο 83 και θα καθαρίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το μάτς. Κοϊτά. Θέλει να περάσει ο Κοϊτά το σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Χριστογιώργο σε κόρνερ στο 92. Μαρίν στην εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Μουκουντή στο δεύτερο δοκάρι, στα δίχτυα από τον Κατσίνοβιτς. Ακόμα μια στημένη φάση, ακόμα ένα γκολ για την ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πριν από λίγο πήρε θέση στο γήπεδο ο Κατσίνοβιτς. Δεν του πήρε παρά μόνο μερικά λεπτά για να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ, να κάνει το 3-0. Εδώ και πάλι από εκτέλεση του Ραλφάν Μαρίν, όπως και νωρίτερα. Θα έρθει ο Κατσίνοβιτς από δύσκολη θέση να νικήσει τον Χριστογιώργο.
0: Δείτε κυρίες και κύριοι αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
5: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας?
5: Ναι.
16: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
5: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA. Πάω IKEA, πάω IKEA!
16: Μαμά!
5: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
15: Πάμε IKEA?
5: Ναι.
17: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
18: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, μια εκπομπή που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, φιλοξενείται όμως εντός παιδείας, στην κυριολεξία εντός παιδείας. Θέλει και ερώτημα, βλέπετε ποιο είναι το περιβάλλον μας. Αλλιώς τι σοϊ τζάμπουλ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο αγνός και πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, που μας χαρίζουν, μας ξεδιψάνε πρώτα απ' όλα, μας χαρίζουν δροσιά, ευεξία, δύναμη και θέληση. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Μας δίνουν και θέληση. Θέληση σαν αυτή που διέθετε και διαθέτει ο άνθρωπος με τον οποίο ανοίγουμε την αυλαία. Δίνει νόημα στη ρίση του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς και μπορεί με όλα όσα έχει ζήσει να νιώθει, κρατήστε το επίσης αυτό, σαν βασιλόπουλο του παραμυθιού που δεν βρήκε το γοβάκι της τακτοπούτας.

0: Ελλάδας βρήκε το οδηγό του Κουβάκη. Είσαι το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Κόλλα. Κόλλα, Πέτε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικό. Χαρά μου, κάθε φορά όταν βρίσκω μαζί σου. Δεν το συζητάω. Είναι ιδιαίτερη και η τιμή και είσαι, όπως είπα και πριν το γράφανε κάμερες, ο μοναδικός άνθρωπος που έχω βγει και μιλάω και γενικά εμφανίζομαι. Δεν το συνηθίζω.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί άλλοι λόγα αγαπιόμαστε. Και χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είσαι αντί. Συνήθως γίνεται σε ουδέτερο περιβάλλον. Αυτή τη φορά γίνεται στην πατρίδα μου, γίνεται εδώ στην Κρήτη. Ποιος άνεμος έφερε στο Έθνο? Για κάποιον που σε βλέπει ξαφνικά και βλέπει την αφεντομπουτσουνάρα του Βασιλόπουλου στην Κρήτη.
1: Και στολή φορά.
0: Και στολή Βαλένθια.
1: Ο άνεμος λοιπόν με έφερε αυτό. Είναι η Βαλένθια. Είναι το project που τρέχουμε εδώ και 3 χρόνια. Η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Ρέθυμνο, με την τοπική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα, για να δουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε να τους παρουσιάσουμε εμείς μέσα από τη συνεργασία μας με την Βαλένθια.
0: Η πλάκα είναι ότι ήσουν όχι εχθρός, ότι ήσουν βιωματικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ως παίκτης του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων στις οποίες απέκτησες. Οπότε ασχολείσαι και με τη Βαλένθια τώρα που απέκτησες τον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα είναι δηλαδή, πραγματικά.
0: Ούτε το ποτάμι.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Δεν σε ξεπλέει.
1: Βλέπουν τώρα ότι πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Βαλένθια.
0: Μια συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας εδώ και 3 χρόνια, νομίζω.
1: Σωστά, ναι.
0: Είσαι πρεσβευτής της Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχεις και συντονίζεις τα προγράμματα των ακαδημιών,
1: ακριβώς,
0: τα προγράμματα των επιδιοξιοτήτων, τα skills, τα διάφορα camp που κάνει η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω αν το έχει τερματίσει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Το έχει όμως προχωρήσει πάρα πολύ η Παναγιώτη.
1: Και το
0: θέμα των Ακαδημιών.
1: Πραγματικά. Είναι μια ομάδα η οποία, ένα σύλλογος που επενδύει πάρα πολύ στις ακαδημίες του. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Του έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κόρον πάρα πολύ στις ακαδημίες της για να έχει μια συνέχεια, να έχει μια ταυτότητα και να είναι μια ομάδα που μέσα από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να έχει και στην πρώτη ομάδα παρουσία των παιχτών της, γιατί είναι κάτι το οποίο το τροφοδοτεί πάρα πολύ και σίγουρα το θέλουν και οι ίδιοι να έχουν υγιεινείς παίχτες.
0: Εσύ που έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι αυτό στο ελληνικό μπάσκετ, που άρχισε την καριέρα σου και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής, ως θεματοφύλακας στο χωριό σου, στο Σαμικό, στο Ηρακλή Πύργου μετά.
1: Ηρακλή Πύργου, σωστά.
0: Σε βρήκε ο ΠΑΟΚ, που ήσουν μέλος μιας πολλά υποσχόμενης τότε φουρνιάς του ΠΑΟΚ, το ένα, το άλλο. Αισθάνεσαι ότι στην εποχή μας, όταν κατακλείζονται οι ομάδες από ξένους, είναι εύκολο παιδιά όπως ήσουν εσύ τότε που σε στρατολόγησε ο ΠΑΟΚ να βρουν χρόνο και χώρο συμμετοχή στις ομάδες? Επειδή είναι talk of the town τώρα αυτό, εδώ και χρόνια.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Νομίζω δεν μπορεί σε μια εκπομπή να το καλύψουμε αυτό. Είναι ένα γεγονός και σημεία των καιρών αυτή τη στιγμή που είναι πολύ παραγωγικός στο πώς επηρεάζουν τα παιδιά και πώς καταφέρουμε να πούμε ότι φτάνουμε σε ψηλό επίπεδο. Και είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια παραγωγή ταλέντων. Έχουμε παιδιά στην εθνική, έχουμε στις πρώτες ομάδες. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά εσύ. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις ευκαιρίες που δίνουν στα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το πώς εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν προπονητές στα προγράμματα και οι ομάδες το υλικό το οποίο έχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου. Γιατί αυτό που λέω πάντα ότι τα παιδιά γεννιούνται αθλητές. Από εκεί και πέρα είναι πώς εμείς θα τους προσθέσουμε, θα τους αφαιρέσουμε πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Βαλένθια είναι να καταφέρουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε τους μάντζερ, να πάρουμε παίχτες. Έχουμε έρθει να ανοίξουμε μια πόρτα.
0: Αλλά αν δείτε κανένα ταλέντο,
1: αυτό.
0: Μπορείτε να του δώσετε ένα παράθυρο στη Βαλένθια.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ότι παιδιά, ελάτε να δείτε, υπάρχει και άλλος κόσμος εκεί έξω. Εκεί μέσα από τις εμπειρίες που θα πάρουν πηγαίνοντας στη Βαλένθια, να δούνε πώς είναι το εξωτερικό, να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο για να προσπαθήσουν και να μην τα παρατήσουν, γιατί πλέον τα παιδιά τα παρατάνε και πάρα πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία, να οραματιστούν, να ονειρευτούν κάτι πιο μεγάλο.

0: μεγάλο και μέσα από αυτό που θα τους δημιουργήσουμε μέσα στη διαδρομή της Βαλένθια να καταφέρουν τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους πιο έντονο.
1: Ποια είναι η μπασκετική πρόταση που εισάγει η Βαλένθια, τι πουλάει? Πρώτα απ' όλα έχει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο στην ηγεσία της, το Roots. Έχει νομίζω περιουσία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφτιαξε ένα γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατομμύρια ευρώ. Έχει την Αλγερία που κόστησε περίπου 20 εκατομμύρια και είναι το σπίτι των Ακαδημιών. Όλο αυτό το project είναι εφαρμόσιμο εκτός Ισπανίας?
0: Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, δεν ξέρω.
1: Ή ακόμη και εκτός Βαλένθια μπορεί να μην είναι.
0: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι και όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει τα χρήματά τους στον αθλητισμό. Αλλά βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί κοιτάνε πάντα την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που επενδύουν στις ακαδημίες. Γιατί κατά τα ψέματα, όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα σπορ πολύ, πολύ έξοδο. Αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να φάμε. Έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη μαγιά. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να το βοηθήσουμε να ανθίσει.
1: Τι μεθοδολογία ακολουθεί, Παναγιώτη, η Βαλένθια και που την μεταλαμπαδεύετε εσείς και τη διαχέετε? Γιατί δεν είναι το μόνο, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι το τελευταίο camp επιδεξιοτήτων που διοργανώνεται. Η ιστορία αυτή έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχετε αλωνίσει την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο που προσπαθείτε να το κάνετε 50ράκια που λέμε στα παιδιά?
0: Κοίτα, η Βαλένθια
1: είναι. Δηλαδή, ακόμα και σε παιδάκια που τα έβλεπα εγώ χθες εδώ που είναι 8-9-10 χρόνια.
0: Ναι. Η Βαλένθια έχει μια φιλοσοφία η οποία την κατέχει σε όλη τη την πορεία. Δηλαδή, από το μίνι μέχρι την πρώτη ομάδα, όλοι παίζουν ακριβώς το είναι η ίδια φιλοσοφία. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μια πόλη η οποία δεν έχουν ψηλά παιδιά. Οπότε, τι κάνουμε? Θέλουμε να παίζουμε γρήγορο μπάσκετ, να μαθαίνουμε να διαβάζουμε γρήγορα τις φάσεις, να σουτάρουμε όλοι τρίποντο και να είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι μας. Οπότε, έχουν αρχίσει και το
1: στήνουν. Οπότε, είναι λίγο ψυχαναγκαστικά αυτό το μπάσκετ που παίζει.
0: Μπράβο, έχουν αρχίσει και το στήνουν πάνω. Στις ανάγκες που είδαν όχι στις ανάγκες, στο υλικό που έχουν. Δηλαδή το υλικό μας είναι αυτό. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα επενδύσουμε σε αυτό που έχουμε. Θα κοιτάξουμε να φέρουμε άλλους παίχτες απ' έξω. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία μας και αυτή θα είναι η ταυτότητά μας. Οπότε μέσα από αυτή τη φιλοσοφία είναι πολύ σημαντικό ότι επίσης και βλέπεις ότι έχει την ανάπτυξη και τα παιδιά έχουν αυτή την εξέλιξη ότι τα μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, να έχουν την ελευθερία της απόφασης, να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έλεγα χθες μιλώντας με έναν συνάδελφο, ότι όταν εγώ ήμουν μικρός και παίζαμε στις εθνικές ομάδες, όπου τυχαίναμε στην Ισπανία, την κερδίζαμε. Όταν φτάσαμε στην ηλικία την πιο μεγάλη, 25 χρονών, χάναμε. Γιατί εμείς ήταν από πολύ μικρή ηλικία το πάνα κερδίσουμε. Αυτό δεν είναι το πάνα κερδίσουμε, να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μέσα και στο λένε, το ξέρεις τι, μέσα από την όλη τη διαδικασία του λάθους, να διαβάσουμε, να κάνουμε γρήγορα, θα κάνεις. Κάτι στην αρχή δεν το κάνει σωστά, αλλά όταν θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία που θα έχει αξία, τότε θα είσαι έτοιμος.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Πώς έγινε η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση από τερματοφύλακας σε παίκτη του μπάσκετ?
0: Από καθαρά.
1: Δόξα Σαμικού ήταν η ομάδα.
0: Δόξα Σαμικού, το όνειρό ήταν αυτό, να παίξω στο Δόξα Σαμικού, μέχρι ήρθαν τα όνειρά μου. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η Βαλένθια και αυτό που δίνουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ότι έλα να δεις μια μεγάλη εικόνα. Έλα να φανταζεί, έλα να ονειρευτείς και μέσα από αυτό να δημιουργήσουν τα παιδιά όνειρα και φαντασία και να τα κυνηγήσουν. Ότι είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι ανέφικτο που κάτι το ακούς. Εμένα το όνειρά μου φτάνει και να γίνει τερματοφύλακα στην ομάδα, διαλύθηκε η ομάδα. Τότε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε φτιάξει το κλειστό στον πύργο.
1: Στον πύργο.
0: Πηγαίνει ένας συγχωριανός μου στην ομάδα και από την αγωνία μου, όχι από την περιέργειά μου, άμαθα πώς να πατάς παρκέ. Δεν είχα μπάσκετ στο γήπεδο. Δηλαδή αυτό που λέω ότι έπαιξα μπάσκετ σε ένα χωριό που δεν είχαμε ούτε μπασκέτες. Να πάω εδώ πώς να πατάω στο παρκέ, έτσι ξεκίνησα και έτσι έμεινα. Είναι και την απαιτήση του κατάλληλου ανθρώπου που θα σε κρατήσουν μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό, ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Είχα πετύχει το Σάκη, το Διαμαντόπουλο και το Γιώργο Αναγνωστόπουλο, δύο προπονητές οι οποίοι με αγκάλιαζαν. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί του χωριού και αυτοί με αγκάλιαζαν και με κρατήσαμε στο γήπεδο και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πρόλαβες να μπεις λίγο στο πετσί του ρόλου του τερματοφύλακα?
0: Ναι, πήγα.
1: Ποιον είχε τότε, δηλαδή, έτσι, ίνδαλμα?
0: Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
1: Το
0: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Οπότε το Βάντσικ είχα. Αυτόν είχα το σαν ίνδαλμα. Και μετά με τον Ελευθερό.

0: Και η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω τον Δημήτρη τον Ελευθερόπουλο. Ένα αξιόλογο παιδί, ένα φοβερός
1: και καλλιεργημένο και με άποψη.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ καλλιεργημένος. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον Ελευθερόπουλο, μου άλλαξε πάρα πολλά κομμάτια, ρε παιδί μου, στο πώς σκέφτεται, πώς προσεγγίζει τον αθλητισμό γενικότερα.
1: Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, έτυχε ποτέ τα κατοπινά χρόνια να δεχθείς πρόταση στον Παναθηναϊκό?
0: Ναι, είχα όταν ζούσαν οι συγχωρεμένοι Γιαννακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης, οι οποίοι είχαν τρομερή αδυναμία και οι δύο, τρομερή αδυναμία. Και γίνει ένα τρομερό σκηνικό που στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Ναι, να μαρκάρει.
1: Να τον μαρκάρει.
0: Ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσει, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μα χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο αγαπροπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη το φυλά. Αφού έχω και αδυναμίε. Ήταν φανταστικοί άνθρωποι πραγματικά και ναι, είχα πρόταση. Αλλά δεν επέλεξα, ρε παιδί μου, να μείνω στον Ολυμπιακό.
1: Στα ραντέρ του ΠΑΟΚ, πώς υπέπεσες?
0: Καθαρά από τύχη, καθαρά από αυτό που λέω, ρε παιδί μου, και εγώ στα παιδιά, ότι θα πρέπει πάντα, τις στιγμές που δεν σας βλέπει κανείς, να δίνετε τον καλύτερο σε αυτό. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο για να σας... να σας δει. Και βέβαια δεν είμαι ήδη κάποιος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανένα λεπτό τη στιγμή που έμπαινα μέσα στο γήπεδο, γιατί πλέον τα παιδιά είναι αυτό που λέγαμε ένα άλλο κομμάτι, ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να παίζουν. Θέλουν πολλά πράγματα πριν καν αποδείξουν ότι τα έχουν κερδίσει. Οπότε, εγώ όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε, το συζητούσαν αυτό το σκηνικό. Ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟ.
1: Στον ΠΑΟ. Μπορεί ένα από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότς, ένα χωριάτη, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καλώ την μπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστεί τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και ο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα και με έψαξε.
1: Τι σου έμεινε, εντάξει, το μάτς. Έπαιξε 2,5 λεπτά, είναι 3 Νοεμβρίου του 2011. Προπονητής του ΠΑΟΚ Σούμποντιτς με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Δεν σου ζητήσω να μου θυμηθείς κάτι από το μάτς, αλλά όταν έκανε τον ντεπούτο και πήρε το βάπτισμα του πυρός, είχες αίσθηση ή διέστηση τι θα κατάφερνες? Γιατί ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έμεινες πολύ καιρό έξω με τις ατυχίες τις μαζεμένες. Αλλά πρόλαβες να πετύχεις πολλά σπουδαία πράγματα. Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι είσαι 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή και με την Εθνική και με τον Ολυμπιακό. Και με την ΑΕΚ, χωρί όλα τα υπόλοιπα. Ασημένιο στο παγκόσμιο, μια μεγάλη καριέρα.
0: Είναι όλα ξεκινάνε αυτό που σου είπα, ότι δεν άφηνα καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τίποτα. Ένα μισό λεπτό. Είμαι χαρούμενος, μου λέγανε. Καταρχήν, και δεν μπορούσα να με επηρεάσει και τίποτα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εγώ ήμουν χαρούμενος που έμπαινα 10 δευτερόλεπτα μέσα. Και ήταν το καλύτερο, γιατί ήταν τα πιο σπουδαία 10 δευτερόλεπτα τη ζωή μου. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, μου ήταν 10 δευτερόλεπτα χαρούμενος. Ένα λεπτό, πάλι το ίδιο.
1: Πάλι
0: δεν είχα. Ένα δευτερόλεπτο οι προπονητές. Και δεν στράβωνα ποτέ στη ζωή μου. Και όλο αυτό, ρε παιδί μου, δεν με επηρέασε ποτέ στο να σταματήσω να δουλεύω. Από τότε, από την πρώτη μου εμφάνιση που θυμάμαι, ήταν και με Σούμποντιτς και με Σιγάλα τότε και με Γκολ Ντεμπέλα και με όλους αυτούς τους παίχτες, είχαμε το Σούμποντιτς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σκληρός. Όχι, δεν τους πίστευε τους μικρούς, γιατί είχα μια καλή ομάδα. Είχε μάθει να δουλεύει διαφορετικά. Ήταν και σκληρός με τους μικρούς. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκληρός με τα παιδιά. Δεν σου έδινε εύκολα την ευκαιρία. Οπότε εμείς την περιμέναμε να πάει το παιχνίδι που λέω λόγω 30 πόντους για να μπούμε ένα λεπτό να παίξουμε. Οπότε η χαρά μου δεν λεγόταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, 2 λεπτά μπορούσα να τρέχω ασταμάτητα.
1: Σου έχω ξαναπεί. Το καλοκαίρι του 2006 είμαστε μαζί στην Κόρντομπα και στη Μάρτερ Πλάτα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών που βγήκαμε δεύτεροι. Χάσαμε στο τελικό από τους Λιθουάνους. Εκεί που έχει κάνει.
0: Σε μπούιτη.
1: Σε στοιχιώνει αυτό?
0: Όχι, δεν με στοιχιώνει ποτέ. Δεν με στοιχιώνει γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει παράταση εγώ. Δεν ήξερα ότι ξέρεις τι. Είναι όλα τώρα, γρήγορα, το ό,τι πότε γίνεται. Η ζωή σου, ο θάνατός μου. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι ξέρεις τι υπάρχει. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου.
1: Δεν
0: είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου. Δεν ήξερα αυτή την παράταση. Λέω εδώ πέρα, ζωή σου.
1: Χωριά τη ζωή.
0: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση. Λέω ότι δεν έχει τη ζωή σου. Πέναλτι, μετά έχει πέναλτι. Πώς θα σου τα πέναλτι. Θα το πείλαγα, εντάξει, θα πιάσω κανένα.

0: Με στοιχιών.
1: Ναι, και βιάστηκε να κάνει το βάλ, να εξηγήσει τον κόσμο. Βιάστηκε να κάνει το βάλ, δύο βολές ο μετέπειτα συμπαίκτη στον Ολυμπιακό ο Σέιμπουτ και χάσαμε το χρυσό μετάλλιο.
0: Μπράβο, και χάσαμε το μετάλλιο, ρε παιδί μου, αλλά δεν με στοιχιών γιατί πραγματικά εμένα η προσπάθειά μου για να φτάσουμε στο τελικό ήταν απίστευτη. Ήταν πραγματικά σε κάθε παιχνίδι το 300% του εαυτού μου. Οπότε ξέρω ότι προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω στο τελικό. Έκανα ένα λάθος, δεν με στοιχιώνει, αλλά και φυσικά δεν το ξανά έκανα και ποτέ μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σκληρό, είναι αυτό που λέω τα παιδιά. Τις εμπειρίες, παιδιά, τις αποκτάς είτε με κλάμα είτε τις πληρώνεις.
1: τότε λοιπόν στην Αργεντινή μου είχες κάνει μια δήλωση από τις πιο ωραίες δηλώσεις που έχω ακούσει ποτέ και έχω καταγράψει. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε, τη διαβάζω αυτό το λεξί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή και αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Και πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν το παρακολουθώ, μπορεί και γι' αυτό. Είναι γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, που συζήταγα να φύγω να πάω στο NBA, να δω αν μπορώ να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο και να παίξω εκεί, τραυματίστηκα. Δηλαδή μου είχε αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Αλλά θεωρώ ότι είναι όχι, είχα. Πολλά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ η πίεση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οπότε όλα αυτά ήταν τα στοιχεία τα οποία εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα κάποια στιγμή τον Κώστα του Παναγκολάου, που όταν είχε πάει στο Τορόντο μου λέει: ρε φίλε, μου λέει πραγματικά εσύ έπρεπε να είσαι εδώ. Μου λέει: σου δίνει μια κάρτα και μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θες στο γήπεδο να κάνεις προπόνηση. Μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον άνθρωπο περισσότερο από εσένα να είναι στο NBA. Οπότε, αλλά πάντα κάτι κερδίζεις, οπότε κάτι μαθαίνεις, οπότε δεν μετάνιωνω.
1: Αυτές οι μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την νίκη των Αμερικανών και την συνεχεία, Σεπτέμβριο του 2006, το τελικό με τους Ισπανούς. Εσύ ήσουν και σε αυτή την ομάδα, ήσουν και την προηγούμενη χρονιά, ήσουν και την επόμενη, υπήρξες κομβικός παράγων σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, κυρίως σε εκείνο το μάτς που το γυρίσαμε στα 4 λεπτά από τις 16 που ήταν στη Σλοβενία. Στον προημιτελικό στη Μαδρίτη που σε έβαλε ο Γιαννάκης σε εκείνο το χαμηλό σχήμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τι είχε εκείνη η ομάδα. Δηλαδή, αν συζητούσα να συνοψίσεις το ζουμί, το νέκταρ εκείνη τη ομάδα στην οποία ήσουν όχι απλώς παρόν, με πολύ σημαντικούς ρόλους.
0: Πάρα πολύ. Ήθελε να κερδίζει. Μια ομάδα που δεν σημαίνει ότι πάντα σε μια ομάδα ότι όλοι συμπαθιούνται, όλα είναι τέλεια, όλα είναι ιδανικά. Όχι. Δεν είναι, αλλά με το που ξεκίναγε το παιχνίδι, ήταν σαν ένα σύνολο ανθρώπων που ό,τι και να γινόταν, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, δεν θα σταμάταγαν ποτέ αν δεν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Έτσι. Δεν παρατούσαν ποτέ. Ήταν μια ομάδα με ένα μέταλλο που απλά ήθελε πάντα να κερδίζει, ανεξαρτήτως αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ τον διπλανό μου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε ή δεν έχουμε καλή σχέση. Ανεξαρτήτως αν είχε ένα λάθος, χαιρόμαστε με το να παίζει καλά ο συμπαίκτης μας, αρκεί να κερδίζει η ομάδα.
2: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
3: Ναι. Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
4: Σωτηροπούλου. Πάω IKEA.
5: Μαμά.
4: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
2: Πάμε IKEA.
4: Ναι.
6: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
7: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
8: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Discreta Media Group.
1: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
2: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
3: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
15: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Με τα νερά στα μαγιά, σας είπα για τη θέληση και τώρα θα καταλάβετε ότι μας προσφέρουν και υγεία και δύναμη και δροσεράδα και θέληση, τη δυναμούν τη θέληση. Λοιπόν, άνοιξη 2009 δισκοκύλη, Αύγουστος 2010 εγχείρηση στη μέση, Φεβρουάριος το 2011 ολική ρήξη χειαστών, Μάρτιος του 2011 μόλυνση στο μόσχευμα, 14 μήνες έξω μέχρι τον Απρίλιο του 2012, το 2012 εγχείρηση στο γόνατο στην Αμερική, πάλι έξω, το 2013 σοβαρό

0: στη Βαγιαδολίδη στην Επιγονατίδα που σε έκανε να σταματήσει. Δηλαδή, πονάω εγώ που τα λέω. Πόσο ναι. πονάς εσύ που τα υπέστης όλα αυτά.
1: Ακούω και τώρα, δεν λύγεις το γόνατο.
0: Κάνα.
1: Δεν πονάει. Αν μπορείς διαδικασία, ναι με σου ότι με αφήνει μια γλυκόπρητη γεύση ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα για να φτάσω, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ρε παιδί μου, και το επίπεδο που μπορώ να φτάσω, δεν ένιωθα ότι δυσκολεύομαι σε όλη αυτή την πορεία που είχα. Δηλαδή, όλοι το ακούνε σαν τραυματισμό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στο δεξί μου πόδι πρέπει να έχω κάνει 7 χειρουργία σε ρί, back to back. Τα τρία έχουν γίνει μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα σκέφτομαι για ποτέ, ρε παιδί μου, πω, τι έπαθα. Τίποτα, ξέρεις, το θεωρώ.
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να το ρίξει τη δυσδαιμονία, η γρουσουζιά, ο Θεός που μας μισεί.
1: Και είναι χαρακτηριστική φάση που με το Παπαλουκά στον Ολυμπιακό. Έχω κάνει μέση χειρουργή, χιαστό. Πάλι δεν έχω καθαρά να επανέλθω, ξανατραυματίζομαι. Και έχει πάθει διάστρεμο ο Παλουκάς. Μου λέει, τι έπαθα. Και όπως και αν τι έπαθα, μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μου λέει, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Τι λέω. Τι λέω, συγγνώμη, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Λέω, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, μου λέει εγώ. Απαγορεύεται, μου λέει, να μιλάω εγώ. Μου φάνηκε πως και η πορεία μου το να φτάσουμε μέχρι το σημείο αυτό που λες να γίνω τρεις φορές πρωταθλητής της Ευρώπης. Μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Από τις στιγμές που δεν τις έζησες λόγω των τραυματισμών, επειδή ήσουν στο χειρουργείο ή στην αποθεραπεία, ποια λαχτάρισες περισσότερο?
1: Ποια λαχτάρισες
0: ναι, ποια χαμένη στιγμή λαχτάρισες?
1: Σίγουρα το Φάνερμπο, το τελικό του 12. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, είναι η πάστα από το τέτοιο που τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει με πίεση, τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει αποφάσει τελευταία στιγμή. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, νομίζω έτσι. Να μπορεί να διαχειριστεί τι καταστάσει. Οπότε, ναι, αν μου πείτε ότι τι θα ήθελε, δεν θα ήθελε αυτό.
0: Λοιπόν, είναι 26 Απριλίου του 2014 και γράφουν οι εφημερίδες. Ο Βασιλόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, αφού είχε προηγηθεί ό,τι προηγήθηκε με τη Βαγιαδολίδη, στον Ερμή Πειραιά, στην Α κατηγορία Σκανά.
1: Αγαπητοπικό, ναι, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή περνούσε από το μυαλό σου, αδερφέ, ότι θα έπαιζες άλλα 8 χρόνια σε κορυφαίες ομάδες. Ότι δηλαδή θα ξαναγεννιώσουν, γιατί αυτό που συνέβη με σένα είναι αναγέννηση.
1: Ναι. Αν περνούσε.
0: Δηλαδή ότι θα ξανάπαιζες σε υψηλό επίπεδο, θα ξανάπαιζες στα κύπελα Ευρώπης, θα ξανάπαιζες στην ελληνική ομάδα, θα έπαιζες ένα παγκόσμιο, θα γινώσουν αρχηγός της εθνικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Είναι δεύτερη ζωή αυτό.
1: Ξαναγαπώ.
0: Είναι αποκάλυψη δηλαδή.
1: Είναι αυτό, μόνο ξεκινάς πάλι από το μηδέν.
0: Ναι, αυτό.
1: Εκεί που έχει φτάσει, όταν έχει φτάσει στο πικ σου, δηλαδή όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θεωρούσε από του κορυφαίου, επειδή μου αμυντικού στην Ευρώπη, ένα από του βασικού στην Ελλάδα, στην Εθνική και στον Ολυμπιακό. Και ξαναφτάσει στο μηδέν, είναι δύσκολο. Μετά ξέρει απλά το κυνηγά, είναι αυτό που σου είπατε, ένα όνειρο που αρχίζει και δεν σταματά, γιατί όλο αυτό σου δίνει απίστευτο κίνητρο, γιατί θε να ξαναφτάσει. Εγώ αυτό που θέλω να φτάσω, επειδή μου. Σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι θα ξανακερδίσω όλους αυτούς τους τίτλους να φτάσω στην εθνική. Δηλαδή, εμένα ο καημός ήταν αυτός. Να ξαναφτάσω να παίξω στην εθνική.
0: Και πέτυχες δύο ρεκόρ κιόλας. Το ένα είναι σε ποια ηλικία ξανάπαιξες στην εθνική ομάδα και έγινες και αρχηγός. Και το άλλο είναι ότι πέρασαν 9 χρόνια από το τελευταίο σημάδι στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι να ξαναπαίξεις τα παράθυρα τότε το 2017.
1: Και αν το με ρώτησε πριν, ποια άλλη στιγμή μου λείπει, είναι με Καζλάουσκας που δεν πήγα στην εθνική λόγω γιατί είχα ενώ μπορούσα, ρε παιδί μου, και τότε είχα μιλήσει και με τον συγχωρημένο του Σούμποντιτς και μου λέει: ξέρεις, δεν θέλω να πας, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να κάνεις το χειρουργείο. Μα του λέω: δεν έχω κάτι. Οπότε, ναι, αν μου πεις ότι και αυτό με την εθνική το μετάλλιο μου λείπει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Που είπα: ξέρεις, τι λέω, coach, δεν μπορώ να πάω, θέλει ο προπονητής μου να κάνω αυτό γι' αυτό.
0: Αυτό, εγώ είπα και στον πρόλογο, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, ότι φτάσει όπου δεν μπορείς. Το νιώσεις αυτό ότι εν τέλει, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα και ένα δίδαγμα στα παιδιά που μας βλέπουν, ότι πραγματικά έφτασες εκεί που ο κοινός νους
1: ναι.
0: θα έλεγε ότι δεν μπορεί να φτάσει κάποιος.
1: Ναι, είναι σίγουρα.
0: Δηλαδή
1: σίγουρα.
0: Μια νέα ζωή και μια νέα καριέρα.
1: Σίγουρα, θεωρώ ότι το παιδί που ήταν από το Σαμικό Ηλίας με 300 άτομα, μεγαλώνω σε ένα χωριό χωρίς μπασκέτες να φτάνει στη στιγμή να γίνεται αρηγός εθνικής και να ξαναπέζει. Για να παίζει που λέει ο λόγος και με το γιο του να το κούμπω στην παίξη. Μου λέει ο αδερφό που ο γιος μικρός το ξέρει τι γίνει.
0: Ποιος του λέει εδώ?
1: Ο μικρός μου γιος.
0: Ο γιος.
1: Ναι, το έχει λατρεία. Μου λέει το ξέρεις.
0: Παρένθεση, θα μου πεις τι το απάντησες. Αλλά και αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή που μου τη διηγήθηκες κάποτε, ότι σοκαρίστηκες κάποια στιγμή που το παιδί πήγα να θέξει και δεν μπορούσε.

0: του.
1: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που πάλι ξεκινάς, πρέπει να είσαι λειτουργικός στην καθημερινή
0: σου. Ναι, γιατί ακόμα ήσουν, δεν μπορούσες να τρέξεις. Δηλαδή.
1: Δεν μπορούσα να περπατήσεις.
0: Δεν μπορούσα να περπατήσεις.
1: Δεν μπορούσα να γονατίσω, δεν μπορούσα να κάτσω με το παιδί να παίξω, δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα. Οπότε είπα τέλος. Και εκεί, εκεί ήταν η αρχή που λέω ότι ξέρεις τι, ξεκινάω πάλι. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Πρέπει να κάτσω να αναλογιστώ και να σκεφτώ, επειδή μου έφτασα μέχρι εκεί. Ναι, το κατάφερα. Όλα αυτά που ήθελα. Στο τέλος μέρας, ναι, τα κατάφερα. Ότι θα μπορούσαν όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω, σίγουρα.
0: Και τι απάντησε ο γιος όταν σε ρώτησε αν έχεις παίξει με τον
1: άνθρωπο. Ναι, μου λέει, το ξέρεις. Μου λέει, εσύ το κινητό του. Τι λέω, το έχω. Μου είπα να τον πάρεις. Λέω, εντάξει, μπορούμε να το έχουμε. Θα μου έλεγα, θα μπορούμε να τον πάρουμε.
0: Στην πρώτη ζωή σου, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή? Στην πρώτη μπασκετική ζωή σου.
1: Την πρώτη μπασκετική μεγαλύτερη μου στιγμή. Ποια θέλουμε πρώτη στιγμή? Το πριν τραυματισμό ή μετά? Ή γενικότερα μιλάμε.
0: Γενικά. Θα σε ρωτήσω μετά και ποια είναι η δεύτερη από το 14 μέχρι το 22.
1: Η πρώτη μεγάλη στιγμή, Η πρώτη μεγάλη στιγμή.
0: Η πιο μεγάλη, πιο μεγάλη.
1: Α, η πιο μεγάλη.
0: Δεν λέω χρονικά, ναι.
1: Πιο μεγάλη σίγουρα πάντα είναι όταν παίρνει ένα τίτλο. Δεν συζητάμε. Όταν κατεβαίνει και ανεβαίνει στην κορυφή τη Ευρώπη, όταν έχει γίνει όπω έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ισπανία, όταν έχω αυτού του παίχτε, όταν φτάνει στο παγκόσμιο και κερδίζει την Αμερική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τίτλο σίγουρα θεωρείται από τι πιο μεγάλε στιγμέ. Και σου λέω ότι εγώ ήμουν πάντα παιδί τη Εθνική και όλε μου οι αναμνήσει, περισσότερε αυτό που όλοι λένε ότι το καλοκαίρι, πώ το που κάνει προπονήσει, πώ το τότε δεν έχει τελειώσει. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Δεν με κούραζε. Οπότε όλοι μου οι αναμνήσει είναι γύρω-γύρω από την Εθνική.
0: Στο γιο θα μπορούσε να πει ότι μεγάλε. Πώ το λένε το γιο το μεγάλο?
1: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, πε εκτό από το Αντιτοκούμπο, ξέρω πει τον Λεμπρόν Τζέιμ, ξέρω τον Ντουέιν Γουέιν, τον Κρι Πολ, γιατί του φυσικόσαμε.
1: Ναι. Πραγματικά.
0: Είναι αυτή η στιγμή, έτσι, το μάτς εκείνο, ο ημιτελικός με τους Αμερικάνους το 2006.
1: Εντάξει, θα είναι μοναδική στιγμή, άμα τρώμε ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά για μένα δεν είναι το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω σε όλους, ότι είναι η αντίδραση μας μετά.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αυτό μετά, τι. Πήγαμε, φάγαμε, το χαρήκαμε και μετά είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν αναλωθήκαμε, όπου το τι κάναμε, ότι. Τίποτα. Είμαστε αυτό που είπες, πώς, γιατί αυτή η ομάδα κέρδιζε, γιατί είχε αυτό το μέταλλ, ότι ήταν ένα παιχνίδι, το κερδίζαμε, πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό που είπε ο Γκάλης, ότι το επόμενο είναι το μεγαλύτερο
0: παιχνίδι
1: μέχρι το επόμενο.
0: Στη δεύτερη ζωή, δηλαδή, Νέα Κηφισιά, Κόρυβος, πώς ξέρω, Κολοσσός, Άρης, ΑΕΚ, Περιστέρι, μέχρι το 21, δηλαδή είναι άλλα 7 χρόνια. Εκεί τι ψάχνεις αυτό που λέει και ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ή δεν το έχεις καθόλου στο μυαλό σου, παίζεις γιατί γουστάρεις, γιατί
1: καθόλου.
0: Σου αρέσει.
1: Δεν το έχω. Παίζω μόνο γιατί μου αρέσει, παίζω γιατί θέλω να φτάσω στην Εθνική, παίζω γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ήττα, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου, τσακωνόμουν. Λέω ότι δεν μπορείς.
0: Επίσης αθλήτρια,
1: ναι.
0: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ετσουρή στο πόλο.
1: Να μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν καλύτερο. Μου λέει, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν και αυτοί. Δεν το δέχομαι, δεν συμβιβάζομαι. Θα τσακώνομαι κάθε μέρα που μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, εάν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι μόνο μπορεί να κερδίσει. Και στο τέλος, όταν ξεκίνησα και έκανα διαδρομή και πέραγα της ομάδας και έφτασα στην Εθνική και ξανά παίξα και ξανά. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι, έχεις δίκιο.
0: Η ομάδα των παραθύρων είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, εκείνης της τετραετίας, εσύ τελειωμένος που λένε, ο Μαργαρίτης 35, ο Μαυροειδής που είχε επίσης μείνει έξω και παραλίγο να μην ξαναπαίξει. Ο Γκίκας και ο Σαλούστος που δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κόνιαρης 1,5 χρόνο έξω. Ο Σάκουτα που ζει από θαύμα. Δηλαδή είναι overachievers όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή είναι μια ομάδα υπερβάσεων. Και αυτό που κάνατε και πήγατε την ομάδα σε τρεις διοργανώσεις.
1: Και έχεις ένα Θανάση Κουρτόπουλο που δυστυχώς
0: κατάφερε. Δηλαδή, τον
1: αγαπούσα πάρα πολύ. Φανταστικός άνθρωπος που αυτός το κατάφερε. Γιατί κάποιες φορές θέλουμε να δίνουμε και τα εύσημα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο οι παίχτες. Αυτός το κατάφερε γιατί αυτός έφερε. Και τους παίχτες, τους έδεσε, τους χαλάρωσε, μας έκανε να τα απολαύσουμε, μας έβγαλε πριν την πίεση αυτούς πάνω του και δεν είχαν οι παίχτες. Οπότε ήταν αυτό που λες, μάζεψε παιδιά και πήγαμε σαν πολεμιστές να κάνουμε
0: αυτό που καταφέραμε. Για κάποιον που

0: που δεν θυμάται ή για κάποιον που θα ήθελε να φρεσκάρει τη μνήμη του. Τι σοι παίκτης ήταν ο Βασιλόπουλος και πόσο άλλαξε στη διάρκεια της καριέρας του.
1: Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίκτης αυτός που σου είπα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να έχεις αυτογνωσία και να βλέπεις βαθιά μέσα σου και να είσαι ειλικρινής. Όταν είσαι ειλικρινής, όταν βελτιώνεις. Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίκτης, αυτό που σου είπα, ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό, έπαιζε ένα λεπτό και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Έδινε πάντα το καλύτερο το εαυτό, αγαπούσε πάντα όλους τους συμπαίκτες. Μην είχα, μου λένε ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης. Λέω, παιδιά, μην έχω κάποιο συμπαίκτη που να μην ήταν καλό παιδί. Μα μου λένε, αποκλείεται.
0: Μου είχες πει, σε διακόπτω, αλλά είναι προς επίρρωση, μου είχες πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, ήμουν ο πιο γκρινιάρης, αλλά γιατί ήμουν γκρινιάρης και μου ζητούσαν οι συμπαίκτες να μην φωνάζω. Γιατί δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με παίκτες ή και με προπονητές που δεν είχαν φιλοδοξίες και όραμα.
1: Αυτό που σου είπα και πριν, δεν μπορώ με τίποτα. Δεν μπορούσα, ήταν ενάντια στη φύση μου. Και δεν μπορώ να συνεπάρξω και με τέτοιους ανθρώπους γενικότερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δεν θέλουν να δουν τον καλύτερο τους εαυτό ή να προσπαθούν τέλος πάντων. Δεν μπορώ να συνεπάρξω. Και αυτό ήμουν εγώ σαν παίχτης. Υπήρξε κάποια στιγμή μια φάση με Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν ήμουν εαυτός μου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξα κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος εγώ, κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, ότι και το έκανα κιόλας, είναι να ζητήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη, γιατί αυτός ήξερε ένας άνθρωπος που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήμουν αγαπημένος παίχτης και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιος ο οποίος θέλει να με αλλάξει, ενώ θέλει να με κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι πού ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνω για ό,τι έγινε.
0: Με ποιον συμπαίχθηκε στην καλύτερη χημεία?
1: Με Παπαλουκά, με Τεόντοσιτς, με τα playmaker γενικότερα, γιατί ουσιαστικά τους
0: ναι, βοηθούσα. Τα τριάρια κάναν αυτή τη δουλειά, εντάξει.
1: Τους βοηθούσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα με ποιον συμπαίχθηκα την καλύτερη.
0: Να σου κάνω πιο εύκολο. Ποιος ήταν ο πιο ζώρικος αντίπαλος? Γιατί εσύ συνήθως αυτό έκανες. Επομιζώσουν επικίνδυνες αποστολές. Να σταματήσεις τον καλύτερο παίκτη απέναντι.
1: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο παθός να πούμε ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθος χρόνου θα κερδίσω. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα, ότι ακόμα και συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρνω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου, δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες του χρόνου θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολλοί επειδή μου θέλησαν, αυτός πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αυτός ήταν δύσκολος αντίπαλος, ήταν σίγουρα ο Βασίλης. Τα πω πολύ δύσκολο, το πήκε ρε, έπαιζαν πάρα πολύ δημαρκάρης, τρομερά γρήγορος. Και εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ ο Παπαλουκάς, πάρα πολύ. Ήταν όταν έπαιζε στη Σεκάρα, παιδί μου.
0: Ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
1: Ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάντα κάθο παίξιμο. Το έπαιρνε το πήκε ρόλο και δείξε τι θα κάνει.
0: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα? Δηλαδή, βρέθηκε δίπλα στο Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλη ήταν προπονητή στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον σε έφυγε νωρίτερα.
1: Έφυγα νωρίτερα, με το που τελείωσε χρονιά έφυγα. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω πρώτο. Είπα ότι παιδιά, ξέρετε κάτι. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.
0: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι ξένοι παίχτες που εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων, γιατί θεωρώ ότι μπουν και άλλους ξένους, σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και τους μικρούς να καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο να δει.
0: Είναι και η τοξικότητα.
1: Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα εγώ, που σταμάτησε το μπάσκετ,
0: ναι,
1: την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει, γιατί όταν είσαι παίχτης, είναι τελείως διαφορετικό.

0: σε αυτό σου, δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα, σκέφτομαι να φεύγω. Δεν είσαι προπονητής, έχεις μια τοξικότητα που είναι διαχειριστής γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη και δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να έχω το περιβάλλον να έχει γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή βλέπεις μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται, και δηλαδή βλέπεις τώρα παίχτες οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από τους οπαδούς. Δηλαδή, αντί να έχουν να καλλιεργούμε ένα φύλαλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Βλέπω ανθρώπους τώρα και αθλητές επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
1: Τέσσερις ερωτήσεις ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρέθιμνο Κρέταν Kings. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζητώ, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγεις να φας, να κάνεις μια βόλτα και δεις ένα από αυτά τα πράγματα. Τι τους λες? Τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
0: Να μην ακούν κανένα. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είναι γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να τους τραβήξει κάτω, επειδή αυτός δεν μπορεί να μην τα έχει καταφέρει και προσπαθεί. Ας συνέστη, το κάνουν όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό τους λέω, ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, Καλαϊτζίδης, ο μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού, μου έχει κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο «Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια». Και μου έχει μείνει τόσο βαθιά χαραγμένο, και ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστεί πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση, βάλε στόχο το φεγγάρι και για να φτάσει στα αστέρια.
1: Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας, ονειρακής, πυργού, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω κάνει δουλειά υποδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει τη δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έκανα, με ό,τι και να καταπονιόμουν, θα είναι ο μεγαλύτερος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα, η μπαλά? Στη δική σου τη ζωή, δηλαδή, είστε και η κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει μπαλά?
0: Είναι αυτό που λέει και η Γιάννα, αυτή η μπάλα με έχει ταξιδέψει παντού.
1: Με έχει ταξιδέψει παντού, εντάξει.
0: Είναι όλο αυτό το οποίο σου δίνει, έτσι. Είναι η χαρά, η λύπη, είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα που σε γεμίζει, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι το ότι μπαίνει και δεις μια μπάλα και νομίζεις είσαι ένας rock star. Σε γλυκαίνει η δυσκολία της, ότι όσο και να βελτιώνεσαι, πάντα θες κάτι παραπάνω. Έχεις πάντα κάτι να της δώσεις, πάντα έχει κάτι που θέλει από σένα για να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως οι περισσότεροι ζητάνε ένα τράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σε ένα έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ δημοσιογράφος και έπαιρνε συνέντευξη τον Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις? Που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Ήμουν σίγουρος ότι ο Βασιλόπουλος θα μου απαντήσει. Είσαι χαρούμενος?
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
0: Κι εγώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση η Κρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε είτε ξαναμάθαμε. Αλλά σίγουρα κάθε τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την ΕΤΑΝΑΠ και τα Νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας. Πώς το είπε ο Καλαϊτζίδης, πες το.
0: Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.
1: Βάλε στόχο το φεγγάρι είναι το δίδαγμα της ημέρας, το απόθεγμα, ηθικό δίδαγμα. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Τσάω.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στη συνεχόμενη.

0: επόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
3: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες. Μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
5: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
6: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε Βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: όπου θες. Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
5: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
6: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
7: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε σήμερα το πρωί από τους υπουργούς επικρατείας υγείας και ψηφιακής διακυβέρνησης, με την κυβέρνηση να προωθεί την καθιέρωση κατώτατου ορίου ηλικίας στα 15 έτη για την χρήση των social media. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2027, με βασικό στόχο την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος, χωρίς να παραγνωρίζεται ο ρόλος που διαδραματίζει το διαδίκτυο στην επικοινωνία, την ενημέρωση και την έκφρασή τους. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Αύριο το πρωί θα κατατεθεί στην Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή, το νομοσχέδιο που ανακοίνωσαν σήμερα ο κύριος Κέρτσος και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον κύριο Παπαστεργίου. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό τι προβλέπει, όπως είπες και εσύ, την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα και τα παιδιά εκείνα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να επεκταθεί και για το Snapchat, οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να κλειδωθούν την 1η πρώτου του 2027. Δηλαδή θα πρέπει οι εταιρείες να κλειδώσουν τους λογαριασμούς για όσα παιδιά δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

0: Υπάρχει χάρη ένα θολό σημείο προς την ταυτοποίηση της ηλικίας.
1: Ανέφερε ο κύριος Κέρτσος ότι υπάρχει η ελληνική πολιτεία, έχει θεσπίσει τρόπο ταυτοποίησης της ηλικίας που είναι συμβατός με όλους τους κανόνες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κέρτσος τόνισε ότι η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα ουσιαστικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζει αυτόν τον περιορισμό στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένας νόμος που ψηφίστηκε στην Ιταλία κατέπεσε στα δικαστήρια και τόνισε ότι το επόμενο βήμα θα είναι να υπάρξει μια ευρωπαϊκή παρέμβαση. Από την πλευρά του, ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε θέματα ψυχικής υγείας, τονίζοντας ότι ένα στα τέσσερα παιδιά εμφανίζει έντονη νευρικότητα, θυμό και συμπτώματα αστάθειας όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα ανέφερε και στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το χρόνο που ξοδεύουν ανήλικοι μπροστά στο κινητό τους για να σερφάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστήριξε ότι όλο αυτό θα τελειώσει με το νέο νομοσχέδιο. Αύριο θα κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή, θα μπορούν οι φορείς να καταθέσουν προτάσεις και στόχος της κυβέρνησης είναι 22 του μήνα το νομοσχέδιο να ψηφιστεί με τις αλλαγές που θα υιοθετηθούν με βάση τις προτάσεις φορέων και κομμάτων.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την κοινή συνέντευξη τύπου, την παρουσίαση που έκαναν νωρίτερα σήμερα το πρωί οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
3: Καθαρίσω ότι ψηφιακό αισμό μπορεί να έχουν και οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά. Απλώς στην πολύ νεαρά ηλικία γίνεται εξαιρετικά πιο επικίνδυνο, γιατί διαμορφώνει το χαρακτήρα τους και μπορεί να καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τον τρόπο που θα ενταχθούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
4: Το δύνατε πηγαίνει στο ότι δεν είναι υποχρεωμένες σε κάθε λογαριασμό να χρησιμοποιούν το μηχανισμό επαλήθευσης. Τι λέμε και πάλι να το κάνουμε σαφές, ότι πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Ως προς την παράκαμψη ή όχι, είναι όλη η κουβέντα που νωρίτερα απάντησα και στον κύριο Δελέζο, αλλά θέλει δουλειά η πλατφόρμα εδώ και αρκετό καιρό. Βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι, προτείναν διαφορετικούς τρόπους επαλήθευσης, αλλά η κουβέντα αυτή σταμάτησε όταν η Ευρώπη πέρυσι το καλοκαίρι του 25, βγήκε και ανακοίνωσε τον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.
0: Αλλάζει πλήρως το σκηνικό του καιρού μετά την πρόσκαιρη ανοιξιάτικη παρένθεση των τελευταίων 24 ώρων. Από την προσεχή Τρίτη, νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει την Κρήτη, φέρνοντας ξανά σημαντικές βροχοπτώσεις, όχι όμως της έντασης και της διάρκειας του τελευταίου καταστροφικού και φωνικού κύματος κακοκαιρίας. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στην Κρήτη. Ένα σκηνικό όμως, Σωτήρη, που πρόκειται να αλλάξει από την Τρίτη το απόγευμα, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα νοτιοδυτικά του νησιού και στις νότιες περιοχές του νομού Χανίων. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα ανατολικότερα, επηρεάζοντας μέχρι το βράδυ της Τρίτης και τις πρώτες ώρες της Τετάρτης το νομό Ηρακλείου, ενώ σταδιακά θα φτάσουν και στα βόρεια παράκτια τμήματα της Κρήτης. Την ίδια ώρα, Σωτήρη, άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, φτάνοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ από την Τετάρτη θα γίνει αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Άστατος τώρα θα παραμείνει ο καιρός έως και την Παρασκευή, ενώ σταδιακή βελτίωση θα δούμε από το βράδυ και καλύτερες συνθήκες το Σαββατοκύριακο, οπότε αναμένεται εξασθένιση των ανέμων και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, Σωτήρη.
0: Ελένη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την πρόγνωση του μετεωρολόγου Μιχάλη Καρακατσάνη.
6: Μεταβολή πρόκειται να παρουσιάσει ο καιρός και πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την Τρίτη το απόγευμα αρχικά.

0: και από τα νότιο-δυτικά του νησιού. Έτσι, από την Τρίτη, νωρίς το απόγευμα, θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιο-νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου. Αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο. Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης, με κίνηση ανατολικότερη. Μέχρι και την Τρίτη, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 εποφόρ, πολύ μικρή σχεδόν ανεπαίσθητη η μεταφορά αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα. Από την Τρίτη όμως το βράδυ, σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 6 τοπικά και τα 7 εποφόρ. Σημαντικό και κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στα μέσα της εβδομάδας και κυρίως το τριήμερο από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, βελτιώνεται ο καιρός, έτσι ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάμε με έναν βελτιωμένο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα και κυρίως στους ανέμους που θα πέσει η έντασή τους, καθώς επίσης θα προχωρήσουμε, θα βρεθούμε μάλλον και σε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Όπως και να έχει, και πάλι μπαίνουμε σε έναν κλειό βροχών από την Τρίτη αργά το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή. Αυτό το τριήμερο λοιπόν, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενδεχομένως αυτά τα φαινόμενα να κρύβουν και μία, να δίνουν και μία έντονη ραγδαιότητα τοπικά.
1: Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, τραγικό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος άνδρας στα Χανιά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα στην περιοχή των Τσικαλαριών. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
2: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Ο άνδρας 32 ετών, με καταγωγή από την Ουκρανία, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το βόρειο οδικό άξονα. Ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, κινούμενο στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τα Χανιά, τον παρέσυρε, τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο, συνελήφθη από άνδρες της τροχέας του βόρειου οδικού άξονα. Ο ίδιος δήλωσε σοκαρισμένος και υποστήριξε ότι ούτε καν είδε μέσα στο σκοτάδι τον 32χρονο. Δυστυχώς με το τροχείο αυτό ανεβαίνουμε περίπου στους 36 νεκρούς από την αρχή του χρόνου, ένας αριθμός που το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει κατακόρυφα με τα αλλεπάλληλα τροχαία δυστυχήματα.
1: Να δούμε το ρεπορτάζ που μας έχει ετοιμάσει λοιπόν η Ελένη Μαρκουλάκη. Δίχως τέλος τραγωδίας στους δρόμους συνεχίζεται. Από την αρχή του έτους 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο.
3: Βάρης ο φόρος αίματος από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. 35 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην άσφαλτο από την αρχή του 2026, με ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο να συγκλονίζει τα Χανιά. Θύμα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
4: Δυστυχώς, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ΒΑΚ, κάτω από συνθήκες που οφείλουν να εξεταστούν. Και πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δούμε αν στην περιοχή γινόταν εργασίες και αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να έχουν προληφθεί, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια του χώρου. Θα πρέπει να δούμε αν ο οδηγός που οδηγούσε το όχημα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά και αν ο πεζός μπορούσε να διασχίσει το σημείο εκείνο με ασφάλεια ή απαγορευόταν να ήταν σε εκείνο το σημείο.
3: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος κινούνταν πεζός στο δρόμο και επιχείρησε να τον διασχίσει κάθετα όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά.
4: Δεν έφυγε γιατί σταμάτησε να βοηθήσει, να καλέσει το ΕΚΑΒ ή ό,τι χρειάζεται να καλέσει και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο προφανώς και να σταματήσουμε, προφανώς και να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου ο τραυματίας να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, να τον προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και να αναρρώσει. Αλλά είτε είμαστε πεζοί, να είμαστε εκεί, να κοιτάζουμε το δρόμο, να είμαστε προσεκτικοί και να μην φεύγει η σκέψη μας σε άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε και να μας αποσπάνε την προσοχή και να είμαστε απρόσεκτοι. Γιατί παρατηρούμε καθημερινά και πολλούς πεζούς οι οποίοι ενώ το φανάρι τους είναι κόκκινο,

0: πετάγονται και πετάγονται και επιθετικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν γλιτώσει ατυχήματα, τα οποία χάρη στην προσεκτική οδήγηση που κάνανε οι οδικοί εκείνη τη στιγμή, τα αποφύγανε.
1: Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στην ζωή.
0: Φέτος τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2025 και γι' αυτό οι φίλοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε προσεκτικοί κατά τις ώρες που χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας, είτε είναι αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό δηλαδή, βασικά πράγματα τα οποία αμελούμε και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
1: Ο 47χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια τροχέα.
2: Μπαράζ επιχειρήσεων διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης με τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της Frontex να προχωρούν στην περισυλλογή τουλάχιστον 240 μεταναστών. Μέσα σε λίγες ώρες οι αρχές κινητοποιήθηκαν για 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Ιεράπετρας και της Γάβδου, εντοπίζοντας λέμβους που είχαν ξεκινήσει από τις ακτές της Λιβύης, ενώ ολόκληρος ο μηχανισμός του νησιού παραμένει σε κατάσταση ύψης του επιχειρησιακού συναγερμού. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: 3 περιστατικά στη διάρκεια της νύχτας νότια της Χρυσής, τα οποία μεταφέρθηκαν οι μετανάστες στην Ιεράπετρα. Ένα περιστατικό με 77, ένα 52 και ένα με 67 μετανάστες. Συνολικά 196 οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, ενώ είχαμε λίγο αργότερα και ένα περιστατικό στην περιοχή νότια της, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου με 45, συνολικά 241 μετανάστες. Έχουμε περάσει τις 17.000 από την αρχή του χρόνου. Ο αριθμός συνεχώς ανεβαίνει καθώς ο καλός χερός ευνοεί και βλέπουμε συνεχώς να φτάνουν βάρκες με την πλειονότητά τους τη φετινή χρονιά να είναι στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα, και λιγότερα περιστατικά να έχουμε προς την Δυτική Κρήτη, προς την περιοχή της Γάβδου και νότια του νομού Χανίων. Οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, αφού γίνει η καταγραφή, θα γίνει προσπάθεια να μεταφερθούν είτε στο Ηράκλειο είτε στην Αγία και από εκεί να αναχωρήσουν για κέντρα κράτησης στην υπηρετική χώρα.
2: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε ρεπορτάζ από το μέτωπο του τουρισμού, η δυναμική στην Κρήτη συνεχίζεται και το φθινόπωρο, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να παραπέμπουν σε συνθήκες high season. Παράγοντες του τοπικού τουρισμού σημειώνουν πως για διαδοχική χρονιά η Κρήτη θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις, ωστόσο βάζουν αστερίσκους για την πορεία των εσόδων.
4: Έως και 90% θα αγγίζουν οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, σε συνέχεια μιας αρκετά επιτυχημένης τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη, καταγράφηκαν αυξημένες κρατήσεις αλλά και αφίξεις καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με τις ξενοδοχειακές μονάδες να κατεβάζουν ρολά σταδιακά μέχρι και τα μέσα του επόμενου μήνα.
5: Είμαστε στα μέσα σχεδόν του Οκτωβρίου, βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος μια σεζόν η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Ήταν μια σεζόν με υψηλό αριθμό κρατήσεων και αφίξεων και συνεχίζουμε έτσι μέχρι τέλος του μήνα, όπου σταδιακά θα αρχίσουν να κλείνουν τα ξενοδοχεία. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχει κλείσει η πλειοψηφία των ξενοδοχείων στο νησί.
6: Ένα ποσοστό.
5: Περίπου το 90% θα έχει κλείσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ένας μικρός αριθμός θα κλείσει μέχρι τις 10 με 15 Νοεμβρίου.
6: Μέχρι και τέλος του μήνα σε τι πληρότητες θα κινούνται τα ξενοδοχεία?
5: Έχουμε ξενοδοχεία που αγγίζουν και το 100% πληρότητα, αλλά σαν μέσος όρος θα έλεγα ένα 80 με 90% κάπου εκεί θα κλείσει ο Οκτώβριος.
4: Αυξημένες καταγράφονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον φετινό χειμώνα, ευνοώντας τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία πόλης αλλά και στα καταλήμματα.
6: Έχουμε κρατήσεις κατά τους χειμερινούς μήνες?
5: Υπάρχουν πτήσεις περισσότερες από κάθε άλλη φορά για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτό θα πει ότι τα ξενοδοχεία πόλης στο Ηράκλειο αλλά και τα διαμερίσματα Airbnb και τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα θα έχουν περισσότερο κόσμο για αυτό το χειμώνα από κάθε άλλη φορά, και θα το δούμε άλλωστε και στην πόλη που θα

0: Δούμε περισσότερους τουρίστες να κυκλοφοράνε ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης.
1: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ροή των κρατήσεων στον τουριστικό κλάδο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, ενδεχομένως να αποτελούν και μια νέα πραγματικότητα, καθώς η κλιματική κρίση έχει δείξει τα δόντια της στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα.
0: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να τα συνηθίσουμε από εδώ και πέρα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Νομίζω αυτά συμβαίνουν τώρα πια όλο και πιο συχνά. Σίγουρα δεν είναι θετικό όταν ο πελάτης έρχεται για καλοκαίρι, αλλά νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλες τις τουριστικές περιοχές δυστυχώς, οπότε δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Σημασία έχει ότι δεν θελήσαμε θύματα, δεν είχαμε κάποιο ατυχές περιστατικό. Αυτά συμβαίνουν και νομίζω θα πρέπει να ζήσουμε από εδώ και πέρα με αυτά.
2: Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις για το πρόγραμμα των νέων αγροτών, το οποίο φέρνει σημαντικά κονδύλια στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης και μάλιστα στοχευμένα σε νέους παραγωγούς. Στο μεταξύ, ανοίγει ο κύκλος των ενστάσεων για όσους παραγωγούς έμειναν εκτός, αποκλείστηκαν από την αρχική επιλογή, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη να επισημαίνει ότι η έμπρακτη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραμένει κομβική για το μέλλον του τόπου.
3: Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025 με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται, ενώ περίπου 220 αποκλήθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
4: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025. Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για 20 μέρες από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.
3: Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων, γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κλήρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, να κάνουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζονται ανθεκτικές υποδομές, βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα.
3: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
4: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα λοιπόν, να στηρίξουμε τον πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό όμως να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
2: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο Σιτίας. Κεντρικός άξονας είναι η συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της Ανατολικής Κρήτης, με έμφαση στις δημόσιες υποδομές, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την

0: παραγωγική ανάπτυξη. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν στις 16 του Οκτώβρη, θα διαρκέσουν 3 ημέρες. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, που είναι στη σύνδεσή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα, ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κύριε Μεταξά, εγώ ευχαριστώ που είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, πείτε μας για τα χαρακτηριστικά αυτού του συνεδρίου, την ατζέντα και βεβαίως τους στόχους.
1: Κύριε Μεταξά, το γνωρίζουν όλοι οι Κρήτες τουλάχιστον ότι διανύουμε μια σημαντική, κομβική και μπορώ να πω και ιστορική περίοδο για όλη την Κρήτη. Την περίοδο που μιλάμε τώρα κατασκευάζονται δύο από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που μπορούσαν να γίνουν ποτέ στην Κρήτη. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας και το αεροδρόμιο του Καστελίου.
0: Και μάλιστα, Δήμαρχε, έργα τα οποία τα συζητάμε τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια με αναφορές ότι με την ολοκλήρωσή τους θα σηματοδοτήσει και είναι μια πραγματικότητα, μια νέα εποχή για το νησί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνδυασμό με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νέο χωροταξικό για την ενέργεια, με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, τη μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί ή εκπονείται γιατί έχει να κάνει τη διαχείριση των υδάτων. Είναι ζητήματα τα οποία θα λύσουν και θα καθορίσουν το μέλλον της Κρήτης για τις επόμενες δεκαετίες, κύριε Μεταξά. Από αυτές τις διαδικασίες δεν μπορεί να απουσιάζει η Σιτία. Επειδή είναι στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, επειδή υπάρχει μια οδική και χωροταξική απομόνωση αυτή τη στιγμή, θεωρούμε λοιπόν ότι μέσα στο συγκεκριμένο συνέδριο θα αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο, θα ζητήσουμε και θα επιδιώξουμε συνέργειες και συνεργασίες, θα ακούσουμε τις γνώμες των ειδικών επιστημόνων, θα ακούσουμε καλές πρακτικές τους, ώστε και η Σιτία να είναι ένα μέρος όλου αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού συνδυασμού που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Θεωρούμε ότι η Κρήτη είναι μία ενιαία και αδιέρετος και έτσι πρέπει να μείνει.
0: Κύριε Δήμαρχε, λοιπόν, θα είναι μία συνεδριακή διαδικασία που θα περιοριστεί, σε εισαγωγικά το περιοριστεί, στο να καταγράψει διαχρονικά προβλήματα ή υπάρχει και ένας στόχος να αποτελέσει και ένα πεδίο, μια αφετηρία επόμενων κινήσεων για τη δική σας περιοχή?
1: Εκτιμώ, κύριε Μεταξά, ότι πάντα σε ένα συνέδριο όντως, όπως το είπατε εσείς, καταγράφονται τα προβλήματα. Εμείς όμως δεν θα μείνουμε εκεί, όπως το έχετε πει, όπως το λέτε, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματά μας, ξέρετε ποιες είναι οι παθογένειες της περιοχής. Τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι υποχρέωση μέσα από το συνέδριο να δοθούν εκείνες οι κατευθύνσεις που ξέρουμε ότι θέλει ο κόσμος αυτή τη στιγμή της Σιτίας. Ξέρουμε ποιο πρέπει να είναι το μέλλον της Σιτίας, ό,τι να κάνει την ανάπτυξη του αεροδρομίου, των λιμανιών, των νοσοκομείων, της καθημερινότητας, τα θέματα υγείας, τα θέματα της ενέργειας, έτσι, τα θέματα του τουρισμού. Εκτιμούμε ότι επειδή έχουμε γνώση αυτή τη στιγμή των ελλειμμάτων που μπορεί να υπάρχουν, των παθογενειών, όπως σας είπα, που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε άλλες περιοχές, να χτίσουμε το μέλλον της Σιτίας όπως το θέλει ο Σιτιακός, όπως το οραματιζόμαστε όλοι, αρκεί να είμαστε κι εμείς ένα μέρος των εξελίξεων και των διεργασιών που συντελούνται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Όπως σας είπα, είναι αδύνατον η Κρήτη, η Σιτία να μείνει εκτός. Θα είναι μια ιστορική αδικία, θα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν τιμά κανένα μας. Και μέσα από τις διαδικασίες του συνεδρίου θεωρώ ότι θα αναδείξουμε όλους αυτούς τους προβληματισμούς, ώστε να διεχειριστούν και στο επίπεδο, σε ανώτερο επίπεδο, σε επίπεδο κυβερνητικό.
0: Κύριε Ζερβάκη, αν υπάρχει ένα σημείο κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει την αναπτυξιακή δυναμική της Σιτίας, μιας περιοχής με πολύ ξεχωριστά και ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αυτό έχει να κάνει με την διασύνδεση, την οδική, τις υποδομές, δρόμους?
1: Θεωρώ, κύριε Μεταξά, ότι είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι που πρέπει να αναδείξουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αεροδρόμιο, όπως σας είπα, έχουμε ένα λιμάνι. Μιλάμε χρόνια για διασυνδεδεμένες μεταφορές. Εάν αυτές οι υποδομές υπάρξουν δεν συνδεθούν με ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, θεωρώ ότι θα υπολοιπόμαστε συνέχεια σε ό,τι έχει να κάνει την τουριστική ανάπτυξη, σε ό,τι έχει να κάνει το πρόβλημα το δημογραφικό, σε ό,τι έχει να κάνει το πρόβλημα της αστυνομίας, σε ό,τι έχει να κάνει τη γύρα του πληθυσμού. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία συνδέονται άμεσα με το οδικό δίκτυο. Ένα ενιαίο δίκτυο από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Ασφαλές, σύγχρονο, ώστε να μπορεί όχι μόνο.

0: αποκριτικός, αλλά και οποιοδήποτε επισκέψεις να διασχίζει την Κρήτη από τον άκρο στην άλλη, στην άλλο, με μια ασφάλεια που πρέπει να παρέχει ένας σύγχρονο δικό δίκτυο.
1: Είστε αισιόδοξος και κλείνω με αυτό, επειδή διανύουμε μια προεκλογική περίοδο. Έχει οριμάσει στη συνείδηση περισσότερο και στην πολιτική συνείδηση, αν θέλετε, η ανάγκη να φτάσει ο ΒΟΑΚ μέχρι την περιοχή σας, ότι είναι μια ευκαιρία.
0: Θεωρώ, κύριε Μεταξά, ότι επειδή πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια και να μην κρύβουμε πράγματα, αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχω από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης είναι ότι η χρηματοδότηση που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση των υπολοιπόμενων μελετών του τμήματος από το Καλό Χωριό μέχρι τη Σιτία προχωρά κανονικά. Υπάρχει μια ημερομηνία παράδοσης των μελετών 33 του 27. Εκτιμώ ότι προϊόντος του χρόνου, ολοκληρώνοντας οι συγκεκριμένες μελέτες, θα δοθεί η δυνατότητα να βρεθεί χρηματοδότηση, ούτως ώστε να μπει σε προχειά υλοποίησης και κατασκευής και το συγκεκριμένο κομμάτι δικό μας. Και τελειώνοντας, κύριε Μεταξά, επιτρέψτε μου ένα λεπτό μόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Να πούμε ότι στις διαδικασίες του συνεδρίου, στην πρώτη μέρα, η δεύτερη θεματική ενότητα, η απογευματινή, θα είναι αφιερωμένη στην τιμή που θα κάνουμε να τιμήσουμε ένα άνθρωπο, ένα πρώην δήμαρχο, τον Νίκο τον Πετράκη, ένας άνθρωπος οραματιστής, ο οποίος άφησε έτσι ανεξίτητο το στίγμα του στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στην προσφορά του στον τόπο. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, επειδή θα υπάρξει μια θεματική για την αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής, να βρεθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Πάντως, Δήμαρχε, και κλείνω με αυτό. 30 του Μάρτη του 27, αν πάνε όλα βάση χρονοδιαγράμματος, θα υπάρχουν πλέον όριμες μελέτες και καμία δικαιολογία για να συνεχίσει να μένει εκτός η Σιτία, εκτός του κάδρου του ΒΟΑΚ.
0: Ακριβώς, κύριε Μεταξά. Θεωρούμε ότι είναι κομβικό σημείο. Είναι μια ημερομηνία η οποία θα καθορίσει πολλά από τις εξελίξεις και το υπόλοιπο της χρηματοδότησης και υλοποίησης του βόρειου ειδικού άξονα. Και εκτιμώ, κύριε Μεταξά, ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε ο οποίος θα βάζει την τελευταία υπογραφή να μην υπογράψει, ούτως ώστε να μην ολοκληρωθεί ο βόρειος ειδικός άξονας μέχρι τη Σιτία.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά. Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την πληρότητα να αγγίζει το 120 μέχρι και το 140% και τους ασθενείς να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες. Σύμφωνα με τον διευθυντή της κλινικής, τον κύριο Βασίλη Κούδα, η δύναμη των 35 κρεβατιών αποδεικνύεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται ράτζα στους διαδρόμους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης πίεσης, δρομολογείται η δημοπράτηση για την επέκταση της κλινικής. Ωστόσο, η υποστελέχωση σε γιατρούς, ψυχολόγους και νοσηλευτές παραμείνει μεγαλύτερη πληγή για την ασφαλή λειτουργία της δόμης.
2: Στο 120 έως και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
3: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45-47 ασθενείς και όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
2: Όπως περιγράφει ο διευθυντής της κλινικής Βασίλης Κούδας, ενώ η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
3: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή, μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
2: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία.

Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει.

0: Ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
1: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και η δυνατόν να είναι στο μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις. Αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων και γιατρούς και ψυχιάτρους. Χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είναι, δηλαδή είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
2: Ξεκίνησε και επίσημα η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εμβολιαστικής περίοδου. Για τη φετινή χρονιά αναμένεται να εισαχθούν συνολικά 3,64 εκατομμύρια δόσεις, με το Υπουργείο Υγείας να απευθύνει ισχυρή σύσταση για άμεσο εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη και τα παιδιά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η θωράκιση του πληθυσμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ιδανικά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία πριν από την αναμενόμενη έξαρση των κρούσματων γρίπης.
0: Ξεκίνησε η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία με περίπου 3.600.000 δόσεις να έχουν εισαχθεί στην χώρα και το 30% αυτών να είναι ήδη διαθέσιμο. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό έχουν οι ευπαθείς ομάδες, τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων και Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Μανώλης Κατσαράκης.
3: Βάσει της εγκυκλίου, την οποία αρχές του μήνα, αρχές Οκτωβρίου, το Υπουργείο έχει εκδώσει, ο εμβολιασμός της γρίπης συστήνεται να αρχίσει τα μέσα Οκτωβρίου και κυρίως κατά προτεραιότητα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, που είναι οι χρόνιοι πάσχοντες, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως υπέρταση, καρδιοπάθειες, αναπνευστικά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα όπως ο ζαχαρόδης διαβήτης, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια, επίσης αιμοσφαιρινοπάθειες και βέβαια εκτός από αυτές άτομα τα οποία έχουν αυξημένο δείχτη μάζας σώματος, άτομα τα οποία ανήκουν και συγκαταλέγονται στους κλειστούς πληθυσμούς, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, άτομα τα οποία διαβιούν με και φροντίζουν ηλικιωμένους και αυτοί οι οποίοι έχουν νεογνά, οι γονείς, γιατί τα μικρά παιδάκια σε αυτή την ηλικία δεν μπορούν να εμβολιαστούν.
0: Οι ειδικοί συνιστούν ο εμβολιασμός να γίνεται εγκαίρως, καθώς απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη επαρκούς ανοσολογικής προστασίας. Η κάλυψη του εμβολίου διαρκεί για την χειμερινή περίοδο έως και την άνοιξη, ενώ ο εμβολιασμός επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η διαδικασία πραγματοποιείται στα φαρμακεία με ταυτότητα μέσω ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις χορήγησης.
3: Το εμβόλιο έχει ετήσια ισχύ. Ένα εμβόλιο το οποίο θα δημιουργήσει ο πολίτης τώρα τον καλύπτει μέχρι τα τέλη της άνοιξης. Οπότε δεν χρειάζεται επανάληψη. Ευχής έργων είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν άμεσα, γιατί μεσολαβούν και 2 εβδομάδες για την παραγωγή ικανού τίτλου αντισωμάτων, το οποίο είναι κρίσιμο για να αρχίσει η αποτελεσματική προστασία. Έτσι λοιπόν πρέπει να προλάβουμε πριν έρθει η γρίπη, να έχουμε κάνει το εμβόλιο, έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματική ανοσία. Γι' αυτό συστήνουμε εμβολιασμό από τώρα. Μάλιστα, στο φαρμακείο από 2 Οκτώβρη μπορούμε να τον διενεργούμε χωρίς ιατρική συνταγή για το σύνολο του ενηλίκου πληθυσμού. Και αυτό γίνεται μετά από ταυτοποίηση μέσω του ΑΜΚΑ, είτε πρόκειται για ασφαλισμένο είτε για ανασφάλιστο και πάντα δωρεάν. Είναι τόσο απλό να επισκεφτεί κάποιος το φαρμακοποιό του και να κάνει, να διενεργήσει το αντιγρυπτικό εμβόλιο.
0: Τα περισσότερα διαθέσιμα εμβόλια είναι τριδύναμα, ενώ για άτομα άνω των 65 ετών με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας υπάρχουν και ανοσοενισχυμένα εμβόλια, τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή.
3: Τα εμβόλια, τα περισσότερα, τα 3 περίπου εκατομμύρια, αφορούν εμβόλια τριδύναμα, τα οποία είναι για τις ομάδες τις οποίες ήδη ανέφερα. Υπάρχει και μια κατηγορία των άνοσοενισχυμένων εμβολίων, τα οποία απευθύνονται σε υπερήλικες ασθενείς άνω των 65, οι οποίοι έχουν και σύνοδο νοσήματα, μπορεί να είναι μεσταμοσχευμένοι. Πάντα αυτά με ιατρική συνταγή. Θα κρίνει ο γιατρός ποιοι ασθενείς εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια ούτως ώστε να τους χορηγήσει την ιατρική συνταγή και πάλι το φαρμακείο είναι αυτό το οποίο θα διενεργεί

0: σταματήσει τον εμβολιασμό και θα καταχωρήσει στο εμβολιαστικό μητρό την διενέργεια.
1: Στο ίδιο κλίμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να καλησπερίσω. Είναι στη σύνδεσή μας ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνου, ο κύριος Ανδρέας Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
1: Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα μέχρι να ξεκινήσει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Δώστε μας το πλαίσιο των συστάσεων, ποιοι έχουν προτεραιότητα και πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες αυτή τη στιγμή ως προς τις ανάγκες του εμβολιασμού.
2: Κοιτάξτε, νομίζω όλο το προηγούμενο ρεπορτάζ που μόλις παρακολούθησα έχει καλύψει σχεδόν όλο το φάσμα και των απαιτήσεων και το τι πραγματικά συμβαίνει αυτό το διάστημα όσον αφορά τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Εγώ οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι και στα φαρμακεία του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια των τριδύναμων εμβολίων για τον εμβολιασμό για τη γρήπη του γενικού πληθυσμού και σταδιακά προμηθευόμαστε και τα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τα ανοσονισχυμένα εμβόλια που είναι για ανθρώπους άνω των 65 ετών με συγκεκριμένες συνοδές παθήσεις. Ήδη οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο έχουν ξεκινήσει και προσέρχονται στα φαρμακεία μας, όπου γίνεται η ταυτοποίηση μέσω ΆΜΚΑ και εμβολιάζονται με το τριδύναμο αντιγρυπικό εμβόλιο. Καλό είναι, όπως υπόθηκε και προηγουμένως και συστήνουμε και εμείς εδώ στο Ρέθυμνο, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με συνοδά νοσήματα, τους γονείς, όπως υπόθηκε, που φροντίζουν νεογνά ή που φροντίζουν ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους σε μονάδες υγείας, να γίνει ο εμβολιασμός τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε με το δεδομένο ότι η τυφλοποίηση των αντισωμάτων, η μέγιστη τυφλοποίηση των αντισωμάτων γίνεται περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, όλος αυτός ο κόσμος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και θωρακισμένος, προκειμένου να μην κινδυνεύσει από την έλευση της γρήπης.
1: Κύριε Αντωνίου, αυτό το οποίο μας περιγράφεται ισχύει και για αυτούς που νόσησαν με τον ιό της γρήπης μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα ότι είχαμε μία έξαρση κρουσμάτων στην Κρήτη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ισχύει λοιπόν όλο αυτό το χρονικό πλαίσιο και για αυτούς που νόσησαν.
2: Ασφαλώς. Το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα είναι ικανό ώστε η τυφλοδότηση των αντισωμάτων σε αυτούς τους ανθρώπους να έχει πέσει. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι για να νοσήσουν το καλοκαίρι ήδη το ανοσοποιητικό τους δεν ήταν τόσο ισχυρό. Οπότε καλό θα ήταν να επαναλάβουν τον εμβολιασμό για τη γρήπη προκειμένου να ενισχύσουν την ανοσοποίησή τους και να μην ξανακινδυνεύσουν από τον ιό το ερχόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Πείτε μας πώς εξελίσσεται η διαδικασία για την παχυσαρκία, τα φάρμακα με την παχυσαρκία.
2: Αυτή τη στιγμή είναι η αλήθεια. Περιμένουμε τις διευκρινιστικές κυκλίους μετά την ψήφιση του νόμου για το τι μελιγενέστε για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα μέσω της διαδικασίας που γινόταν στα φαρμακεία μας την αγωγή για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Από αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι το ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη ενταχθεί μέχρι και τον Ιούνιο στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας να μπορέσουν να το συνεχίσουν και να το ολοκληρώσουν. Και από το 2027, από ό,τι γνωρίζουμε, θα υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, με πιο αυστηρά πρωτόκολλα ένταξης ανθρώπων σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου για όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη, να μπορέσουν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Προς το παρόν, περιμένουν τις διευθυντικές και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του Υπουργείου.
1: Άρα δεν ξέρουμε αν θα είναι μια διαδικασία αυτοματοποιημένη ώστε όσοι είχαν ενταχθεί να συνεχίσουν. Θα πρέπει να κάνουν ξανά από την αρχή τη διαδικασία.
2: Από αυτά που έχουν υποθεί και έχουμε αντιληφθεί και εμείς είναι ότι αυτοδίκαια οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ενταχθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τον Ιούνιο σε αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουν να συνεχίσουν και να την ολοκληρώσουν και με το επόμενο έτος και

0: την δημιουργία του νέου προγράμματος. Θα δημιουργηθεί μια νέα δεξαμενή ανθρώπων με αυστηρότερα κριτήρια εισαγωγής. Αυτά είναι αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
1: Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, κύριε Αντωνίου, για την παχυσαρκία στις νέες ηλικίες, σε παιδιά και εφήβους. Είναι ένα φαινόμενο που το παρακολουθούν, που ανησυχεί τους φαρμακευτικούς συλλόγους, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε αυτό το φαινόμενο, αυτή η τάση.
0: Ξέρετε, είναι η αλήθεια ότι ενώ παρατηρούμε μια γενικότερη στροφή όσον αφορά την φυσική αγωγή και την προσεκτική διατροφή στους ενήλικες, δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο και στα παιδιά. Παρόλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή μιλάμε για ανήλικους ανθρώπους οι οποίοι κατά κύριο λόγο δεν έχουν συνοδάν νοσήματα τα οποία να θέτουν σε κίνδυνο συνολικά την υγεία τους ή και την ίδια τους τη ζωή, αυτό που συστήνουμε και στους γονείς αλλά και στα παιδιά τα ίδια θα είναι ότι θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία άσκησης και προσεκτικότερης διατροφής. Αν δεν απατώμε και αν δεν κάνω λάθος, από όσο γνωρίζω, ήδη υπάρχει και αντίστοιχο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων, προκειμένου και τα προϊόντα τα οποία διατίθενται από αυτά να είναι όσο το δυνατόν διατροφικά μεγαλύτερης αξίας και μικρότερων επιπτώσεων. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε συνολικά τόσο οι επιστήμονες υγείας, οι γονείς κυρίως, αλλά και τα ίδια τα παιδιά να αρχίσουν να ενημερώνονται όσον αφορά τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας, αλλά όσο και να αφορά τα πλεονεκτήματα μιας υγιεινής διατροφής, η οποία θα συνοδεύεται παράλληλα και από την άσκηση.
1: Και κάτι τελευταίο, λήξη συναγερμού στο Ρέθυμνο με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που είχαν καταγραφεί στο φινάλε της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Δεν γνωρίζω αν υπάρξει λήξη συναγερμού, γιατί καθημερινά διαπιστώνω ότι υπάρχουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Και εγώ ίδιος ήμουν ένας από αυτούς ο οποίος πέρασε την συγκεκριμένη νόσο. Είναι η αλήθεια ότι ήταν ένας αρκετά επιθετικός ιός με ισχυρή συμπτωματολογία, με διάρειες εμετούς και εμπείρετες καταστάσεις. Η σύσταση, όπως καταλαβαίνετε, εκεί είναι για τους ανθρώπους να παραμείνουν σπίτι, να ενυδατώνονται προσεκτικά, ξεκούραση, και φυσικά είναι και κάποια σκευάσματα τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία μας, το οποίο να τους διευκολύνουν για την συνολική αποκατάσταση της εντερικής τους χλωρίδας, προκειμένου να επανέλθουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην καθημερινότητά τους. Θεωρώ ότι λογικά τις επόμενες μέρες θα υπάρξει και αυτό που μόλις είπατε, λήξη συναγερμού.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα με μια διπλή κρατική παρέμβαση. Επιχειρεί η κυβέρνηση να αναχαιτήσει το κύμα ακρίβειας στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κάνει πρεμιέρα στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το σχέδιο στήριξης περιλαμβάνει άμεση επιδότηση της τιμής στην αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τα νοικοκυριά, με στόχο η τελική τιμή λιανικής να συγκρατηθεί κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
2: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος, στόμα ή θέρμανση, πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός

0: παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
1: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
1: Να τονίσουμε, συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κτηματαγοράς, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές τιμές σε όλη την Ελλάδα. Κύριος στόχος είναι η λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που θα ευθυγραμμίζει τις αντικειμενικές αξίες με τις πραγματικές τιμές στην αγορά, με το σύστημα να αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.
0: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
3: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια, και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές, όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο, ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
0: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς, χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
3: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί, δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου, η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
0: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
3: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου

0: Θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
1: Γέφυρα αλληλεγγύης και κοινό μέτωπο ενάντια στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες συγκροτούν δύο περιφέρειες της χώρας με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματιών Ηρακλείου και τον Σύλλογο Γυναικών Φωκίδος. Η επίσημη αυτή σύμπραξη ενώνει την Κρήτη με τη στερεά Ελλάδα σε μια κοινή προσπάθεια για την πρόληψη της κακοποίησης και την προστασία των γυναικών.
2: Ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας για την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών ανοίγει στο Ηράκλειο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και στον Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας.
3: Αυτή η υπογραφή που είχαμε μεταξύ του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας και του Συνδέσμου Μέλλον Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Ήταν κάτι σημαδιακό το να έχω το μνημόνιο συνεργασίας. Πρέπει να το κάνουμε ουσιαστικό. Δεν είναι μόνο υπογραφή σε ένα χαρτί. Είναι υπογραφή το ότι εμείς θα συνεχίσουμε συνεργασίες. Η λέξη συνεργασία είναι η πιο σπουδαία από όλες για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για την κοινωνία των πολιτών.
4: Είμαστε τυχερές εμείς στη Φωκίδα. Είμαστε τυχερές γιατί θα πάρουμε τη γνώση και την εμπειρία του Συνδέσμου και της Προέδρου της κυρίας Μέρη Παχιαδάκη. Είμαστε τυχερές γιατί η γνώση τους θα μεταφερθεί στο νομό μας. Άλλωστε και γι' αυτό, αυτός ήταν και ο σκοπός της επίσκεψής μας εδώ, να μάθουμε από το Πανεπιστήμιο που λέγεται Σύνδεσμος Γυναικείων Μελών, Ηρακλείου Κρήτης.
2: Στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο φαινόμενο της έμφυλης βίας.
5: Ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Σύλλογο Γυναικών Άμφισσας. Είναι το πέμπτο κατά σειρά μνημόνιο συνεργασίας με γυναική οργάνωση στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα. Υπογράφοντας και έχοντας μία πολύ ενεργή συνεργασία με οργάνωση στην Αθήνα. Η επόμενη μας συνεργασία ήταν με την Κύπρο, με το ΣΠΑΒΟ, όπου ήδη το μνημόνιο συνεργασίας άρχισε να υλοποιείται.
6: Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για δύο συλλόγους, για το Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας, που κάνει ένα σημαντικό βήμα με τη συνεργασία με το σύνδεσμο τον αντίστοιχο του νομού Ηρακλείου. Η παρουσία η δική μου στη σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί τη στήριξη του Δήμου Δελφών σε ένα σημαντικό εγχείρημα που στόχο έχει τον άνθρωπο και συγκεκριμένα τη γυναίκα.
2: Η συμφωνία υπογράφηκε στα γραφεία του Συνδέσμου παρουσία εκπροσώπων της Βουλής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και προσκεκλημένων.
7: Για την περιφέρεια Κρήτης είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζει προσπάθειες και πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, που διασυνδέουν το έργο τους με εκείνο το έργο άλλων περιοχών της Ελλάδας και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία σήμερα που ζήσαμε εδώ και το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και του αντίστοιχου Συνδέσμου της Φωκίδας.
8: Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και με την παρουσία μας αλλά και με έμπραχτο τρόπο την ανάγκη να κάθε γυναίκα να μπορεί να μιλήσει και να ακουστεί. Αυτό είναι το μήνυμα του Δήμου Ηρακλείου και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία και θέλουμε πραγματικά και πιστεύουμε ότι επειδή η κυρία Παχιαδάκη και ο σύλλογος εδώ είναι ένας πολύ σημαντικός σύλλογος μπορεί να δώσει πραγματικά πρακτικές.
2: Με κοινό όραμα την πρόληψη της βίας και την ουσιαστική στήριξη των γυναικών, οι δύο σύλλογοι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Η προστασία της γυναίκας είναι υπόθεση όλων μας.
9: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
10: Εσείς, καφέ, τσάι. Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
8: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
9: Δέκα χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
5: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε τροχιά έντονης πολιτικής και κοινωνικής κρίσης βρίσκεται η Γαλλία, καθώς ένα σαρωτικό κύμα μαθητικών καταλήψεων και διαδηλώσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την προεδρική κούρσα μόλις 6 μήνες πριν από τις κάλπες.
1: Οι Γάλλοι μαθητές διαμαρτύρονται για εξαντλητικό ωράριο, συνωστισμό της τάξης, παλιές εγκαταστάσεις και έλλειψη εκπαιδευτικών. Η οργή τους απλώνεται στην Ευρώπη με κινητοποίηση σε Βέλγιο και Ιταλία. 3 εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων στην Γαλλία, πληθαίνουν τα ερωτήματα για το αν οι διαδηλώσεις θα ξεφουσκώσουν ή θα εξελιχθούν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα. Οι διαδηλώσεις και τα μπλόκα σε σχολεία ξεκίνησαν στα προάστια του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου και σύντομα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Οι σκηνές αυτές είχαν ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, καθώς η πλατεία βρίσκεται στο σημείο όπου υψώνονταν άλλοτε το οχυρό και η κρατική φυλακή της Βαστίλης, όπου καταλήφθηκε από Παριζιάνους στις 14 Ιουλίου 1789 σε μια καθοριστική στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης. Μετά την κατεδάφιση της, η Βαστίλη εξελίχθηκε σε διαχρονικό σύμβολο της νίκης των απλών πολιτών απέναντι στην πολιτική καταπίεση. Στην πλατφόρμα X, την Πέμπτη, ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς δήλωσε ότι η Βαστίλη είχε ανακαταληφθεί. Πίσω από το κίνημα βρίσκεται ένα σύνολο παραπώνων των μαθητών. Οι πολύωρες σχολικές ημέρες, τα υπερπλήρη τμήματα, τα εγκαταλελειμμένα σχολικά κτίρια και οι συχνές απουσίες εκπαιδευτικών. Η οργή τους βρίσκει απήχηση στους νέους σε όλη την Ευρώπη, με μαθητές στο Βέλγιο και την Ιταλία να οργανώνουν επίσης διαμαρτυρίες τις τελευταίες ημέρες. Μία ακόμη μέρα κινητοποιήσεων με την στήριξη μαθητικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει προγραμματιστεί για την 13 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ξεχωριστή διαδήλωση κατά της κρίσης ακρίβειας και αύξησης των τιμών των καυσίμων, η οποία έχει οργανωθεί πριν ξεσπάσει το μαθητικό κίνημα, είναι προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός έδρας ήταν με σκορ 3-0, γνώρισε Όφη από την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση.
2: Ο Μαρίν έχει χώρο, ο Μάγερ είναι στον άξονα. Θα φτάσει μπάλα σε αυτόν από τον Γιώβιτς, το δεξί όμως του Μάγερ και όχι στο καλό του το αριστερό. Όταν την έφερε, έβγαλε την μπάλα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς θα εκτελέσει χωρίς ιδιαίτερη δύναμη, έχοντας πλάτη στην εστία. Θα πέσει ο Γιώργος και θα μαζέψει στο 10 η ευκαιρία για την ΑΕΚ για να ανοίξει το σκορ. Πάσα για τον Γιώβιτς, τα κουνάκι για τον Μαρίν. Έχει χώρο για σου το Μαρίν, θα το κάνει ο Χριστογιώργος, θα απομακρύνει. Ανεβαίνει ο Αθανασίου από την αριστερή πλευρά. Καθυστέρησε ο Μπουχαλάκης να βγάλει την μπάλα, αλλά έρχεται ο Κόντρο μέσα στην περιοχή, θα πέσει στο έδαφος. Ο κόκκινος αμφιταλαντεύτηκε και δίνει φάουλ για την ΑΕΚ. Φάουλ πάνω στον Πίλιο. Και είναι ο Κόντρο τώρα που διαμαρτύρεται. Το σκέφτηκε πάντως ο ρέφερ της αναμέτρησης για το τι θα καταλογίσει. Κερδίζει ο Κοϊτά το σουτ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά από την εστία στο 27. Για να δούμε εδώ το Κουτέσα μέσα στην περιοχή, τέτα τέτ με τον Χριστογιώργο, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 με ένα απίστευτο πλασέ στο δεξί παραθυράκι του goalkeeper του Όφη. Ένας παίχτης ο οποίος δεν υπολογιζόταν για το αρχικό σχήμα σχεδόν από κανέναν, ενώ έχει μείνει ο βοηθός στη θέση του. Θα δούμε αν υπάρχει offside εδώ. Δεν φαίνεται να υπάρχει offside. Α, πιθανώς να έχει δώσει φάουλ σε αυτή την επαφή που είχαν ο Κοστούλας με τον Κουτέσα. Στο ύψος του πέναλτι, μπάλα στα πόδια του Ρώτα. Πάνω στον Πούγκουρα, διαμαρτύρεται ο Ρώτα. Για χέρι. Εκτέλεσε με φάλτσα προς τα έξω και φαλιά από τον Ρέλβας. Η μπάλα στη γωνία στο 41. Εκμεταλλευόμενη ένα πολύ μεγάλο χαρτί που έπαιζε την περασμένη χρονιά. Τις στατικές φάσεις, τις στημένες μπάλες αν θέλετε. Μουθαλάκης. Πάσα του Μπουχαλάκη για τον Ντίκμαν. Πάρα πολύ δύσκολο σούτ από τον Ιταλό. Με φάλτσο εξωτερικό. Η μπάλα έφυγε ένα μέτρο από το δοκάρι του Μπρινιόλι. Δημιουργεί χώρο ο Μάγερ απέναντι, είναι μόνος του. Θα κοντρολάρει, θα αφήσει την μπάλα έξω για τον Κοϊτά. Το σούτ του Κοϊτά μακριά από το δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 56, ενώ υπήρχε και επιλογή του Γιώβιτς. Για να περάσει, να βγει στο χώρο ο Κοϊτά. Τον μάρκαρε κανονικά ο Αϊτόρ μπροστά στον βοηθό, ο οποίος σήκωσε αμέσως σημαία. Φάουλ για την ΑΕΚ. Οι διαμαρτυρίες είναι γιατί θέλουν κίτρινη κάρτα, η οποία θα βγει έστω και με καθυστέρηση. Και είναι κόκκινη γιατί είναι η δεύτερη κίτρινη του Αϊτόρ. Είχε πάρει μία στο πρώτο ημίχρονο γιατί απομάκρυνε την μπάλα ενώ υπήρχε σφύριγμα από τον κόκκινο. Και τώρα γι' αυτό το μαρκάρισμα θα πάρει μία δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 65. Ο Όφη θα συνεχίσει με 10 ποδοσφαιριστές για το υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού και ενώ είναι πίσω στο σκορ. Για να δούμε εδώ το Ζήνη. Τρίπλες μες περιοχή, αλλάζει πόδι με το αριστερό το σουτ ψηλά. Αλλά πέρασε και από τον Μουκουντή που τις περισσότερες φορές είναι ο στόχος σε τέτοιες περιπτώσεις. Η ΑΕΚ θα πετύχει ένα δεύτερο γκολ στο 83 και θα καθαρίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το μάτς. Κοϊτά. Θέλει να περάσει ο Κοϊτά το σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Χριστογιώργο σε κόρνερ στο 92. Μαρίν στην εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Μουκουντή, στο δεύτερο δοκάρι, στα δίχτυα από τον Κατσίνοβιτς. Ακόμα μια στημένη φάση, ακόμα ένα γκολ για την ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πριν από λίγο πήρε θέση στο γήπεδο ο Κατσίνοβιτς. Δεν του πήρε παρά μόνο μερικά λεπτά για να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ, να κάνει το 3-0. Εδώ και πάλι από εκτέλεση του Ραλφάν Μαρίν, όπως και νωρίτερα. Θα έρθει ο Κατσίνοβιτς από δύσκολη θέση να νικήσει τον Χριστογιώργο.
0: Δείτε κυρίες και κύριοι αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες. Μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
8: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
9: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colleston Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
5: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
6: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
7: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλός συνάδελφος. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαρουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Seasons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης. Όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5.
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαρουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον Όμιλο
3: 17.
0: Σαπουνάκη.
3: Σαν
0: Group Chef εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυραιότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται, εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Okay. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρό του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας και ας πούμε, η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
3: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλη αυτή τη προσπάθεια, τέλος πάντων, που δεν είναι αλλά από τον κ. Σαπουνάκη, ο οποίος

0: η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό για το 50% το, όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το... αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μία ομάδα ανθρώπων που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
1: πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό,
0: γιατί... Δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούμε αυτή τη διαδικασία, όπως και εσείς στο δικό σας ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, επειδή π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς, παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
1: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte, τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά, γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
1: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή δουλεύουμε κριτική.
2: Στα δικά μου εστιατόρια έχουμε περισσότερο ελληνική και κριτική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
1: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μία διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μία κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε αν μη τι άλλο ένα ελληνικό φαγητό. Σωστά. Και όχι να μου κάνουν βραδιά ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
2: Σωστά, γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου, θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
1: Okay.
2: Οπότε, όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
1: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
2: το ζητάνε. Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ, να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.

Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο, ας πούμε, μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καρά.

0: Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση, σωστούς συνεργάτες, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό. Όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
2: σωστά
1: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει δεν έχει νόημα.
0: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
1: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
0: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό. Και οι αλλαγές που γίνονται είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
1: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
0: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή δηλαδή, έλλειψη στο χώρο δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό. Στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
1: Ναι.
0: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
1: να γίνει η σωστή διαχείριση,
0: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση, οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
1: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
3: Πολλή χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε, για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τις πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στο Γιώργο, σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικό κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
1: Και δεν γίνει. Απλά για να δουλέψουν.
3: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
2: Για πες.
1: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί.

0: Εκεί όμως.
1: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σας πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Του λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπαίνει κανείς μες στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε ένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνεις? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνεις, ένα θα πω.
0: Τι είπε ο επιθεωρητής?
1: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
0: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από έναν, ας πούμε, πελάτη.
2: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτ να πάω στο τραπέζι του.
0: Ναι.
2: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
0: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
2: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει για εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά
1: στο σεφ.
0: Το σεφ, διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
1: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
0: Ναι. Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε κάνει να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
3: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
0: Τραγικό.
3: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρο τηγανιτός. Ετοιμάζει εκεί ένας από αυτούς που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα, το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να. Να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω.
0: Μυρωδιά.
3: Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια. Έτσι, ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξεις 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να έρθουν οι άνθρωποι να φάνε.
0: Πολεμικό τοπίο.
3: Ναι. Πολεμικό τοπίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση. Φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
3: Μπακαλιάρο δεν φάγανε.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις, πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή.
0: Με ένα μαγικό, τρόπο,
3: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
1: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν ο πιο μικρός στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά μου, Μανώλη, είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνεις να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε.

0: Εγώ, όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
1: Και πάω στη θάλασσα.
0: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ έχω χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά μαύρα, λέω τι κάνουμε τώρα.
1: Κάνε πάγγελ δεν πιτσέ.
0: Και όμως. Του τα είσαμε όλα.
1: Για κάποιο λόγο πάντα κάτι συμβαίνει.
0: Αυτό ακριβώ. Ναι.
2: Τη μαυρίλα.
0: Μετά ξέρει. Δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
1: Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σα εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε.
3: Θα μπορούσε να το σκεφτεί έτσι. Ναι. Τώρα που το λέω, συζητάμε. Ναι.
0: Αλλά όχι.
1: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.
4: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestone Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
8: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
2: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
3: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ.

0: Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
8: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. aegean.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Ναι. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορα βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ασπανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στον γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος, ο Τζαγκαράκης, ο Pastry Chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μανακουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά, και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία έγινε.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
2: Και όταν από κάτι να γελάσουμε, να
0: πες
2: μπορώ να κάνω και τα δύο.
0: Πες ό,τι νιώθεις.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα, ναι.
2: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζονταν να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και σου σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
0: Άρα λοιπόν, Μανώλη,
1: σωστά,
0: ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
1: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
0: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
3: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
1: Σωστά.
3: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου

0: τον Γιώργο και τον Μάνο.
1: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
0: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
1: Ναι. Είχε το... Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
2: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνονται
1: και φαίνεται που έχει
2: από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
2: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό. Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα. Αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
2: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε.
2: Ναι,
1: αυτό είναι που μας
2: γεννίζει. Είναι γνωστό παιδί στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
1: Όχι, παίζω μετά από 20.
0: Εντάξει, δεν το έχω...
2: Ας πάμε στο 5.
0: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω, όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο, πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν. Να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο, ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει, και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
2: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια, ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
3: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει ούτε μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
2: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνεται διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο και να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες καινούργιες, ιδέες κτλ?
1: Φυσικά. Αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα.

0: και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε, πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική και βάση από την κριτική στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
2: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο.
2: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
2: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
1: Που σέβεται με αυτό του και θέλει να είναι.
2: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
0: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η
0: σπονταμιδή.
1: Κουζίνα Κρητική. Τι δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο?
3: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κριτική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά. Οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κριτική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κριτική κουζίνα και την ελληνική κουζίνα που ανέφερες, και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές, είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα?
1: Okay.
3: Λοιπόν, γιατί όχι και τα δύο?
0: Σωστά.
1: Ναι.
3: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό?
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Σωστά. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι, κρέας?
2: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός?
2: Ροφός.
1: Αστακός ή κολοκτύπα?
2: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος ή σάρδελα?
2: Σάρδελα.
1: Γόπα ή κολλιός?
2: Κολλιός.
0: Συμφωνείς σε όλα αυτά που λέει? Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
3: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι, στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες?
2: Ροφό.
1: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
0: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει?
2: Στα 30.
0: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
1: Πάει ο ροφός.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι, φίλε, πάει όπου θέλει.
1: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα? Εγώ θέλω να μου πεις γιατί.
2: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
1: κολαγόνο,
2: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο σεβ, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα?
0: Εγώ.
1: Εσύ?
0: Ψαρόσουπα.
2: Κακαβιά του Λάπα.
0: Μπράβο.
1: Τράγος
0: ή μουρχότραγος?
1: Ή μουρχότραγος.
3: Μουρχότραγος.
1: Μουρχότραγος, ε.
3: Μουρχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός?
3: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
3: Τσιγαριαστός. Αχα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Double edition.
3: Ναι. Yes.
1: Μουρχότραγος. Ναι. Ψάρι, κρέας?
3: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε.
3: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο, βασικά το ίδιο, με την ίδια ευχαρίστηση.

0: Δεν, αν ρωτάσαι για προσωπική.
1: Πελάτες, σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουν, στο ψάρι ή στο κρέας? Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι.
0: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
0: Δηλαδή είναι. Μιλάμε ένα ποσοστό.
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
0: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Στα νούμερα.
2: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρητικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες.
3: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι,
3: να το παστεριώνει σωστά, να το εξεργάζεται σωστά. Μέχρι το σερβίρισμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας.
2: Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε.
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς?
2: Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry aged ψάρι.
3: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, το στέγνωμα που λέμε.
3: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να. Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο. Οπότε σηκώνει dry age. Οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
2: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει, από πού είναι?
0: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Οκ. Okay.
0: Με διαφορά, θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα, τέλος πάντων, να κάνεις απόλυση στην μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος, θέλω να μου διαλέξεις 3 πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
3: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μια σούπα, ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μια ψαρόσουπα, μια κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
2: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου και να δεικνύω το υλικό.
0: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
2: Ναι.
0: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που, ναι.
0: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
0: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα.
1: Οπότε
0: νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
0: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον, ανά τον πλανήτη και σε όλα τα, στο πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
2: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία ντομάτα. Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που

0: εμείς μεγαλώσαμε.
1: Και καταλήγουμε
0: τότε
1: πάλι...
0: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα. Το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν άχωρο αυτό.
2: Πολύ στενάχρονο είναι.
0: Όχι,
2: και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι.
0: Είπα ντομάτα τώρα. Εγώ ένα τυχαίο.
2: Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία, ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ μη λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
0: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
2: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα,
3: αυτό,
2: έτσι δεν είναι.
3: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει στην τιμή και όχι στην ποιότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήση στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
0: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκιές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρσι μια βερικοκιά από το Γλέντι και την
0: φύτεψε. Η οποία έπιασε, έτσι.
2: Είναι φυτεμένη τώρα.
0: Φάμε φέτος
2: βερικοκιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
0: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
2: Ναι.
0: Βάλε πόστα.
2: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
0: Ναι, πόστα.
1: Καταρχήν να το κλείσει ο άνθρωπος.
2: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα το κλείσουμε από εκεί. Τι απ' έξω.
3: Θα ξεκινήσει από τον Μπαρκαδόρο.
0: Ναι.
3: Και θα μείνει μέσα.
2: Περίμενε, γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρεις.
0: Ναι.
2: Εσύ βγαίνει απ' έξω στο πάσο. Κάνει εκεί το πάσο.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Βάλε τώρα στα τηγάνια. Στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
3: Πάλι εσένα.
1: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
2: Στο πάσο. Να κάτσω εγώ μπροστά, μπροστά από σένα.
0: Το έξω, πάω στον εγώ.
2: Όχι, μέσα στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
0: Ωραία.
2: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες, κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει.
0: Έτσι.
2: Καλά, δεν τα λέω.
0: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
3: Λάτζα.
2: Όχι. όχι Λάτζα, όχι Λάτζα. Θα τον βάλαμε και κοντά μας.
1: Στην κρύα θα τον
2: βάλαμε. Στο οπτικό πεδίο.
0: Σχάρα. Σχάρα.
2: Και στην κρύα ποιο θα είναι.
0: Σωστό, είναι και κρύα.
2: Πώς, στην κρύα. Στη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλης.
0: Λοιπόν, μαζί. Θα πιάσει την
2: τηγάνια, σχάρα θα είναι ο Μανώλης.
0: Θα πούμε ότι δεν φτάνουμε. Θέλουμε κι άλλους.
1: Να πω εγώ.
0: Ναι, πες εσύ.
1: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζα σε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι αλλιώς να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέραναν το τζαγκαράκι, τον έβαλα να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
2: Έπρεπε να το πει πέντε
1: κατευθείαν.
2: Τέσσερα.
1: Αφού και στα event πέντε είμαστε.
0: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα τον Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μας.
3: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
2: Rotation.
0: Ναι, rotation. Ναι, χαρά.
2: Πώς θα πει στη Δημοκρατία, αν υπάρχουν διέξοδα.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν αντίξοδα στην Ελλάδα.
1: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
0: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
1: Και εσύ.
0: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
1: Και εσύ.
0: Και εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
2: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι ή το άρωμα του χώρου. Εντάξει, μα το πάμε.
0: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστώ.
0: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλη υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ.

0: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
0: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη ραχή,
2: ναι,
0: να πούμε.
1: Έχονται
2: κάτι και ετοιμάζεται. Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Δεν έχουμε πια ακόμα ραχή για να μην ετοιμάζεται κάτι.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο όμως.
2: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
0: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
2: Ναι.
3: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
4: Σωτηροπούλου. Πάω IKEA.
5: Μαμά.
4: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
1: Πάμε IKEA.
4: Ναι.
6: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
8: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
9: Τι θα έλεγα?
10: Όλα θα πάνε καλά.
8: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
10: Να είσαι ο εαυτός σου.
11: Η ζωή είναι ωραία.
12: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
10: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.

0: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
2: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
4: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και...

0: Λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center, σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestone Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
5: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
7: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
8: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
9: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς τα κόμματα. Πολιτικός μας στόχος η αυτοδυναμία, λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Αντίπαλός μας, η Νέα Δημοκρατία, διαμηνύει το Πασόκ και στρέφεται κατά του Τσίπρα για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την 1η Ιανουαρίου, ο περιορισμός της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 σε Facebook, Instagram και TikTok. Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία, πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες. Τη μετατροπή του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο προβλέπει το master plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Η αποκάλυψη του Κρέτα 24, οι όροι, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα 35 τα θύματα στους δρόμους της Κρήτης από τις αρχές του χρόνου. Νέα θανατηφόρα παράσεις Ιρπεζού στα Χανιά, νεκρός ένας 32χρονος. 18χρονος μαχαίρωσε 57χρονο μέσα στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη και τράπηκε σε φυγή. Στο νοσοκομείο το θύμα για τις πρώτες βοήθειες εντοπίστηκε και συνελήφθη ο νεαρός.
1: Σαφές μήνυμα ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τον μοναδικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, στέλνουν κυρίες και κύριοι κυβερνητικά στελέχη σε δημόσιες δηλώσεις τους τα τελευταία 24 ώρα. Καθώς οι νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας επαναφέρουν τη συζήτηση στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Τα κόμματα πάντως λειτουργούν πλέον ξεκάθαρα σε προεκλογικούς ρυθμούς. Οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν επισκέψεις και περιοδίες, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί με επίκεντρο κυρίως την οικονομία. Το Πασόκ αναμένεται να καταθέσει αυτή την εβδομάδα την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, ενώ η Χαρλαίου Τρικούπη στρέφεται με ένταση κατά του Θανάση Γαρταρίου και του Αλέξη Τσίπρα για τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Με φόντο τον πύχη του 25% στις προσεχείς εκλογές που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως το όριο για να ανοίξουν διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Στελέχη της κυβέρνησης πάντως τόνισαν πως ο στόχος της αυτοδυναμίας μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά είναι εφικτός.
3: Βεβαίως, εγώ πιστεύω και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
4: Όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό, να έπρατε διαφορετικά. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά, η αυτοδυναμία.
5: Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά, καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία και η διαχείριση της ήττας της επόμενης ημέρας. Η μία αποτυχία της κυβέρνησης διαδέχεται την άλλη.
2: Πεδίο αντιπαράθεσης παραμένει.

0: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων, μια πραγματικότητα που κατά την άποψή μου απέχει πολύ με αυτήν που προσπαθεί επικοινωνιακά να φιλοτεχνήσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσους παραπάνω, με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Θα έχουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, γιατί όπως έχουμε πει θα παρατείνονται πλέον σε ένα διάστημα 15 ημερών.
2: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
3: Έντονη πάντως είναι η αντίδραση από το Πασόκ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού σε κυριακάτικη εφημερίδα που καταφέρθηκε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στελέχη του Πασόκ επιτέθηκαν στο στέλεχος της Ελληνικής Συμμαχίας, ενώ δεν είναι τυχαίο πως ακόμα και ο συντάκτης του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Χιακαντάρης, επέλεξε τη λέξη ντροπή για όσους δεν πήραν θέση κατά του άρθρου και για όσους το κοινοποίησαν.
4: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χειδαιότητα.
5: Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει για δεύτερη φορά να κάνει επίθεση στο Πασόκ ευθεία. Ο κύριος Καρτερός είναι δεξί χέρι και συνεργάζεται στον κύριο Τσίπρα επί πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και τον ακολουθεί πιστά και στο καινούργιο του κόμμα. Ναι. Ουδής πιστεύει από αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας.
6: Έχει την 25η θέση στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου των 75 μελών. Ποιος μπορεί να πιστέψει αν, ας πούμε, εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ. Θα έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού.
3: Στο Πασόκ εκτιμούν πως η άνοδος του κόμματος δημοσκοπικά θα οδηγήσει σε νέες επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τόσο προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και σε άλλα στελέχη του κόμματος. Την ίδια στιγμή, θέση στην αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεώνασμα ύβρεων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο.
3: Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρα στην Κρήτη για διήμερη περιοδία. Πρώτος του σταθμός, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που συναντήθηκε με μέλη του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και ενημερώθηκε από κοντά για τις ζημιές που προκάλεσαν οι τελευταίες βροχοπτώσεις.
7: Είναι ένας δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο, οδηγεί στα πανεπιστήμια, οδηγεί στο ΙΤΕ. Πρόσφατα ένα κορίτσι, η Ραφαέλα, ήταν 57 μέρες χτυπημένο και στην εντατική πάλευε, γιατί χτύπησαν ενώ σχολούσε αυτή η σχολή της. Γίναν κάποια έργα, αλλά ποτέ δεν γίνονται ολοκληρωμένα έργα. Εκεί όλος ο δρόμος περνάνε φοιτητές.
3: Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί το Σπύλι, ενώ στη συνέχεια θα κάνει περιοδία στον ορεινό Μυλοπόταμο και θα καταλήξει στα Ανόγια.
8: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε φυσικά μαζί μου εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα για να σχολιάσουμε παρέα τα πολλά ενδιαφέροντα αλλά και πολιτικά, πώς να το πω, ανεβασμένα σε ένταση ενώ που συμβαίνουν. Κώστα, τα τελευταία 24 ώρα. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα.
9: Καλησπέρα. Τι να πρωτοσχολιάσουμε και τι να αφήσουμε. Είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει, θα έλεγα, με ανηφόρα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι και την Τετάρτη έτσι, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό crash test, τόσο για το τι θα πει τελικά, περίπου μας έχει προειδάσει ο Πρωθυπουργός αυτό το 1,75, και το τι θα βγει στο τέλος της ημέρας για το ταμείο, το λέω, γιατί οι τιμές, ειδικά στο πετρέλαιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα ρευστά, διαμορφώνονται κάθε ώρα διαφορετικά. Η κίνηση, όπως ξέρουν ήδη οι τηλεθεατές μας, του κυρίου Τραμπ να πάρει αυτό το πετρέλαιο από τη Ρωσία δεν απέδωσε, οι αγορές δεν ανταποκρίθηκαν, μάλλον πια δεν υπολογίζουν και τόσο πολύ τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ, θα έλεγε κανένας. Αλλά είναι ένα ζήτημα που πραγματικά αποτελεί αγκάθι για την κυβέρνηση και εκεί βεβαίως εστιάζει και την πολιτική κριτική η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, που θα έλεγα το Πασόκ είναι το μόνο που κόμμα που ίσως πιο σοβαρά από όλα τα άλλα της αντιπολίτευσης και... κάνει κριτική εννοώ δημιουργική σε αυτό το θέμα. Έτσι. Γιατί
8: και
9: είχε
8: που
9: προτάσεις.
8: Συνεχίζει να καταθέτει, το λέγαμε παρέα και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, συνεχίζει και καταθέτει και προτάσεις. Ναι, περιμένουμε την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος μέσα

0: την εβδομάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια ξέρουμε περίπου και την κατάληξη, διότι θα βγει η κυβέρνηση και θα πει δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και μετά από κάνα μήνα, 20 μέρες, τα περισσότερα θα τα υιοθετήσει. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα γενικό πολιτικό σκηνικό που έχει μια ρευστότητα. Mm-hmm. Είδες ότι μια φράση του Πρωθυπουργού για αυτό το περίφημο 25% προκάλεσε νέα συζήτηση. Mm-hmm. Είναι κρίσιμο, θυμίζω στους τηλεθεατές μας, γιατί το 25% και κάτω ουσιαστικά αφαιρεί τα μπόνους για το πλειοψηφόν κόμμα και αυτό δημιουργεί τεράστιες έτσι, αν θες, ανακατατάξεις, διότι θα έχουμε περιφέρειες που εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία θα παίρνει ένα, ξέρω εγώ, ποσοστό α και θα βγαίνει πρώτη, μπορεί να μην εκλέγει βουλευτή. Είναι ένα ακραίο σενάριο, αλλά παίζεται. Είναι οι τετραεδρικές, όπως τα Χανιά, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά ανεβάζει τους τόνους, ανέβασε τους τόνους και κατά του κυρίου Τσίπρα, Σότια.
0: Πολύ.
1: Νομίζω δικαίως, διότι αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού, ο κύριος Καρτερός, θυμίζω ότι δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί από παλιά, από την ιστορία του ΚΚΕ με το Τσέρνομπιλ και γι' αυτό και τον συνοδεύει πάντα, συνδέθηκε με τον κύριο Τσίπρα και έγραψε ένα σχεδόν εμετικό κείμενο για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο πραγματικά είναι. Δεν ξέρω πώς προέκυψε
0: έτσι.
1: Αυτό.
0: Και κάτι μου λέει ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό, τον πολιτικό τσακωμό.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς γιατί, γιατί πλέον εκεί που ο κύριος Τσίπρας εμφανιζόταν να έχει τη δεύτερη θέση στο τσεπάκι του, αριστερό ή δεξιό, δεν έχει σημασία, το ΠΑΣΟΚ έχει αντεπιτεθεί και νομίζω ότι πια το λένε και όλοι οι δημοσκόποι ότι η δεύτερη θέση παίζεται. Έτσι.
0: Ακριβώς. Και εκεί θα σε πάω τώρα, γιατί θέλω παρέα να, και να δούμε βέβαια τις σχετικές κάρτες και για τους τηλεθεατές, αλλά και να σχολιάσουμε αυτό το τρίτο και πολύ ενδιαφέρον, την πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που αφορά, που βγήκε από τα Χανιώτικα Νέα και από την εταιρεία του The Point, την ώρα που και ο κύριος Τσίπρας είναι εδώ εντωμεταξύ, στην Κρήτη αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα αυτά.
1: Ναι, γιατί ακριβώς είναι η τετραεδρική των Χανίων που σου έλεγα.
0: Μιλάμε για τα σχετικά πλάνα, συγγνώμη, από την επίσκεψη του κύριου Τσίπρα.
1: Είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα πάει στις πληγήσεις περιοχές, έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν είδαμε πάρα πολύ κόσμο μαζί του. Είναι σε μια φάση που στην Κρήτη δεν έχει πάρα πολύ. Αυτό, αν δει και κανένα τη δημοσκόπηση, Σότια, έχω εδώ μπροστά
0: μπορούμε
1: μου.
0: Να τη δούμε λοιπόν σιγά-σιγά, να αρχίσουμε να βλέπουμε τις σχετικές κάρτες.
1: Ναι, να τις δούμε κιόλας τις κάρτες. Αυτή είναι η κάρτα, ναι, είναι η κάρτα των...
0: Από την εταιρεία του The Point, λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα,
1: μπράβο,
0: για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, με την ερώτηση σε επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, και αν τα κόμματα που θα συμμετάσχουν τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε.
1: Ναι, και έχει ενδιαφέρον, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Βέβαια, θα σου έλεγα ότι είναι πεσμένο σε σχέση με τη δημοσκόπηση που είχαμε παρουσιάσει εμείς στην τηλεόραση Κρέτα το Μάιο, νομίζω, έτσι. Και από την ίδια εταιρεία. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση να παίρνει 24,2% έναντι 31,3% που είχε το Μάιο. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερότητα. Είναι μεταξύ 11 και 12%. Mm-hmm. 11,1, 12,8.
0: Θα δούμε.
1: Βλέπουμε την κάρτα.
0: Τώρα εντωμεταξύ βλέπουμε και από την δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε μέσω της τηλεόρασης Κρήτα το Μάιο, σε την οποία και αναφέρεσαι. Και εδώ είναι και το συγκριτικό. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε λίγο αυτή την κάρτα, Κώστα, και να έτσι ολοκληρώσει και στο συλλογισμό σου.
1: Ναι, και ο συλλογισμός μου αφορά κυρίως δύο παραμέτρους. Δηλαδή, βλέπουμε καταρχήν, είπαμε, τη Νέα Δημοκρατία να πέφτει, να χάνει δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί μια σταθερότητα. Mm-hmm. Το ΚΚΕ να είναι πολύ σταθερό, μεταξύ 7,4 και 7,7, αλλά εδώ που νομίζω ότι βλέπουμε ένα καταποντισμό του κυρίου Τσίπρα,
0: έτσι,
1: της Ελλάς, από το 13,9 στο 7,6%.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτό που βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες, ότι ο κύριος Τσίπρας άρχισε να πιέζεται, ενώ ξεκίνησε, αν θέλεις, με κάποιο αέρα και με ένα μπουστάρισμα από διάφορα συστήματα, είναι γνωστά, τις τελευταίες εβδομάδες δέχεται μια συνεχή δημοσκοπική πίεση και φαίνεται αυτό πάρα πολύ, νομίζω, στα Χανιά, όπου κάποιοι τώρα πια δεν ξέρουν τι θα κάνουν και αναποφάσιστοι. Γι' αυτό βλέπουμε και το ποσοστό των αναποφάσεων πολύ υψηλότερο σε σχέση με το Μάιο. Δηλαδή, το Μάιο το βρίσκαμε 5,8%. Τώρα το βρίσκουμε στη δημοσκόπηση που δημοσίευσαν τα Χανιώτικα Νέα,

0: 17,5%. Νομίζω ότι κρατάμε αυτό. Τα Χανιά είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ξαναλέω, περιφέρεια εκλογική. Είναι τετραεδρική. Επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό τον εκλογικό νόμο. Γι' αυτό και έχουμε δει πολλά κατά καιρούς στις εκλογές. Πολλά διαφορετικά. Έχουμε δει, θυμίζω, 4-0, έχουμε δει 3-1.
1: Σωστά το
0: λες. Έχουμε δει πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση, ας πούμε, με την οκταεδρική του Ηρακλείου, όπου στην οκταεδρική του Ηρακλείου θυμίζω ότι ευνοούνται τα μικρά κόμματα, γιατί στην εξομάλυνση παίρνουν ποσοστά. Είναι μεγάλο το εκλογικό μέτρο.
1: Λοιπόν, θα έχουμε σίγουρα ενδιαφέροντα να λέμε όλο το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, προς το παρόν. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, από τους Υπουργούς Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την κυβέρνηση να προωθεί την καθιέρευση κατώτατου όριου ηλικίας τα 15 έτη για την χρήση των social media. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
3: Καθαρίσω ότι ψηφιακό αισμό μπορεί να έχουν και οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά. Απλώς στην πολύ νεαρά ηλικία γίνεται εξαιρετικά πιο επικίνδυνο, γιατί διαμορφώνει το χαρακτήρα τους και μπορεί να καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τον τρόπο που θα ενταχθούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
4: Το δύνατε πηγαίνει στο ότι δεν είναι υποχρεωμένες σε κάθε λογαριασμό να χρησιμοποιούν το μηχανισμό επαλήθευσης. Τι λέμε και πάλι, να το κάνουμε σαφές, ότι πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Ως προς την παράκαμψη ή όχι, είναι όλη η κουβέντα που νωρίτερα απάντησα και στον κύριο Νταλέζο, αλλά θέλει δουλειά η πλατφόρμα εδώ και αρκετό καιρό. Βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι, προτείναν διαφορετικούς τρόπους επαλήθευσης, αλλά η κουβέντα αυτή σταμάτησε όταν η Ευρώπη πέρυσι το καλοκαίρι του 25, βγήκε και ανακοίνωσε τον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.
1: Κώστα Μπογδανίδης ξανά φυσικά μαζί μου. Κώστα, ένας φιλόδοξος σχεδιασμός. Μένει να δούμε, το λέω γιατί και σε άλλες χώρες όπου έγινε αυτή η απαγόρευση υπήρξαν διάφορα
0: στην
1: μετά.
0: Στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία, ακριβώς. Μένει να δούμε. Πάντως είναι μια σημαντική κίνηση για να βοηθήσουμε όλοι μαζί, καταρχάς οι γονείς, ναι, αλλά γενικά τα παιδιά μας να ξεφύγουν λίγο από τις οθόνες και από το περιεχόμενο στο οποίο μπορούν να έρθουν με επαφή, που είναι απολύτως ακατάλληλο προφανώς.
0: Ναι. Ξέρεις, γενικά είμαι πολύ επιφυλακτικός με τις απαγορεύσεις, πρέπει να σου πω. Ειδικά στις ηλικίες τις πολύ, αν θες, ιδιαίτερες, όπως είναι η εφηβεία, και είναι εφηβεία μέχρι αυτή την ηλικία, ναι, και πριν και μετά θα μου πει κανένας, αλλά πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi. Τώρα, η κυβέρνηση πήγε στην απαγόρευση, το κάνει ως πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα επακολουθήσει και δεν ξέρω και τι θα γίνει σε πρακτικό επίπεδο, γιατί έχουν ακουστεί, όπως είδαμε και στο βίντεο, πολλά για το πώς μπορούν ανήλικοι να σπάνε αυτή την απαγόρευση, να βρίσκουν τρόπους, αν θες, να κάνουν ένα bypass και να μπορέσουν να μπαίνουν στα δίκτυα. Ο μόνος φόβος που έχω, συμφωνώ ότι το έχουμε ζήσει και ως γονείς, έτσι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ πιεστικά για τους εφήβους, ένα σπίτι και την κοινωνία μας, αυτή η ιστορία με τον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα. Όμως, ο μόνος φόβος που έχω είναι μη λειτουργήσει, αν θες, λίγο, μας έρθει λίγο ανάποδα αυτή η ιστορία. Ναι, η απαγόρευση σε βάζει σε μια άλλη λογική, έτσι, πάντα. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει με άλλο. Βέβαια, θα μου πεις, τα μέτρα μέχρι τώρα που έχουν υπάρξει, μέτρα κυρίως συστάσεις, πληροφόρηση, ενημέρωση, δεν έχουν αποδώσει. Επίσης, έχω μια επιφύλαξη το ότι οι νέοι, ας πούμε, μην αντιδράσουν ότι αποφασίζεται για μας χωρίς εμάς. Δηλαδή, και η εικόνα που είδα τώρα με τρεις υπουργούς, εντάξει, δεν τους έλεγα μεγάλους σε ηλικία, αλλά σίγουρα προχωρημένους, ας πούμε, τουλάχιστον μεσήλικες, να εμφανίζονται, θα

0: έπρεπε λίγο να υπάρχει και κάτι πιο νέο,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνεις, για να φαίνεται ότι η κυβέρνηση μπορεί να αφουγκραστεί. Δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μακάρι να λειτουργήσει, έτσι. Δηλαδή, να πάμε σε ένα επίπεδο όπου οι νέοι θα μπορούν να κοινωνικοποιηθούν διαφορετικά, να μην είναι κολλημένοι στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή και να ζήσουμε κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
0: Κρατώ μια επιφύλαξη. Κρατώ μια επιφύλαξη, παρότι όλοι μας έχουμε αντιληφθεί πια τη σοβαρότητα της κατάστασης.
1: Έτσι.
0: Για το πώς τα κοινωνικά δίκτυα πλέον έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο, τον εθισμό των νέων.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος των περιορισμών που θα τεθούν είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων, με σαφείς παράλληλα υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες.
2: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να εφαρμοστούν οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Τη σημασία της πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών.
3: Είναι πολύ σημαντική η απόφαση, η πρωτοβουλία της πολιτείας να θέσει σε ισχύ αυτό το πλαίσιο του ελέγχου, θα λέγαμε, του κυβερνοχώρου, του ίντερνετ, των social για τα παιδιά, γιατί ο κόσμος των social είναι ένας απέραντος, ένας χαοτικός κόσμος, ο οποίος φυσικά όλοι μας χανόμαστε σε αυτό πολύ εύκολα. Δύσκολα ελέγχουμε την πρόσβαση που μπορεί να μπούμε για ένα λεπτό, για 10 λεπτά, μπορεί να γίνει να διαρκέσει και πάνω από 3 ώρες. Αυτό στη δική μας ηλικία μπορεί να μην είναι επικίνδυνο.
2: Όπως αναφέρει Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, εντεταλμένη σύμβουλος παιδείας και διαβίου μάθησης περιφέρειας Κρήτης, ο ψηφιακός κόσμος είναι απέραντος και συχνά ανεξέλεγκτος, με τα παιδιά να κινδυνεύουν να περνούν πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες.
3: Θα τρέξει αυτό. Θα έχει αποτελέσματα εάν όλοι συμβάλλουμε σε αυτό ακριβώς το πεδίο. Δηλαδή, ότι θέλουμε τα παιδιά μας πιο υγιή. Mm-hmm. Αν το πιστέψουμε αυτό, θα έχει αποτελέσματα η πρωτοβουλία αυτή. Κοιτάξτε, και άλλα κράτη έχουν προχωρήσει σε αυτό. Τα αποτελέσματα θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα μετρήσιμα. Μετράμε με πιθανότητες, πιστεύω. Σε όλα αυτά μετράμε με πιθανότητες. Είναι ανεξέλεκτο το διαδίκτυο. Οπότε πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα, να το υπηρετήσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματά του.
2: Καθοριστικός ωστόσο είναι και ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι καλούνται να θέσουν όρια και να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των νέων μέτρων.
3: Αυτό το πλαίσιο που θέλει η πολιτεία να επιβάλλει σε εισαγωγικά, δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι εύκολο εάν οι ίδιοι οι γονείς υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο. Εάν οι γονείς ακολουθήσουν και πάλι τον έλεγχο και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν και τώρα. Γιατί αν πούμε ότι τώρα τα παιδιά χάνονται στο διαδίκτυο, είναι γιατί οι ίδιοι οι γονείς το επιτρέπουν. Οι ίδιοι οι γονείς πολλές φορές με τα δικά τους στοιχεία ανοίγουν λογαριασμό στα παιδιά τους.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένους όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις για την προστασία του ενετικού παραλιακού μετώπου περιλαμβάνει η έγκριση του Master Plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως δε αποκάλυψε το κρέτα24.gr, υπάρχει πρόβλεψη για την μετατροπή του κτηρίου του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο με επίσης αυστηρούς περιορισμούς. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς. Σωτήρη, καλησπέρα. Πάμε να δούμε τι μάθαμε σήμερα από αυτό, από την έγκριση του Master Plan από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολλά και ενδιαφέροντα, νομίζω.
4: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, το Master Plan που συνέταξε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει πλέον τη σφραγίδα, έχει την υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Και συνοδεύεται αυτό το πράσινο φως για το Master Plan με μια σειρά από παρατηρήσεις, 12 τον αριθμό, όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, όπως αυτές εκφράστηκαν και στο πλαίσιο της έγκρισης του κειμένου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η ειδική αναφορά νομίζω πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό ήταν και ένα σημείο αιχμής, αναφορικά με την έγκριση με περιορισμούς μεν, αλλά την έγκριση για τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου, mm-hmm, στον χώρο του παλιού ψυγείου.

0: κτηρίου, αλλά και τους αυστηρούς περιορισμούς στη ζώνη του ενετικού λιμένα Ηρακλείου που αφορά στην δόμηση, στις αναπλάσεις και στα νέα κτίρια που ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρξουν κατεδαφίσεις των υφιστάμενων, όπως είναι για παράδειγμα το λιμεναρχείο, δεν επιτρέπεται να κατασκευαστούν άλλα κτίρια. Πάμε έτσι να δούμε τέσσερις βασικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μετατροπή λοιπόν του κτιρίου του ψυγείου σε ξενοδοχείο γίνεται δεκτή, με τον όρο να διατηρηθεί το κτηριακό κέλυφος ως έχει, χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη, καθύψος ή καθέκταση. Παράλληλα, να εξεταστεί από τους μελετητές εναλλακτικά η δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων πλην της προτινόμενης του ξενοδοχείου στο συγκεκριμένο κτίριο. Επίσης, στον προβλήτα του μικρού Κούλε να μην διαμορφωθεί μόνιμος χώρος αναψυχής και υπαίθριων ήπιων εκδηλώσεων. Ο χώρος μπορεί περιστασιακά να φιλοξενεί υπαίθριες εκδηλώσεις, κατόπιν όμως συνεννόησης με την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Στη λιμενική ζώνη Α, στο σύνολό της, και στη λιμενική ζώνη Β, στο τμήμα αυτής που εμπίπτει εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου, του ενετικού λιμένα δηλαδή, οι όροι δόμησης να προσαρμοστούν μόνο στα κτίρια που υφίστανται, χωρίς να υπάρχει περιθώριο για αύξησή τους. Και τέλος, μετά τη μετακίνηση σε μελλοντικό χρόνο του λιμεναρχείου, σε νέο κτίριο, στη λιμενική ζώνη ΣΕ, εκεί δηλαδή που δεν εμπίπτει εντός του αρχαιολογικού χώρου, για τυχόν ένταξη οποιασδήποτε νέας χρήσης στο υφιστάμενο κτίριο του λιμεναρχείου, να υποβληθεί πλήρης πρόταση και μελέτη προς εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Σε περίπτωση δε που το υφιστάμενο κτίριο στη λιμενική ζώνη Α κατεδαφιστεί, να μην ανεγερθεί νέο κτίσμα στη θέση του.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μπαράζ επιχειρήσεων διάσωσης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το πρωί στα νότια της Κρήτης, με τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος αλλά και της Frontex να προχωρούν στην περισυλλογή τουλάχιστον 240 μεταναστών. Μέσα σε λίγες ώρες οι αρχές κινητοποιήθηκαν για 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Ιεράπετρας και της Γάβδου, εντοπίζοντας λέμβος που είχαν ξεκινήσει φυσικά από τις ακτές της Λιβύης. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα, γιατί εντωμεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, Χάρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα καταρχάς, έχουμε και ακόμα ένα ή δύο περιστατικά.
2: Πάλι στα νότια της Ιεράπετρας. Το πρωί, μάλλον τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές, είχαμε, όπως είπες, 4 περιστατικά, 196 άτομα σε 3 περιστατικά. Το μεγαλύτερο, 77 άτομα, στην περιοχή της Ιεράπετρας, νότια της Χρυσής, εντοπίστηκαν οι 3 βάρκες. Η τέταρτη βάρκα ήταν 45 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκε τα 3 περιστατικά στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Από εκεί στο χώρο της Αγρέξ. Η Αγρέξ είναι μια παλιά αγροτική εγκατάσταση, ένας παλιός αγροτικός συνεταιρισμός. Και αναμένεται να μεταφερθούν περίπου 180 άτομα στο Ηράκλειο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ο χώρος αλλά ούτε η υποδομή εκεί για να φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περίπου 400 και πλέον άτομα που βρίσκονται στην Ιεράπετρα από τα περιστατικά που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα σημερινά αλλά και ένα-δύο περιστατικά που είναι από Πέμπτη και Παρασκευή. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 17.000 πλέον από την αρχή του χρόνου. Η αύξηση είναι κοντά στο 15% σε σχέση με πέρυσι και φαίνεται ότι και ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών αλλά και περιστατικών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Και εδώ τα νούμερα θα είναι πολύ υψηλότερα. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός περιστατικών στην Ανατολική Κρήτη. Το έχουμε δει από την αρχή του χρόνου, αλλά το τελευταίο διάστημα αυτό είναι πολύ έντονο. Σε μία εβδομάδα είχαμε πάνω από 15 περιστατικά στην Ανατολική Κρήτη σε σχέση με 2 ή 3 περιστατικά στην Δυτική Κρήτη. Βλέπουν δηλαδή ότι πλέον στοχεύουν περισσότερο προς Ιεράπετρα και Ηράκλειο, παρά προς την περιοχή της Γάβδου και της νότιας πλευράς των

0: Αχανίων. Mm-hmm. Όλοι οι μετανάστες, όπως γίνεται πάντα, αφού γίνει η πρώτη τους καταγραφή, θα μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα, σε κέντρα κράτησης, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για άσυλο όσοι το δικαιούνται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την πληρότητα να αγγίζει το 120 έως 140% και τους ασθενείς να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Κλινικής Βασίλη Κούδα, η δύναμη των 35 κρεβατιών αποδεικνύεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται ράντζα στους διαδρόμους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης πίεσης δρομολογείται η δημοπράτηση για την επέκταση της κλινικής. Ωστόσο, η υποστελέχωση σε γιατρούς, ψυχολόγους και νοσηλευτές παραμένει η μεγάλη πληγή.
2: Στο 120 έως και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
3: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45, 47 ασθενείς και όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
2: Η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
3: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
2: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
2: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθήκων νοσηλείας. Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, με ελλείψη σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
3: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι στο μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις. Αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων, και γιατρούς και ψυχιάτρους, χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε, και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Σωτήρη, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για τις πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες της ψυχιατρικής κλινικής. Ξέρεις, και είναι κρίμα, γιατί όταν έχουμε να πούμε μια καλή είδηση, δηλαδή ότι δρομολογείται η επέκταση, την ίδια ώρα λέμε πώς θα στελεχωθεί η δομή, επαρκώς.
4: Σωστά. Γιατί ξέρεις, τα κτίρια από μόνα τους δεν κάνουν τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, η μοναδική δημόσια δομή, καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Ανατολικής Κρήτης. Δεν λειτουργεί στο κόκκινο. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Όταν μια κλινική λειτουργεί στο 120, 130 και 140%, mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι απαιτούνται ράντζα για να καλύψει τις ανάγκες και προφανώς υποβαθμίζεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και μάλιστα σε μια κλινική που τα τελευταία χρόνια

0: όλο και αυξάνονται αντί να μειώνονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις. Το μόνο παρήγορο θετικό στοιχείο σε αυτή την κατάσταση είναι ότι μετράμε αντίστροφα για τη δημοπράτηση της επέκτασης της ψυχιατρικής, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Μία κλινική για να λειτουργήσει σωστά δεν χρειάζεται μονάχα να μεγαλώσει, χρειάζεται και να στελεχωθεί. Και υπάρχει, και κλείνω με αυτό, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό, η παιδοψυχιατρική κλινική, η οποία έχει υποδομές, έχει εγκαταστάσεις, αλλά επί της ουσίας υπολειτουργεί, διότι δεν έχει γιατρούς για να τη λειτουργήσουν.
1: Έτσι ακριβώς. Σου ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος άνδρας στα Χάνια όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο βορειοδυτικό άξονα στην περιοχή των Τσικαλαριών, ανεβάζοντας τα θύματα στους δρόμους της Κρήτης στα 35 από τις αρχές του 2026. Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο επαρχιακό δίκτυο και στην ενδοχώρα, όπου καταγράφονται περισσότερα τροχεία, τόσο θανατηφόρα όσο και μηλικές ζημιές.
2: Βαρύς ο φόρος αίματος από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. 35 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην άσφαλτο από την αρχή του 2026, με ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο να συγκλονίζει τα Χανιά. Θύμα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
3: Δυστυχώς, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ΒΑΚ, κάτω από συνθήκες που οφείλουν να εξεταστούν. Και πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δούμε αν στην περιοχή γινόταν εργασίες και αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να έχουν προληφθεί, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια του χώρου. Θα πρέπει να δούμε αν ο οδηγός που οδηγούσε το όχημα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά και αν πεζός μπορούσε να διασχίσει το σημείο εκείνο με ασφάλεια ή απαγορευόταν να ήταν σε εκείνο το σημείο.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος κινούνταν πεζός στο δρόμο και επιχείρησε να τον διασχίσει κάθετα όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά.
3: Δεν έφυγε γιατί σταμάτησε να βοηθήσει, να καλέσει το ΕΚΑΒ ή ό,τι χρειάζεται να καλέσει και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο προφανώς και να σταματήσουμε, προφανώς και να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου ο τραυματίας να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, να τον προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και να αναρρώσει. Αλλά είτε είμαστε πεζοί, να είμαστε εκεί, να κοιτάζουμε το δρόμο, να είμαστε προσεκτικοί και να μην φεύγει η σκέψη μας σε άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε και να μας απασπάνε την προσοχή και να είμαστε απρόσεκτοι. Γιατί παρατηρούμε καθημερινά και πολλούς πεζούς οι οποίοι ενώ το φανάρι τους είναι κόκκινο, πετάγονται και επιθετικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν γλιτώσει ατυχήματα, τα οποία χάρη στην προσεκτική οδήγηση που κάναν οι οδηγοί εκείνη τη στιγμή, τα αποφύγανε.
2: Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στην ζωή.
3: Φέτος τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2025 και γι' αυτό οι φίλοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη προσεκτικοί. Να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε προσεκτικοί κατά τις ώρες που χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας, είτε είναι αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό, δηλαδή, βασικά πράγματα τα οποία αμελούμε και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
2: Ο 47χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια τροχέα.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη, κυρίες και κύριοι, με έναν 18χρονο να επιτίθεται με μαχαίρι σε ένα 57χρονο άνδρα μέσα στο σπίτι του τελευταίου. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης ξανά μαζί μου και το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Ένα αιματηρό περιστατικό που θα μπορούσε να είχε και πολύ χειρότερη κατάληξη. Ο 18χρονος πήγε στο σπίτι του 58χρονου. Δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί οι λόγοι που του όπλησαν το χέρι και τον χτύπησε δύο φορές με μαχαίρι στην περιοχή, στην Κοιλιά. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μυρών, από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τα τραύματά του δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, πήρε εξιτήριο. Ο 18χρονος συνελήφθη από άνδρες των ΤΑΕ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω με πολύ βαριά δικογραφία σε βάρος του και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 58χρονου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Άκρος φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα.

0: με εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα της Τρίτης, με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ στη Δυτική Κρήτη θα επιμείνουν ως αργά το βράδυ της Τετάρτης.
1: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.
2: Μεταβολή πρόκειται να παρουσιάσει ο καιρός και πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την Τρίτη το απόγευμα αρχικά και από τα νότιο-δυτικά του νησιού. Έτσι, από την Τρίτη, νωρίς το απόγευμα, θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιες-νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου. Αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο.
1: Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, η Δυτική Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο επικίνδυνων φαινομένων από το βράδυ της Τρίτης, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες που θα αγγίξουν τα εννέα Μποφόρ.
2: Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης με κίνηση ανατολικότερη. Μέχρι και την Τρίτη οι άνεμοι θα παίρνουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, πολύ μικρή σχεδόν ανεπαίσθητη η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Από την Τρίτη όμως το βράδυ σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Σημαντικό και κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στα μέσα της εβδομάδας και κυρίως το τριήμερο από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, βελτιώνεται ο καιρός, έτσι ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάμε με έναν βελτιωμένο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα και κυρίως τους ανέμους που θα πέσει η έντασή τους, καθώς επίσης θα βρεθούμε και σε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων, με επιτιδίους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
3: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων, με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
4: Δυστυχώς είναι συνηθισμένα αυτά τα περιστατικά όταν δίδομαι χρήματα, προκαταβολές, κάνουμε καταθέσεις σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ακίνητο που δεν έχουμε επισκεφθεί κατηδίαν, που δεν έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος μεσίτης προκειμένου να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το ακίνητο.
3: Όταν έφτασε όμως για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε πως το διαμέρισμα φιλοξενούσε ήδη άλλους ενίκους που βρίσκονταν εκεί για διακοπές.
4: Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά που βλέπουν διαμερίσματα από το διαδίκτυο, καταθέτουν προκαταβολές και όταν έρχονται προκειμένου να επισκεφθούν και να παραλάβουν το διαμέρισμα που ήδη έχουν καταθέσει προκαταβολή, είτε είναι μεσθωμένο σε άλλον ενοικιαστή, είτε δεν υπάρχει καν, είτε είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στις εικόνες στο διαδίκτυο.
3: Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειτο για ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο η επιτίδια παρουσίαζε ως διαθέσιμο προς ενοικίαση, έχοντας κρατήσει αντικλείδια από προηγούμενη διαμονή της.
4: Προσοχή! Δεν καταθέτουμε ούτε ένα ευρώ σαν προκαταβολή εάν δεν επισκεφθούμε επιτόπου το διαμέρισμα και να μιλήσουμε με τον

0: ιδιοκτήτη ή με αξιοδοτημένο μεσίτη.
1: Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων για ενοικίαση ακινήτου.
0: Όταν πάμε για να μισθώσουμε ένα διαμέρισμα, και αναφέρομαι περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο σε φοιτητές ή σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν πληρώνεται ούτε καν ο μεσίτης με την επίδειξη του διαμερίσματος να πάρει την αμοιβή του, εάν δεν γίνει μισθωτήριο.
2: Αντιμετωπίμε ριζικές αλλαγές στη διακίνηση του ελαιοκάρπου. Θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η παραγωγή, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Το μέτρο, που θα αφορά ακόμα και τη μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοργείο, προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και φοροτεχνικούς, οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές δυσκολίες στην πράξη και ζητούν πιο ευέλικτες διαδικασίες.
1: Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα στην διακίνηση του ελαιοκάρπου, θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ακόμη και για την μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοργείο, προκαλεί προβληματισμό στους φοροτεχνικούς που προειδοποιούν για δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι να δει τη διακίνηση των προϊόντων, των εμπορευμάτων, ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε κάθε σημείο της διακίνησης. Δηλαδή, από την παραγωγή, αν πούμε, για τους αγρότες ειδικού κανονικού καθεστώς, από το ελαιόφυτο, από το χωράφι, πώς θα διακινηθεί, πού θα πάει, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά τα στάδια πρέπει και θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθούνται. Ενδέχεται το επόμενο διάστημα να μπει το Υπουργείο Οικονομικών με τα δικά του δεδομένα, να ξέρει πώς το αντίστοιχο έχει τιμολογηθεί. Με αυτό τι θα επιτύχουμε? Θα επιτύχουμε τη φοροδιαφυγή να μικραθεί, το κομμάτι της διακίνησης με τα χειροκίνητα δελτία προσφυγής πάει να μηδενιστεί, έτσι ώστε να έχουμε μικρό φόρο.
1: Όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες ψηφιακές διαδικασίες, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ.
4: Το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται είναι πολύ υψηλό, ξεκινά από 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά τεινάζει τον προϋπολογισμό ενός αγρότη στον αέρα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο οι οδηγίες του Υπουργείου αυτό λένε. Η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι 31/10/26, από 1/1/27 ψηφιακό δελτίο αποστολής και στους ελαιοκαλλιεργητές. Και βέβαια όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή τη νέα διαδικασία. Εξαιρούνται, και το επισημαίνουμε αυτό, οι αγρότες στο δικό καθεστώς.
3: Τα πρόστιμα είναι στα απλογραφικά βιβλία, έχουν 5.000 ευρώ την παράβαση, στα διπλογραφικά 10.000. Εδώ θα πρέπει να πούνε ένα σημαντικό οξύμορο που θεωρώ για την άποψή μας πώς θα πρέπει να διορθωθεί με την τελευταία διέταξη του νόμου. Πάμε πίσω 5 έτη, οπότε εάν δει ο έλεγχος πώς στο προηγούμενο πενταετία έχει ξαναγίνει η ίδια παράβαση, διπλασιάζει το ποσό. Αν γίνει 3 φορές, τριπλασιάζεται. Φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση που έχει την τελευταία πενταετία 3 δελτία προσφυγής, μία έκδοση, θα πάμε 20.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εφαρμογή του μέτρου συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο, με τους φοροτεχνικούς να ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών νέα παράταση και ένα πιο ευέλικτο σύστημα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
4: Στον τομέα των αγροτών, ειδικά στους ελαιοκαλλιεργητές, καλό είναι το Υπουργείο να το ξαναδεί, να αφήσει χρόνο, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και να μην πάμε 1/1/27 στα μέσα δηλαδή της ελαιοκομικής περίοδου να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα ψηφιακής διακίνησης του παραγόμενου ελαιόκαρπου προς το ελαιοργείο, γιατί θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σοβαρές αναταράξεις στην πολιτική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, με το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ να βρίσκεται στο επίκεντρο και να παραμένει κλειστό, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε μαζικές ακυρώσεις και αναστολές δρομολογίων.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας πύραυλος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Στο βίντεο φαίνεται η πρόσκρουση στον τερματικό σταθμό, η οποία προκαλεί μια τεράστια έκρηξη, πυρηνική σφαίρα και συνδρίμια να πέφτουν από την οροφή πάνω στους ταξιδιώτες που βρίσκονταν από κάτω. Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Εταιρεία Αναλύσεων Δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, Βασιλιάς Χαλίντα, κύρωσε χθες των 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη, συγγνώμη, Γιώργο Ακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, Σόφια. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε την σημερινή μας συνάντηση με το παιχνίδι του Σαββάτου, έκτη αγωνιστική, θυμίζω, τη Super League, ΑΕΚ Όφη, στη Φιλαδέλφια, 3-0. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα, από εδώ και πέρα, ο Όφη σκέφτεται και την Ευρώπη. Έτσι πρέπει να το αφήσει και πίσω του αυτό το παιχνίδι, σωστά?
3: Ακριβώς. Όπως είπες και εσύ, το παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ ήταν το Σάββατο. Έχουν περάσει 2-24 ώρα. Ο Όφη λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να γυρίσει το διακόπτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μείνει στο τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο. Προφανώς και δεν άρεσε σε κανέναν η ήττα. Προφανώς δεν άρεσε σε κανέναν το σκορ, το 3-0. Αλλά οι μεγάλες ομάδες δεν πρέπει να μένουν σε ένα είτε θετικό είτε αρνητικό αποτέλεσμα. Οι υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και έτσι δεν σου επιτρέπουν εκ των πραγμάτων να σταθείς σε κάποιο αρνητικό αποτελέσματα. Το αφήνεις πίσω και έτσι λοιπόν ο Όφη το αφήνει πίσω, επικεντρώνεται στο παιχνίδι της Πέμπτης με τη Ρεν. Έχει τη μεγάλη υποχρέωση, τη μεγάλη παρουσία στη League Phase του Europa League. Mm-hmm. Ταξιδεύει στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την γαλλική ομάδα. Εκεί επικεντρώνεται πλέον ο Όφη. Ως μεγάλη ομάδα καλείται να κοιτάξει μπροστά, να κοιτάξει τα σπουδαία που είναι αδιαμφισβήτητα τα παιχνίδια της Ευρώπης. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι δεν υπάρχει και κανένας λόγος για κλάματα, για οδυρμούς. Ο Όφη είναι πέμπτος στη βαθμολογία, απέχει ελάχιστα από την πρώτη θέση, οπότε νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει.
0: Την Τετάρτη πάντως η ομάδα αναχωρεί για το Ρεν στις 15, σωστά, την Πέμπτη είναι το παιχνίδι.
3: Πολύ σωστά, την Τετάρτη στις 14, μία ημέρα πριν, στις 11 το πρωί θα αναχωρήσει η αποστολή με πτήση τσάρτερ για το Ρεν. Θυμίζω ότι θα υπάρχουν και φύλαθλοι μαζί με την αποστολή της ομάδας του Όφη, η οποία σήμερα ξεκίνησε στην ουσία την προετοιμασία της για αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης στην γαλλική πόλη. Εκτός προπόνησης έμειναν ο Σιέλης και ο Ισέκα. Mm-hmm. Θεωρώ δύσκολο να είναι έτοιμο πόλεμοι στο παιχνίδι της Πέμπτης, ωστόσο θα ξεκαθαρίσουν πολλά στην αυριανή προπόνηση που έχει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, την τελευταία επί ελληνικού εδάφους, αφού όπως σου είπα την Τετάρτη αναχωρεί για το Ρεν και την Τετάρτη το απόγευμα θα προπονηθεί στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας, όπου θα δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντις. Mm-hmm.
0: Και για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν τι γίνεται? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, η αναμονή, η προσδοκία, η δίψα. Φαίνεται στα εισιτήρια δηλαδή.
3: Ναι, και είναι δύο κολλητά παιχνίδια. Ναι. Είναι την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Σωστά. Παίζει τώρα την Πέμπτη με τη Ρεν. Την επόμενη Πέμπτη υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η δίψα του κόσμου, έχω να σου πω, Σόφια, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει πάνω από 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Υπολογίζοντας βέβαια και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει ο Όφη, αλλά νομίζω ότι μία ακόμη μεγάλη βραδιά θα ζήσει η κριτική ομάδα στο Παγκρίτιο την 5η 22 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι για μία ακόμη βραδιά όλη η Ευρώπη θα μάθει για τα καλά τι σημαίνει η Όφη.
0: Μάλιστα. Πάντως η UEFA έκανε και ένα αφιέρωμα στον Όφη και στην πορεία της ασπρόμαυρης ομάδας.
3: Ναι, η UEFA ήδη ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει η Όφη. Αντίθετα με τη Hoffenheim, η οποία μετά την ήττα στην πρεμιέρα της League Face, είπε ότι χάσαμε από μια ομάδα no name, που δεν έχει όνομα. Η UEFA αντίθετα ξέρει πολύ καλά ποιος είναι η Όφη και γι' αυτό έκανε ένα δεκάλεπτο αφιέρωμα, παρακαλώ, στην κριτική ομάδα, με υλικό από την πρεμιέρα της League Face, από την νίκη απέναντι στην Hoffenheim. Έχουν μιλήσει ο σκόρερ εκείνου του παιχνιδιού,
0: βλέπουμε
3: ο
0: Κανελόπουλος. Βλέπουμε και πλάνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και πλάνα εντωμεταξύ ανάμεσά μας.
3: Πολύ σωστά. Μίλησε ο σκόρερ εκείνης της μεγαλειώδους βραδιάς ο Κανελόπουλος. Μίλησε ο Μπουχαλάκης για την επιστροφή του στα πάτρια εδάφη, φορώντας ξανά τη φανέλα του Όφη. Μίλησε ακόμη και ο εμβληματικός φύλαθλος της κριτικής ομάδας, ο Μανώλης Τζιρίτας. Ένα πολύ όμορφο, έτσι, ένα πολύ συγκινησιακό αφιέρωμα στον Όφη. 10 λεπτά από την UEFA. Πραγματικά αξίζει κάποιος να το δει.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε με τον ντέρμπι των Αιωνίων που έληξε υπέρ του Ολυμπιακού εχθές.
3: 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Νίκησε τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός με τέρμα του αρχηγού του, του Παναγιώτη Ρέτσου. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ πιο ψυχωμένος, να το πω έτσι, όπως πρέπει να είναι μια ομάδα αγωνιζόμενη σε ένα ντέρμπι και μάλιστα ένα ντέρμπι Αιωνίων. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός πιθανότατα ήταν λίγο πιο χαλαρός μετά από εκείνο το 5-5. Που είχε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έτσι θα λέγαμε ότι με αυτή τη νίκη του Ολυμπιακού Σόφια μπήκε φωτιά στην κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση με 15 πόντους, αλλά ακολουθούν η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13 και ο ΠΑΟΚ με 12. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε πριν από λίγο στην Τούμπα, έχω να σου πω, από την Καλαμάτα με 3-1, έτσι δεν μπόρεσε να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Και αμέσως πιο πίσω είναι Όφη με τον Άρη, που έχουν 10 βαθμούς. Γι' αυτό, όπως είπα και στο ξεκίνημα της σύνδεσής μας, δεν χάθηκε τίποτα για τον Όφη με την ήττα από την ΑΕΚ. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές εκεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
0: Και αν μη τι άλλο, έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Την ήττα με 74-82 από τον Αγώρο Θύμνου γνώρισε Όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2.
1: Την ήττα με 74-82 από τον Αγώρε Θύμνου γνώρισε Όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση με τον Όφη να προηγείται με 21-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αγώρε Θύμνου ανέβασε την αποδοσή του και αξιοποιώντας τις επιθετικές του επιλογές πήρε το προβάδισμα πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 33-41. Στην τρίτη περίοδο, ο Όφη προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 56-63. Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Ρούλι Αλμπάνη συνέχισε την προσπάθεια να πλησιάσει στο σκορ, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Έτσι, ο Αγώρε Θύμνου έφτασε στη νίκη με τελικό σκορ 74-82.
4: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σε κάποιες στιγμές ελέγχαμε το ρυθμό, σε κάποιες όχι. Χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Η ομάδα του Όφη πήρε και ποιότητα και καλούς παίχτες και χάσαμε rebound και δεχτήκαμε πόντους από δεύτερες επιθέσεις, αλλά και το αμυντικό μας transition σε κάποιες στιγμές όταν ο Όφη έπαιζε με χαμηλό σχήμα και εμείς είχαμε δύο ψηλά παιδιά μέσα, δεν ανταποκριθήκαμε στο να γυρίσουμε γρήγορα πίσω.
5: Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ξέραμε ότι ο Όφη προέρχεται από μια εκτός έδρα ήττα. Και αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο coach, ότι ξεκινήσαν αργά την προετοιμασία, θα τους έκανε να ήταν, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε, ότι θα ήταν ένα do or die παιχνίδι. Αλλά για αυτούς δεν ήταν και το καλύτερο πράγμα το ξεκίνημα.

0: Το 0-2. Όπως είπε και ο coach, είχαμε πολλά προβλήματα μέσα στη εβδομάδα. Καταφέραμε όμως να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
1: Στην εξέλιξη του παιχνιδιού υπήρχε μια παράμετρος η οποία άλλαξε τελείως τη διαχείριση του παιχνιδιού. Ο Πορτογεράκης, ο βασικός μας σέντερ, έπαιξε αγωνίστηκε 12 λεπτά γιατί έκανε 4 επιθετικά φάουλ, τα οποία τα σφύριξε ένα συγκεκριμένο διαιτητής, ο οποίος δεν ξανασφύριξε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μας έβαλε στην εξίσωση μια πολύ δύσκολη παράμετρο να διαχειριστούμε. Με δεδομένη αυτή την παράμετρο, λοιπόν, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι το Ρέθιμνο άξιζε την νίκη. Έπαιξε με πιο καθαρό μυαλό από εμάς, με πιο ξεκάθαρες επιλογές και εκμεταλλεύτηκε κάθε δυναμία που του δώσαμε.
2: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κριτικό ντέρμπι, το περιμέναμε όλοι, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Το Ρέθιμνο ξεκίνησε πιο δυνατά από εμάς, ήμασταν οθροί στην άμυνα. Κάποιες στιγμές ήταν που μπορούσαμε να προσπεράσουμε. Το Ρέθιμνο δεν μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Κάθε φορά που πλησιάζαμε, μας τιμωρούσε σε όλα τα λάθη της άμυνας. Σίγουρα μας τύχησαν πολύ τα φάουλ που σφυρίχτηκαν, διότι έκλεισε πάρα πολύ το rotation.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην οικονομική σας ενημέρωση με άνοδο 1,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.595,52 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 361,54 εκατομμύρια ευρώ. 80 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Hondo Center.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bed to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
5: Ναι. Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
6: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA. Πάω IKEA, πάω IKEA. Μαμά. Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
4: Πάμε IKEA.
6: Ναι.
7: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
8: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
9: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας.

0: το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα Supermarket Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
10: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το τέταρτο box out, κατά σύμπτωση της τέταρτης κιόλας σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Τα ντόρτια έχουν τη τιμητική τους και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που εκ προημίου προσφέρονται ενδείκνυτα για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, ο αγνός, ο πηγαίος, ο αυθεντικός πλούτος των λευκών ωραίων και έρχονται εδώ και όλα αναβλίζουν για να μας χαρίσουν και υγεία και δύναμη και ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, επειδή έχω ένα κόλλημα κιόλας με τις επαιτίους, σαν σήμερα, πρώτα απ' όλα το μερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου του 2026, σαν σήμερα, όχι πολύ μακριά, το 1987 θεμελιώθηκε το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Και σήμερα εμείς θα μάθουμε και θα κουβεντιάσουμε πώς θεμελιώνεται μια ομάδα αξίας, αξιώσεων, φιλοδοξιών, απαιτήσεων και προσδοκιών. Πάμε να λύσουμε τώρα το ένιγμα που έβαλα στον πρόλογο και με πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχτώ να καλωσορίσω τον Χρήστο Καρυπίδη.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ
1: καιρό.
0: Δεν έχεις παραπονό.
1: Όχι,
0: είναι
1: είμαστε καλά.
0: Ως επιτοπλίστων μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
1: Έτσι, γάντι.
0: Γάντι. Γάντι. Λόγω ΠΑΟΚ, λόγω Όφη τώρα, είχε άλλη ομάδα
1: το χρώμα μας.
0: Που έπαιξε και φορούσε μαύρα.
1: Το χωριό μου.
0: Για να γεννηθεί.
1: Αναγέννηση. Διαβασμένο σε βλέπω.
0: Πάντα.
1: Αναγέννηση σερών.
0: Τι σου βγάζει το μαύρο.
1: Το μαύρο.
0: Γιατί στο μυαλό του πολλοί κόσμοι λέει μαύρα κάραχρα, μαύρη τελέχεια, μαύρο το ένα, μαύρο το άλλο. Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα, όχι, όχι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ, ένα πάθος, γενικότερα. Δεν ξέρω, χτυπάει έτσι στο μάτι λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου.
0: Γεγονός είναι. Λοιπόν, τώρα, μπαίνοντας εδώ κάτω και βλέποντάς σε, αισθάνθηκα άσχημα, γιατί μου δημιούργησες ενοχές, άθελά σου.
1: Γιατί.
0: Ήρθες πολύ καλοντυμένος. Αυτό το executive ντύσιμο ταιριάζει στο ρόλο. Γιατί αυτή τη δουλειά την κάνεις 6-7 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Πάμε στα 8.
0: Σε αυτό το.
1: Με, με διαφορετικούς ρόλους, αλλά.
0: Σε αυτή τη διάσταση του ποδοσφαίρου. Οπότε χρειάστηκε να εγκαταλείψει το casual ντύσιμο και τις φόρμες που οι ποδοσφαίρες ζουν με τις φόρμες. Και πια και πολλοί κόσμοι ζουν με τις φόρμες και κυκλοφορεί με τις φόρμες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άτυπος κανόνας τέλος πάντων ότι θα πρέπει λίγο και το ντύσιμο να είναι λίγο προσεγμένο. Και στην καθημερινότητα, αλλά κυρίως και στα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου εκεί, προσωπείς μία ομάδα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ένα ντύσιμο ανάλογο. Βέβαια, το ντύσιμο από μόνο του δεν φτάνει από μόνο του.
0: Καλά, εννοείται.
1: Είναι συνδυαστικό έτσι.
0: Μα υπάρχει αυτό... και εδώ, λέει, δεν κάνουν τα ράσα που παρεμπιπτόντως είναι μαύρα, τον παπά. Λοιπόν, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι καλές διευκρινήσεις κάνουν τους καλούς θεατές. Αλλά το χρόνο με εγώ κάνω και τους καλούς δημοσιογράφους. Εάν σου έλεγε κάποιος, ρε Χρήστο, κύριε Καρυπίδη, τι πάει να πει διευθυντής ποδοσφαίρου. Και τι διαφορετικό είναι αυτό το διευθυντής ποδοσφαίρου από το τεχνικός διευθυντής, από το general manager ή manager μιας ομάδας.
1: Ο τίτλος σαν τίτλος...
0: Σαν ετικέτα, ας πούμε.
1: Σαν ετικέτα, δεν αρκεί. Έχει να κάνει γενικότερα με την ομάδα. Το τι αρμοδιότητες θα δώσει σε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, σαν έναν σε τεχνικό διευθυντή, στον αθλητικό διευθυντή τέλος πάντων, στον team manager.
0: Στον team manager.
1: Το general manager νομίζω πάει περισσότερο στον μπάσκετ
0: και τον μπασκετικό.
1: Άρα έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες. Έτσι. Τώρα, ένας τεχνικός διευθυντής με έναν διευθυντή ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι αλλάζει και πολλά πράγματα. Έχει να κάνει λίγο απ' όλα. Έχει να κάνει λίγο με την διαχείριση του ρόστερ, έχει να κάνει με τις μεταγραφές, έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Απλά όλα αυτά έχουν και ένα, θα έλεγα, μια γραμμή την οποία θα ξέρει και θα είναι ξεκάθαρη ρόλη όλων για να μπορεί αυτό το πράγμα
0: με πρόλαβες,
1: να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα.
0: Αυτό θα, γιατί ξέρεις ότι παλιά θυμάμαι όταν ένας από τους πρώτους που είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά και άρχισε να γίνεται κουβέντα, το έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, εσύ ήσουν ακόμα πολύ νεαρός και στην εκείνη της καριέρας, ήταν ο Ίβιτς. Και τότε όλοι πίστευαν ότι ο Ίβιτς, όταν ανέλαβε αυτή τη θέση, θα ήταν ένας Ιωνίας, μη πριονιστής του πάγκου του προπονητή. Ποιος ήταν ο Λεμονής, ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν παρεξηγημένος ο όρος του.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Έχουν αλλάξει, έχουν αυτό αλλάξει 100%. Ναι.
1: Νομίζω για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή επαφή και μια καλή σχέση με τον προπονητή. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτόν θα συνεργαστείς. Άρα, αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να περάσει. Να περάσει και στην ομάδα, έτσι, το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα μετά οι παίχτες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι όσον αφορά τους τεχνικούς διευθυντές που λέμε για τις σχέσεις, το ιδανικό σενάριο πάντοτε θα ήταν τον προπονητή να το διαλύει.
0: Να το 100%, αυτό πήγα να σου πω. Να το προσλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής.
1: Εκεί χτίζεται μια σχέση. Υποτίθεται ότι πας να φέρεις έναν προπονητή τον οποίο τον πιστεύεις και πιστεύεις ότι είναι ικανός για την δικιά σου ομάδα. Και μετά θα έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να αναλύσουμε για το πώς επιλέγει.

0: έχεις τον προπονητή, πώς χτίζεις το ρόστερ σου, το ένα φέρνει το άλλο.
1: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, αλλά υποθέτω ότι αυτό που θα ρωτήσω είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές πύλες, σαν να κλέβω εκκλησία. Γιατί όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο και έχεις ζήσει μαζί με όλο το στάφ εδώ, υπάρχει μια φοβερή συνωμοσία ότι ο Σάκης ο Χιώτης, ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-2013 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
0: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
1: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
0: Πριν αυτό ήμασταν αντίπαλοι.
1: Ναι.
0: Κυρίως με το Διονύση και με τον Χρήστο. Εγώ ήμουν στην Ομόνια. Τα παιδιά ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Πολλές φορές παίξαμε αντιμέτωποι. Και τα έφερε έτσι η ζωή που βρεθήκαμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ο Χρήστος τότε ήταν βοηθός.
1: Ναι, μπράβο. Οι τρεις ήσασταν παίκτες και ναι. Ήταν βοηθός του Γιωβάνοβιτς.
0: Ήταν εκείνο το διάστημα που είχε περιπέτεια με την
1: περιπέτεια με την καρδιά, σωστό. Ναι.
0: Και είχε αναλάβει τότε κοντά στον Ιβάν σαν βοηθός. Και με τα παιδιά είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά εκεί σαν συμπαίκτες σε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Όπως και με τον Ευθύμη, τον Κυπριανό, τον Γυμναστή.
1: Μπράβο! Είναι και τα άλλα τα παιδιά.
0: Συνεργαστήκαμε στον Απόλλων όταν είχα πάει μετά το ΑΠΟΕΛ. Όταν ξεκινούσε ο Ευθύμης εκεί, τα πρώτα του βήματα έχτιζε την καριέρα του ουσιαστικά τότε. Δηλαδή, μια κοινή πορεία και συνυπάρξαμε κιόλας.
1: Θα ήταν τρελό σενάριο να σκεφτείς τότε τι θα συνέβαινε έπειτα από 13 χρόνια, όταν ξαναμαζευόσασταν η συμμορία.
0: Νομίζω πως. Θα ήταν ένα τρελό σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, βλέποντας όμως τα βήματα του καθενός και την εξέλιξη που μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, τον Αλέξανδρο, κάναμε μαζί και την ΕΦΑΛΦΑ με τον Τζιόλι. Άρα, όταν μπαίνεις στο χώρο και ξεκινάς να κάνεις κάτι, με το ποδόσφαιρο ένας μικρός κύκλος που ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλει και πού μπορεί να σε βρει.
1: Σωστό, μπράβο. Πάλι μου κάνεις μια ωραία πάσα. Εγώ το λέω πάντοτε αυτό γιατί μου αρέσει να παίρνω πάσα εκτός από το να τις δίνω κιόλας. Έχουν περάσει 7 χρόνια τελευταίο, σταματάμε Λαμία.
0: Ναι.
1: Μπράβο, σταματάς το ποδόσφαιρο. Γιατί, ενώ έχεις σπουδάσει, έχεις πάρει το δίπλωμα, επέλεξες αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το ρόλο και όχι του προπονητή.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να τη λέμε για πολλές ώρες. Δηλαδή, θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήγα στη Λαμία, είχα ένα χρόνο συμβόλαιο, τελείωσε μια καλή χρονιά εκεί και πήγαινα για άλλο ένα. Και υπήρξαν κάποιες αλλαγές τέλος πάντων στον ΠΑΟΚ γρήγορες και έπρεπε να πάρω μια απόφαση σταματώντας το ποδόσφαιρο και ξεκινώντας τη δεύτερη ουσιαστικά καριέρα.
1: Τη δεύτερη ζωή.
0: Τη δεύτερη ζωή στο ποδόσφαιρο από ένα άλλο πόστο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το δούλευα όμως τα τελευταία χρόνια στο μυαλό μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μέσα σε μια μέρα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως το δούλευα συνέχεια, τι ήθελα να κάνω, που ήθελα να κατασταλάξω. Το προπονητής δεν ξέρω γιατί, αλλά αν και θέλω να μαθαίνω, με ενδιαφέρει να βλέπω, γι' αυτό πήγαινα και τα μαθήματα, πιο πολύ από εμπειρία να αποκτήσω εγώ, βλέποντας, ας πούμε, καμιά φορά όταν ήμασταν παίχτες, βγαίναμε έξω στο γήπεδο και βλέπαμε στημένα κονάκια,
1: γήπεδα,
0: ναι, βγαίναμε και λέγαμε τι θα κάνουμε πάλι. Άρα όλο αυτό ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο γίνεται. Άρα γι' αυτό το λόγο το έκανα εμπειρικά. Σύνο θα με βοηθούσε και στη δουλειά μου, στην αξιολόγηση παιχτών, προπονητών.
1: Σωστό.
0: Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω πράγματα. Ένιωθα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το άλλο. Στη διοίκηση, στο οργανωτικό κομμάτι. Δηλαδή τέριαζε περισσότερο σε μένα.
1: Έχει παίξει ρόλο. Εσύ, επειδή έχει και μια πολύ σημαντική καριέρα εντός παιδιάς και πλέον είναι και 7 χρόνια από τότε που άρχισε να κάνει αυτή τη δουλειά στον ΠΑΟΚ. Τώρα στον Όφη, χρειάστηκε αγώνας, τη βάζω αν θέλεις εντός εισαγωγικών τη λέξη, από τους Ιωνί, μάνατζερ, διευθυντές, να ξεπεράσουν την όποια καχυποψία μπορεί να είχαν οι παράγοντες.
0: Κοιτάξτε, γενικότερα.
1: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
0: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι.
1: Οι
0: άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του. Άρα ποτέ δεν έκανε ένα βήμα παραπάνω από τις αρμοδιότητες μου. Άρα όλοι όσοι ήταν γύρω μου το καταλαβαίνανε και μου δείχνανε σεβασμό. Άρα η συνεργασία γινόταν πιο εύκολη, δεν υπήρχαν προβλήματα και με όποιους συνεργάστηκα νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε μια καλή κουβέντα θα έχει να πει.

0: Πώς προέκυψε ο γάμος με τον Όφη?
1: Ο γάμος προέκυψε...
0: Και έφτασες να έρθεις εδώ να ριβάρεις τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου.
1: Όταν άρχισε να βγαίνει προς τα έξω ότι αποχωρώ από τον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, αμέσως χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Δούλεψαν τα τέλεια. Βλέπεις ένα γνώριμο νούμερο. Τον έχεις αποδικευμένο τον Πουρσανίδη.
1: Με τον Ηλία είχαμε καλή σχέση σαν αντίπαλοι. Δεν έτυχε κάπου να συνεργαστούμε ή να παίξουμε μαζί. Στην κουβέντα και τα λοιπά, ξεκίνησε ο Λέας να μου εξηγεί για την ομάδα, πώς είναι, τα πράγματα, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Και πραγματικά όλο αυτό μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Η προσέγγιση του ήταν καταπληκτική. Από εκεί και μετά πάντοτε ερχόμουν σαν αντίπαλος εδώ. Δεν ξέρω, Όφη μου έβγαζε...
0: Την ώρα που βαφόμουν,
1: κάτι καλό,
0: που με έβαφε η Εμμανουέλα, μάλλον ήρθες και έκλεψες τις ερωτήσεις μου. Γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς. Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον
1: Ανεπόσμιο,
0: που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
1: Δεν είχα παρτίδες.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα, ξέρεις, στον Γεντίκουλε να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Ξέρεις, παρόλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα, έβγαζε μια δυναμική, έβγαζε κάτι καλό. Συν η παρουσία των παιδιών, όπως είπες, και του Χρήστου εδώ, σαν κερασάκι στην Τούρτα, ότι ήξερα με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστούμε.
0: Θα κάνεις δαλαβέρι.
1: Ναι, γιατί πάντοτε, ξέρεις, μετράει, είναι πολύ σημαντικό για μένα το περιβάλλον, το που θα πας και τι ανθρώπους θα συναντήσεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που είμαι εδώ, γιατί συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Όφη είναι πραγματικά μια οικογένεια, από ό,τι έχει να κάνει από τον πρόεδρο, που ξεκινάει, που είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός, μπορείς να μιλήσεις, σου δίνει χώρο για να δουλέψεις. Τα παιδιά που είναι στα γραφεία είναι άψογοι επαγγελματίες και από την πρώτη στιγμή που ήρθα με υποδέχτηκαν και ένιωσα αμέσως σαν να είμαι στο σπίτι μου. Με τον Ηλία που έχουμε μια άψογη συνεργασία από την πρώτη μέρα, συν τα παιδιά, τους προπονητές, αλλά ακόμα και τους ποδοσφαιριστές, ναι, έτσι που έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ.
0: Όντας απ' έξω, προτού καν υπάρξει έστω και ως ιδέα, πολλό δε μάλλον ως πρόταση από τον Μπρουσανίδη, το ενδεχόμενο να έρθεις, τι εικόνα έχεις από τον Όφη τα προηγούμενα δύο χρόνια, τρία, που να έπαιξε και σημαντικό ρόλο ώστε να είσαι όριμος να το δεχτείς αυτό και πρόθυμος, μάλλον όχι όριμος, πρόθυμος?
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση. Σίγουρα η τελευταία χρονιά, αν και μέχρι τον Δεκέμβριο, και λίγο πιο νωρίς νομίζω, εκεί το διάστημα με τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, που η ομάδα περνούσε μια δύσκολη φάση,
0: σωστό,
1: θα έλεγα. Είχε προηγηθεί και ο τελικός του κυπέλου,
0: ναι,
1: εκείνη την προηγούμενη χρονιά. Από εκεί και μετά, με την έλευση του Χρήστου, αρχίσαν σιγά σιγά τα πράγματα να στρώνουν και να βλέπεις πραγματικά μια ομάδα που προσπαθούσε να βγει από όλες αυτές τις δυσκολίες με αποκορύφωμα το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν ήταν μόνο τελικός κυπέλου. Δηλαδή, πολλοί κόσμο ακούω, ξέρεις, για να φτάσεις στον τελικό και να μπορείς να το διεκδικήσεις, θα πρέπει να έχει γίνει μια δουλειά πιο πριν.
0: Εννοείται.
1: Ένα μάτς δεν κερδίζεται μέσα σε μια μέρα.
0: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει κοντρή, βέβαια.
1: Άρα, είχε γίνει μια δουλειά πιο πριν και έβλεπες μια ομάδα η οποία έχει το χώρο να εξελιχθεί. Έτσι, και ήταν κάτι το οποίο, όπως επίσης και η Ευρώπη, ότι η ομάδα θα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή
0: διοργάνωση.
1: Έπαιξε και αυτό φυσικά το ρόλο του, γιατί είχα συνηθίσει και στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να αγωνίσει στην Ευρώπη. Άρα είδα ότι ήταν μια καλή στιγμή και ένα καλό
0: το momentum που λένε.
1: Το momentum, έτσι ακριβώς, το να έρθω εδώ. Δηλαδή συνδυαστικά όλα αυτά.
0: Στο μεταξύ, σκέφτομαι ποια άλλη σύνδεση θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά εσύ νομίζω ότι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά αργότερα ήρθες για να παίξεις την κρίση στον Πλατανιά. Μετά το περιβόητο Μπαράζ και τον Κόλτι Ναμπή.
1: Ήτανε δύο χρονιές πριν.
0: Ναι, δύο χρονιές, το 19.
1: Έχω περάσει και από εκεί και εκεί ήτανε... Η μία χρονιά ήταν πολύ καλή, η δεύτερη δεν ήταν τόσο, γιατί η ομάδα έπεσε στην Β' Εθνική τότε, αλλά και εκεί γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, πραγματικά.
0: Υπάρχει, καλά, θα το πιάσουμε το κουβαράκι σε λίγο να το ξεδιλήξουμε. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ εύπλαστη η ζήμη όταν τη διαπλάθουν κριτικοί και Μακεδόνες.
1: Κάτι θα ξέρουν.
0: Αν βάλεις κιόλας πόσοι ήρθαν από πάνω.

0: Πάνω και δεν έφυγαν ποτέ από εδώ πια.
1: Βλέπω κοινά σημεία.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στο Ηράκλειο. Μου θυμίζει λίγο έτσι σε μικρογραφία
0: σε
1: Θεσσαλονίκη.
0: Και
1: Θεσσαλονίκη.
0: Μπουγάτσα, έχει μπουγάτσα δει.
1: Το είδα, ναι.
0: Κορδιά.
1: Αλλά Θεσσαλονίκη δεν ξέρω γιατί έτσι μου μοιάζει. Ξέρεις, έτσι και λίγο και στην νοοτροπία και ο κόσμος. Το πάθος που ζει τα παιχνίδια. Ο ενθουσιασμός που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ο καθένας βέβαια με τη δική του,
0: σωστά,
1: με τη δική του ιστορία.
0: Είναι πολύ νωρίς και, θα ήταν και άδικο και πρόωρο και άστοχο, άρα δεν θα σε ρωτήσω αυτό, αλλά τι σου βγάζει η Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
1: Με μία λέξη.
0: Με μία.
1: Οικογένεια.
0: Οικογένεια, ε.
1: Οικογένεια. Και με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό τμήμα.
0: Χωρίς ας πούμε να έχει παίξει ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι συγνωρίζεσαι και είσαι φίλος με τα παιδιά που.
1: Καμία. Σίγουρα
0: ναι,
1: βοηθάει στην προσαρμογή.
0: Ναι.
1: Έτσι, βοηθάει στην προσαρμογή να γνωρίζεις πέντε βασικούς ανθρώπους. Γιατί ο προπονητής μια ομάδα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Έτσι και οι συνεργάτες του. Αλλά πέρα και από αυτό, νομίζω ότι μία λέξη θα μπορούσε να περιγράψει τον Όφη είναι η οικογένεια.
0: Μου άρεσε μια πολύ ωραία κουβέντα που είπες σε μια συνέντευξη που έδωσες τέλη Αυγούστου ίσως. Κάπου εκεί, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εμείς και όχι το εγώ.
1: Γενικά, νομίζω ότι δεν μπορείς να λειτουργείς διαφορετικά. Εγώ προσωπικά είμαι team player.
0: Ήσουν και ως παίκτης team player.
1: Ήμουνα και σαν παίκτης, ναι. Ήμουνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Πάντοτε βάζω μπροστά το εμείς. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι μαζί. Έτσι. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο επίπεδο να μην υπάρξουν προβλήματα. Αλλά όταν δουλεύεις σαν οικογένεια, όπως είπα, πάντα θα βρίσκεις τις λύσεις, να τα αντιμετωπίζεις και να προχωράς.
0: Επειδή εσύ το έχεις ζήσει αυτό στο υψηλότερο επίπεδο όσο καιρό ήσουν στον ΠΑΟΚ, σε αυτό το πολύ επιτελικό και σημαντικό διοικητικό πόστο, τα ζύγια που λένε στη ζυγαριά, όταν έχεις να υπερασπιστείς όσα κατάφερες στις εγχώριες διοργανώσεις και ταυτόχρονα σου έρχεται η Ευρώπη. Και μέχρι στιγμής ο Όφη όχι απλώς θα ανταποκρίνεται, ενδεχομένως στο μυαλό κάποιον ξεπερνάει και τις προσδοκίες, κυρίως με την νίκη επί της Χόφενχάιμ. Αυτό τι ιδιαίτερη διαχείριση χρειάζεται.
1: Σίγουρα αυτό από μόνο του, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τρεις διοργανώσεις, από μόνο του νομίζω.
0: Τέσσερις, γιατί είχατε και το Super Cup.
1: Ναι, εντάξει, Super Cup είναι. Εντάξει, ήταν ένα
0: okay. Match. One off. Okay. Ναι.
1: Αλλά νομίζω αυτό από μόνο του μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, ειδικά όταν έχεις να παίξεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League.
0: League face, τι λες τώρα.
1: Δηλαδή, άλλο το Champions League, άλλο το Europa League, άλλο το Conference League. Άρα, επειδή το έχω ζήσει και έχω εμπειρία και από το Conference και από το Europa, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Europa League, το επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ καλό. Άρα, όταν είσαι σε μια ομάδα που ίσως να υπάρχουν και υπάρχουν παιδιά που το έχουν κάνει, υπάρχουν και παιδιά που δεν το έχουν κάνει.
0: Δεν φαντάζομαι.
1: Και σίγουρα σαν ομάδα, σαν κλαμπ, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Σίγουρα θέλει πολύ καλή διαχείριση. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να χτίσουμε ένα ρόστερ,
0: ναι,
1: έτσι, που να μπορέσει να ανταποκριθεί.
0: Γιατί σκέφτομαι, συγγνώμη, εσύ δεν κινδυνεύεις να χάσεις τη ροή του λόγου σου. Πώς ξέρω τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, Super Cup. Καινούργιο κύπελο. Μα είτε παίζεις με τον ΠΑΟΚ, είτε με την ΑΕΚ, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον Έστω Χρυσούπολης. League face, Europa League μετά την πρόκριση. Στο καπάκι 4, όχι 2, μάτς με την ελληνική ομάδα για τα παιδιά ή οι παίκτες που φεύγουν, ναι, για να παίξουν είτε στις μικρότερες εθνικές ομάδες, είτε αλλού. Δηλαδή είναι παράνοια όλο αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, αλλά όταν θες να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι, η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέσα από πολύ καλά παιχνίδια με πολύ καλούς αντιπάλους, ποιοτικούς, μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να μάθεις να ζεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτούς τους ρυθμούς. Εκείνη η διαφορά μετά που σε κάνει σαν ομάδα μια ομάδα καλού επίπεδου και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους παίχτες του υψηλού επίπεδου από το.
0: Σωστό. Μόνο τα μάτια της Ευρώπης δεν είναι στη σειρά, δεν είναι κάθε εβδομάδα. Και από την εμπειρία σου, ο προπονητής, το κλαμπ, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια στιγμή και βάζω εισαγωγικά εδώ την εκφράση, εκπτώσεις, rotation, να δώσουν βάση και προτεραιότητα σε ένα μάτς και να αφήσουν το άλλο.
1: Κοίτα να δεις. Καμιά φορά μπορώ να το συζητάμε, μπορώ να το λέμε, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.

0: εύκολο.
1: 100% είναι εύκολο.
0: Να το κάνεις έτσι, ναι, να πεις ότι ξέρεις τι, θα αφήσω την Ευρώπη, θα κοιτάξω το πρωτάθλημα. Σίγουρα εμάς η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Να μπω και πέρα να έχω μια πολύ καλή πορεία εκεί.
1: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα εν τέλει θα κρίνει και αν είσαι και τον χρόνο στην Ευρώπη.
0: Το πρωτάθλημα και το κύπελο.
1: Και το κύπελο.
0: Σε
1: σωστό,
0: σήμερα
1: σωστό.
0: Στην Ευρώπη, έτσι.
1: 100%.
0: Όπως επίσης και το κύπελο είναι ένας βασικός στόχος. Να μπορέσουμε να πάμε όσο μακριά μπορούμε και γιατί όχι να, φτάσουμε εκεί που έφτασε η ομάδα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αλλά κακά τα ψέματα και η Ευρώπη, ξέρετε, είναι. Σου δίνει διαφορετικό κίνητρο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, οι παίχτες, αν τους ρωτήσεις.
1: Κίνητρο. Τι έγραψε μια. Τι είπαν οι Γερμανοί ότι μια ομάδα που δεν ήταν δογάρντι. Αυτό είναι κίνητο, τρομερό.
0: Φοβερό. Οι Γερμανοί την πατήσαν και εκεί.
1: Ναι, και εκεί.
0: Έτσι, γιατί είναι λίγο αλαζόνες. Είδατε και με την εθνική τώρα.
1: Τη φάγανε και.
0: Τα ίδια πάλι.
1: Την ήπιανε και προχθές.
0: Τα ίδια πάλι, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην ομάδα μας ότι. Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει. Και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα. Ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό ο Όφη το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της στήριο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ξανά εδώ ήρθαμε που λένε και στο, λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕΟΦ και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε Όφη να τον δεις.
0: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα αυτό και μόνο του σου προκαλεί.
1: Αρχίζει να μας πει 9 Έλληνες μέσα και 10.
0: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί το έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό στις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
1: Να υδρώσεις.
0: Να υδρώσεις. Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη, όπως, αυτό που θα έλεγα έτσι για να το κλείσω, να κλείσω την ερώτησή σου, ήταν το πώς ο Χρήστος, μέσα από τις δυσκολίες που συνάντησε ερχόμενος στην ομάδα και στα πρώτα αποτελέσματα που δεν ήταν καλά, πώς κατάφερε και άλλαξε το σχηματισμό του, έτσι, γιατί είναι για μένα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, από εκείνο ολόκληρη κουβέντα για το σχηματισμό, έτσι,
0: ότι κατάφερε και
1: το 3-5-2 και όλα αυτά που λέτε.
0: Το 3-4-3.
1: Ναι,
0: πώς άλλαξε το σχηματισμό του, γιατί ίσως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να βρει λύσεις σε κάτι άλλο. Γιατί ξέρεις, αυτό το τονίζω γιατί υπάρχουν, ξέρεις, κάποιοι προπονητές οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι.
1: Δογματικοί.
0: Εγώ αυτό παίζω, θα πεθάνω με τις ιδέες μου.
1: Ναι.
0: Πιστεύω. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Και το λέω για καλό αυτό, έτσι, για
1: το προπονητή. Μα το είπε και ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες που ήταν, ναι, και καθόταν εδώ, το είπε. Σε
0: κατάφερε να βρει λύσεις αλλάζοντας ένα σχηματισμό που τέριαζε περισσότερο στην ομάδα του, το οποίο το έχει εξελίξει ακόμα περισσότερο. Χρόνο με το χρόνο, παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε τα αποτελέσματα.
1: Ποιο ήταν το σκεπτικό με το οποίο τώρα πια η ομάδα είναι διαμορφωμένη, αν και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε. Και δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά σήμερα αυτά και μεσού σεζόν, σε μια άλλη μεταγραφική περίοδο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκατε, το σκεπτικό, το δόγμα που είχατε στο μυαλό σας όταν χτίσατε αυτή την ομάδα, ποιο ήταν?
0: Το σκεπτικό ήταν ένα, ότι είχε να κάνει στο μεταγραφικό σχεδιασμό, να κρατήσουμε το βασικό κορμό που υπήρχε από πέρυσι, άρα αυτό δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μεταγραφές. Ούτε θα χάναμε χρόνο,
1: όπως
0: στην προσαρμογή.
1: Ο Σερ Αλφ Ράμσι, όταν οδήγησε το 66 στην Αγγλία στην κατάκτηση του κυπέλου που έχει και μουσιακό χαρακτήρα στο παγκόσμιο κύπελο, λέει

0: Never change a winning team. Δεν αλλάζει ποτέ μια ομάδα που έχει κερδίσει.
1: Έτσι, άρα κρατήσαμε το βασικό κορμό. Και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι ξεκινώντας την προετοιμασία μας, ο βασικός κορμός είναι εκεί. Δεν θέλαμε με τίποτα σε μια χρονιά η οποία ξέραμε πόσο απαιτητική θα είναι με τις τρεις διοργανώσεις να πάρουμε μεγάλα ρίσκα στα πρόσωπα που θα φέρναμε. Άρα σε μεγάλο βαθμό κινηθήκαμε και φέραμε παίχτες τις οποίους τους γνωρίζαμε είτε γιατί παίζανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είτε γιατί παίζανε σε κάποια άλλη ομάδα παλαιότερα
0: που
1: τους παρακολουθούσαμε και τους ξέραμε και τα λοιπά, σε συνδυασμό με τον Χρήστο πάντοτε. Και είπαμε ότι με βάση αυτό θα κινηθούμε με τα γραφικά συν το βασικό κορμό που είχαμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι
0: και που είχες πει ανταγωνιστική. Μπράβο, ότι να ενισχύεται και
1: όπως το
0: Φούντα και το,
1: έτσι,
0: και το Νους
1: έτσι.
0: Στις θέσεις εκείνες, να δυναμώσει σε αυτή τη θέση. Είναι credit για τη δουλειά και για την εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας. Αυτό που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Ολυμπιακό, τον Νους και τον Αποστολάκη. Είναι κομπλιμέντο, ας πούμε.
1: Είναι φυσικά. Αναδεικνύεις τη δουλειά που γίνεται, εξελίσσονται οι παίχτες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
0: Βέβαια. Δηλαδή, πουλά, είναι δούνε και λάβει.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω πολλές φορές τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντοτε συμπεριφέρεται με το συνέστημα. Δένεται με τους παίχτες, δένεται με τους προπονητές. Έτσι. Αλλά από την άλλη, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι παίχτες εξελίσσονται, γίνονται καλύτεροι και αυτοί κοιτάνε και έχουν βλέψεις να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Μια άλλη ομάδα που θα μπορεί να τους δώσει κάποια πράγματα διαφορετικά σε αυτά που τους δίνει όφη όσον αφορά το επίπεδο έτσι, του Champions League, παραδείγματος χάρη. Και είναι μια βασική εξέλιξη και της ομάδας αλλά και των ίδιων των παιχτών.
0: Όταν κοιτάς ένα παίχτη και τον ακτινοσκοπείς, τι προσέχεις, τι σε ενδιαφέρει να δεις για να τον εισηγηθείς?
1: Καταρχήν, εγώ για μένα το πιο σημαντικό είναι το παίχτη που θα πάρεις, θα πρέπει να τον δεις και να τον φανταστείς στη δική σου
0: ομάδα. Στη δική σου ομάδα, κάνεις προσομοίωση, βέβαια.
1: Το πώς παίζεις
0: ναι.
1: και το τι θέλεις να κάνεις. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς παίχτες. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι είναι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά ξέρεις, έρχεται ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μην ταιριάξει για τον ΑΒ λόγο και βιάζονται όλοι
0: ξέρεις,
1: να
0: πούνε.
1: Είναι κακός ο παίχτης. Ο παίχτης δεν είναι κακός. Ο παίχτης είναι καλός, απλά ίσως να μην προσαρμόστηκε ή να μην ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλεις να παίξεις. Άρα εμείς ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή πήγαμε και πήραμε παίχτες οι οποίοι θεωρώ εγώ και ο προπονητής θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Στο σχηματισμό αυτόν.
0: Εκτός από το να χαρακτηρίσεις ένα παίχτη και να τσεκάρεις πόσο εργαλείο είναι, πόσο που τα αθλητικά προσόντα στην εποχή μας και τα έχει δύναμη και όλα αυτά σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο καζοποδόσφαιρο.
1: Και πέρα, και συγγνώμη σε διακόπτω, και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
0: Έλα, στημένη είναι η συνέντευξη, στημένη τη διακόπτω. Δηλαδή, ό,τι θέλω να το ρωτήσω, το λέει μόνος του.
1: Είναι λίγο συνδυαστικό.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό.
0: Μπράβο.
1: Γιατί σε μια ομάδα που ήδη λειτουργεί καλά, έχει καλό κλίμα.
0: Να μην βάλεις πρόβλημα μέσα.
1: Δεν θέλουμε να βάλουμε πρόβλημα.
0: Δεν μου λες, ψάχνεις το να. Αυτό που λέμε την κουλτούρα του παίχτε μου. Να σκυλιάζει για να νικήσει, ενδιαφέρει αυτό.
1: Εννοείται. Και υπάρχουν και παραδείγματα που δεν θέλω να τα κατανομάσω. Δεν υπάρχει να ξεχωρίζουμε. Ξέρεις. Φέραμε κάποιους παίχτες οι οποίοι έχουν την προσωπικότητα να δώσουν αυτό. Παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει καλά πρωταθλήματα, έχουν περάσει από μεγάλες ομάδες. Άρα να μας δώσουν λίγο αυτή την οτροπία, ξέρεις, του νικητή. Γιατί αυτό που θέλαμε να αλλάξουμε και στον Όφη έχει να κάνει και με την οτροπία της ομάδας. Δηλαδή, κέρδισα μια φορά, δεν είναι αρκετό.
0: Όχι, να κερδίσουμε και την άλλη.
1: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και αυτή η ομάδα.
0: Όταν αλλάζει πίστε, βέβαια.
1: Έτσι. Και αυτό χτίζεται μέσα από την οτροπία. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παίξει πολλά μεγάλα παιχνίδια και έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά.
0: Ως παίκτης, ποιος είναι ο πιο λυσσασμένος νικητής που έχει συναντήσει, που να στο βγάζει αυτό, που να παρέσυρε τα πλήθη, τον κόσμο αλλά και εσάς τους παίκτες. Δηλαδή, που να έλεγες ότι ναι, ρε φίλε, θα έρθω από πίσω σας.
1: Σαν συμπαίκτη ή σαν.
0: Ναι, σαν συμπαίκτη, μάλλον.
1: Κοίτα, σαν συμπαίκτη, αυτός που πραγματικά ήταν λυσσασμένος για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
0: Ο Ζαγοράκης.
1: Λύσα. Λύσα.
0: Λύσα.
1: Από την προπόνηση. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Τον τρόπο, δηλαδή, όταν έβλεπες έναν άνθρωπο που είχε πετύχει.

0: τύχη πετύχει. Είχε έρθει τότε στον ΠΑΟΚ.
1: Επιστρέφοντας
0: από την Πολόνια.
1: Ναι, από την Πολόνια.
0: Μετά το Euro, σε μια ηλικία μεγάλη, όταν έβλεπε τον τρόπο που προπονείται, δεν ήθελε να χάνει ούτε στην προπόνηση, να τα δίνει πάντα όλα. Αυτό το πράγμα σε παρέσυρε.
2: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestan Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
6: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
7: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
8: Ναι.
9: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
10: Σωτηροπούλο. Πάω IKEA.
11: Μαμά.
10: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
7: Πάμε IKEA.
10: Ναι.
12: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 ευρώ. Soft Kings Αλατίνη 1,62 ευρώ. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 ευρώ. Χυμός Life 2,23 ευρώ. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 ευρώ το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Όταν προηγουμένως μου μίλησες για την οικογένεια, προφανώς αν σου έλεγα ρε σε Χρήστο μείνεις σε τσιγκούνις, βάλε και δύο-τρεις λέξεις ακόμα. Να υποθέσω ότι οι επόμενες λέξεις που θα έβαζες μετά το οικογένεια είναι ενότητα, συσπήρωση, όλοι μαζί, πάμε μαζί.
1: Ναι, νομίζω, κοίτα να δεις, νομίζω ότι η λέξη οικογένεια
0: περιλαμβάνει όλα αυτά.
1: Περιλαμβάνει όλα αυτά. Γιατί όταν δεν είσαι οικογένεια και έχεις προβλήματα, δεν μπορείς να έχεις ενότητα. Θα έχεις προβλήματα. Έτσι, άρα το ένα φέρνει το άλλο.
0: Είναι προαπαιτούμενο. 1-0 ή 4-3.
1: 1-0.
0: 1-0. Αυτή τη λογική. Επειδή ήσουν αμυντικός γι' αυτό.
1: Ίσως,
0: δηλαδή, αν ήσουν σαντερφόρ, θα μου έλεγε 4-3.
1: Αν ήσουν σαντερφόρ, μπορεί να έλεγα 4-3. Αλλά επειδή ήμουν αμυντικός, δεν θέλω να δέχεται γκολ η ομάδα μου.
0: Αν κοιτάξουμε και λίγο από κάτω, γιατί και εκεί υπάρχουν καλά νέα και δεν είναι αναλαμπές. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε και λειτουργεί η Elite Ακαδημία, όλη αυτή. Όλο αυτό το. Και η λειτουργία της και τα αποτελέσματά της, γιατί τίποτα δεν σημαίνει στην τύχη, και κάποια παιδιά από εκεί προέκυψαν στην πρώτη ομάδα. Φαντάζομαι ότι προλαβαίνεις και σε ενδιαφέρει και προλαβαίνεις να ασχοληθείς και με αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Ακαδημία μας. Ούτως ή άλλως, για μένα είναι ευλογία να βρίσκεται η Ακαδημία στον ίδιο χώρο με την πρώτη ομάδα. Άρα η επαφή είναι άμεση. Όσο μπορώ, βλέπω τα παιχνίδια και των μικρών. Όταν δεν τα καταφέρνω, έχω επικοινωνία πάντοτε. Ενδιαφέρομαι και ρωτάω για το πώς πήγαν τα παιδιά, γιατί έχουμε και κάποια παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα και γίνεται, ξέρεις, το δρομολόγιο 19 με πρώτη ομάδα που χρειάζεται να παίρνουν παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το κλαμπ, που νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας μας. Και σίγουρα θα είναι ένα παράδειγμα αυτό που γίνεται και με τον Αποστολάκη και με τον Θεοδωσουλάκη και με τα άλλα υπόλοιπα τα παιδιά που έρχονται από κάτω. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν το δρόμο και στους υπόλοιπους το τι μπορεί να ακολουθήσει.
0: Κατάκτηση Super Cup, νίκη επί του Ολυμπιακού στο Νέο Φάλιρο, στους Καραϊσκάκης. Πρόκριση στη League Phase, νίκη με τη Hoffenheim. Φτού. Πώς γίνεται η διαχείριση των συναισθημάτων και από τι κινδυνεύει αυτή η περιραίουσα εφορία σε μια ομάδα?
1: Σίγουρα κινδυνεύει όταν δεν είσαι ταπεινός. Όταν αρχίζεις λίγο να χάνεις, ξέρεις, τον
0: εαυτό
1: σου, το μέτρο. Όταν αρχίζεις και ψηλώνεις. Αυτά βέβαια είναι κάποια στοιχεία που σήμερα που μιλάμε στην ομάδα μας δεν υπάρχουν. Γενικά το γκρουπ είναι πολύ προσγειωμένο. Νομίζω είναι και συνειδητοποιημένα τα παιδιά για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε μπροστά μας, για το τι απαιτήσεις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι με τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων. Άρα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εγώ προσωπικά, τα παιδιά θέλουν να έχουν μόνο να βλέπουν την επόμενη μέρα, το επόμενο παιχνίδι, σίγουρα θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι νίκες. Κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια άσχημα αποτελέσματα. Τα οποία θα πρέπει, όπως διαχειριζόμαστε τώρα τις επιτυχίες, θα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτά. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, μακάρι να τελειώσουμε
0: τη χρονιά αίτητη,
1: έτσι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια αποτελέσματα που δεν θα είναι με το μέρος μας.
0: Στο βαθμό που έχεις προλάβει να συναγελαστείς, να συζητήσεις, γιατί δεν μένει κιόλας στην Ελλάδα μου, αλλά και πάρα πολύ συχνά, τι ξεχωριστό πιστώνεις στον κύριο Μπούση?

0: έτσι που σου έκανε κλικ από την αρχή.
1: Κύριε, γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένας απλός άνθρωπος.
0: Και θα πει κανείς, ο Καρυπίδης θα κάνει γλύψιμο στον Πούτσο και δεν το λέω.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: αλλά είναι,
1: είναι
0: πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος.
1: Δεν είμαι
0: δεν
1: και τέτοιος
0: άνθρωπος.
1: Καταρχήν είναι πολύ απλός σαν
0: ναι.
1: άνθρωπος.
0: Το φαίνεται, ναι.
1: Το νιώθεις πολύ κοντά σου, το νιώθεις δίπλα σου. Δεν κρατάει απόσταση. Ναι. Γίνεται, καμιά φορά γίνεται ένα με τα παιδιά στα ποδητήρια. Θα έρθει να μας μιλήσει, να συμπαρασταθεί, να βοηθήσει με τον τρόπο του. Δίνει χώρο, σου δίνει χώρο να δουλέψεις. Έτσι, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα έλεγα, βρέθηκε στον Όφι.
0: Ναι, από το 18,
1: από εκεί που δεν το περίμενε
0: σωστό.
1: Κανείς. Με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν, νομίζω αυτός και οι συνεργάτες του έχουν βάλει μια σειρά έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και μακάρι την ομάδα να τη φτάσει ακόμα πιο ψηλά, γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που ο άνθρωπος έχει βάλει, βάζει τα χρήματά του, έτσι, υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
0: Ναι,
1: τα
0: ανάλογα βέβαια.
1: Αποτελέσματα.
0: Γιατί το ένα φαίνεται άλλο. Μετά ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή όλο αυτό, το ένα φαίνεται άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
1: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετική στον τρόπο ίσως λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά κτλ. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι...
0: Σχολείο και ο Ρασβάν όμως.
1: Μεγάλο.
0: Σχολείο, μεγάλο.
1: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό. Έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη, ναι.
1: Πήγαμε και ένα τελικό.
0: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά,
1: ναι,
0: σωστό.
1: Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος, έτσι,
0: σωστό,
1: πόσο
0: σωστό.
1: Μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος σε
0: ηλικία. Και πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
1: έχει,
0: χρόνια.
1: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει. Αλλά
0: βέβαια.
1: Αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με τον χρόνο, έτσι.
0: Τι κακό έχει ο Κόντις. Γιατί είπαμε να πει κάποιος με το φωτοστέμαρο του Βάζε, του Κόντι.
1: Είναι λίγο γκρινιάρης. Είναι λίγο γκρινιάρης. Το απαιτητικός δεν θα το έλεγα σαν κακό.
0: Όχι, δεν είναι κακό. Και το τελειομανίες, εννοείται.
1: Γιατί ένας προπονητής ο οποίος είναι πραγματικά πολύ απαιτητικός, θέλει το καλύτερο για τους παίχτες του, θέλει να παίρνει το καλύτερο, θέλει η δουλειά του να γίνεται όπως πρέπει κτλ. Αν θα έπρεπε να έλεγα κάτι έτσι... Αρνητικό τέλος πάντων.
0: Λίγο
1: η γκρίνια του.
0: Λίγο η γκρίνια του. Και η γκρίνια καλή είναι. Αναγέννησε ρο, χωριό είναι.
1: Χωριό.
0: Έπαιξε μπάλα εκεί.
1: Είχε τοπική ομάδα, ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ και τις ακαδημίες. Αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
0: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, συμμαθητές να παίξουμε μπάλα
1: τα γνωστά,
0: ή. Τα γνωστά.
1: Γήπεδο, σχολείο.
0: Ναι, αυτό είχε κανένα συγγενή σου, τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
1: Συγγενή δεν είχε. Με τον πατέρα μου περισσότερο. Έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Ναι. Ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί. Πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό και τα λοιπά. Κοντά σε αυτόν αυτός με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Έμεινες μόνος εκεί.
1: Εμένα στην
0: πρώτα
1: αρχή.
0: Πώς τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟ?
1: Δοκιμαστικά.
0: Δοκιμαστικά.
1: Είχα πάει στην Τούμπα ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Trials.
1: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι. Το καλοκαίρι είχα πάει το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Το καλοκαίρι πήγα Θεσσαλονίκη. Σε μόνιμη βάση.
0: Και έμενες μόνος εκεί.
1: Έμενα στον πρώτο χρόνο σε κάποιους οικογενειακούς φίλους, γιατί ήμουν μικρός και τα λοιπά.
0: Πήγες και σχολείο ταυτόχρονα.
1: Σχολείο ταυτόχρονα. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να μένω με παιδιά λίγο πιο μεγάλα. Ξέρω εγώ. Αλλά ήταν δύσκολη η αρχή. Δεν ήταν εύκολη. Πράγμα που θα έλεγα με δυνάμωσε πάρα πολύ τώρα ένα παιδί να μπορεί να επιβιώσει έτσι σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί τότε οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες. Δεν είχαν καμία σχέση με το σήμερα. ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά μέσα από τις δυσκολίες νομίζω ότι δυναμώνησε.
0: Αμυντικός από τα γενοφάσκια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μεσοπιθετικός.
0: Μεσοπιθετικός.
1: Και σιγά σιγά όσο περνούσε.
0: Και ποιος εγκλημάτισε.
1: Όσο περνούσε ο καιρός, γυρνούσα και πιο πίσω. Γυρνούσα και πιο πίσω.
0: Είχες τότε ίδαλμα.
1: Μου άρεσε, κοίτανε, όσο μεγάλωνα και τα λοιπά και ορίμαζε το μυαλό, Μαλδίνη.
0: Μαλδίνη.
1: Μαλδίνη. Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλος παίχτης. Θα έλεγα γενικότερα μου άρεσε πολύ και η συμπεριφορά του, ο τρόπος ναι. πέρα από το αγωνιστικό
0: ναι,
1: κομμάτι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι η οικογένεια εδώ.
1: Ναι, ναι. Ήταν ο τρόπος
0: που
1: μου άρεσε
0: πάπο,
1: πάρα πολύ το πώς ήταν μέσα στο γήπεδο. Ναι, ρε, παιδί. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι έτσι το βλέπα εγώ, ότι να χαίρεσαι να παίζεις μαζί
0: να
1: του.
0: Να παίζεις, σωστό. Ναι. Με ποιο προπονητή πρωτόπαιξες στον ΠΑΟΚ?
1: Πριν τον Αναστασιάδη, με Μπάγεβιτς. Παίζω ένα κύπελο. Έκανα τότε προπονήσεις μαζί τους, ήμουν αεραστέχνης, είχα γίνει επαγγελματίας. Τότε αεραστέχνης δεν υπήρχαν διεθνείς
0: ναι,
1: ομάδες.
0: Ναι,
1: με ένα μάτς κυπέλου μέσα στην Τούμπα πάω Καβάλα 3-1. Μετά εγώ πήγαινα δανεικός.
0: Ναι, πήγε στην Καβάλα και στην Κέρκυρα.
1: Μπράβο.
0: Από μια χρονιά.
1: Μπράβο. Και εκείνο το διάστημα ουσιαστικά μετά που με καθιέρωσε, που καθιερώθηκα στην ομάδα ας πούμε, σταθερά, ήταν με τον Αναστασιάδη, ήταν μετά το τελικό κυπέλου πάω Κάρης το 1-0 στην Τούμπα. Εγώ εκείνη τη χρονιά μου δανεικό στην Κέρκυρα, το καλοκαίρι επέστρεψα και έμεινα για μια τριετία συνεχόμενη.
0: Σχολείο και ο Άγγελος.
1: Μεγάλο.
0: Από όλους αυτούς με τους οποίους που σε κοούτσαραν ή που νταλαβερίστηκες μαζί τους, υπάρχει κάποιος που να σε σημάδεψε. Να σε σημάδεψε περισσότερο, να έπαιξε, να το κάνω πιο λιανά, να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσεις και να σχηματοποιήσεις την προσωπικότητά σου?
1: Νομίζω ότι όλοι τους, ναι. επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, από όλους πήρα κάτι.
0: Πήρες,
1: δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία ναι. να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε. Ήταν το ξεκίνημά μου, έδωσε την ευκαιρία να είμαι εκεί. Αργότερα ήρθε ένας Ελβετός, ο Φρίγκερ, ο οποίος ουσιαστικά άρχισε να καθιερώνομαι μαζί του. Μετά από αυτόν ήρθε ο Ντουμιτρέσκου. Άλλη σχολή. Άλλα πράγματα. Δηλαδή, και μιλάω τώρα για το ξεκίνημα, γιατί γενικά είχα καλούς προπονητές και ο Λεμονής και με τον Ντάκη συνεργάστηκα στην Ομόνια και από εκεί πήρα πολλά πράγματα από αυτόν και με τον Χάβο στη Λαμία και με τον Μπαράσκο. Τώρα ξεκινήσω να λέω ονόματα και θα ξεχάσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον Ρασβάν σε μια ηλικία ουσιαστικά στα 31 μου, στα 32 μου ένιωσα να βελτιώνεται.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Να βελτιώνομαι σε τέτοια, ηλικία, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Να βελτιώνομαι το πόσο πίστευε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε και το περνούσε και στην ομάδα του. Έχω να πω πολλά παραδείγματα και για τον Μπαράσχο και για τον Χάβο και για Έλληνες, γιατί είναι καλό να μιλάμε για τους Έλληνες προπονητές. Από όλους κάτι πήρα.
0: Κάτι πήρες.
1: Από όλους.
0: Η Χάρτς πώς προέκυψε?
1: Η Χάρτς προέκυψε.
0: Και δεν είναι ξεπέτα. 3 χρόνια, 62 ναι. μάτς, έβαλες γκολ.
1: Η Χάρτς προέκυψε ξαφνικά.
0: Ο Φίσας είχε φύγει.
1: Ο Τάκης ήταν εκεί. Τον πρόλαβα ένα χρόνο.
0: Α, τον πρόλαβε.
1: Ήμουν τυχερός. Τον πρόλαβα. Ξαφνικά μέσα στα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, εγώ ήμουν και πιο μικρός σε ηλικία, τότε ξέρεις πώς είναι οι ομάδες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: ακόμα και τώρα το ψάχνουν αυτό να παίρνουν παίχτες σε μικρές ηλικίες. Ήδη στα 23 μου, αλλά έχοντας την πλάτη μου περίπου 100 παιχνίδια ήδη στον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή ήμουνα και ένας εκ των αρχηγών, τάφερε. Έτσι η ιστορία έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι ήταν και ο Τάκης εκεί, ήταν ένας Έλληνας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παρακολουθούσα και από πριν λίγο, γιατί ο Τάκης ήταν ένα χρόνο πιο μπροστά από μένα είχε πάει. Ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.
0: Σκοτσέζικο.
1: Μεγάλη εμπειρία.
0: Ναι.
1: Εμπειρία ζωής θα έλεγα. Όχι μόνο ότι είχε να κάνει για το αγωνιστικό σκέλος, αλλά γενικότερα φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, αγγλικά καθόλου, τα βασικά. Μαζί με τη γυναίκα μου, πήγα σε κάτι τελείως διαφορετικό από το ελληνικό. Ό,τι είχε να κάνει στον τρόπο παιχνιδιού, ό,τι είχε να κάνει στην κουλτούρα. Έπρεπε να παλέψω για να μπορέσω να κερδίσω τους συμπαίχτες μου σε κάτι το οποίο για μένα ήταν εντελώς καινούριο, τελείως διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και

0: ζορίστηκα αρκετά στην αρχή, αλλά και ό,τι είχε να κάνει ακόμα και από τον τρόπο ζωής, τον τρόπο σκέψης, με άλλαξε πάρα πολύ.
1: Και παίξατε με την ΑΕΚ, γνωρίζω όταν πήγες, ε?
0: Ναι, ναι, πριν ήταν η πρώτη
1: περίπτωση,
0: είχαμε κάποιους τραυματισμούς εκεί στο χώρο του κέντρου και όλα, είχα παίξει και αμυντικό χάφ στο

0: Στην καινούργια σου θέση. Εξάρι δηλαδή.
1: Ναι, τότε παίζαμε ένα τρόπο ουσιαστικά λίγο διαφορετικό από το προβλεπόμενο των Σκοτσέζων. Ναι. Δηλαδή αφήσαμε εκείνο ένα 4-4-2 τέλος πάντων.
0: Που παίζουν
1: τις μεγάλες και τις δεύτερες.
0: Αυτό που μάθαμε έτσι το αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Και, και προσπάθησε ουσιαστικά να βάλει σε ένα τρόπο παιχνιδιού λίγο πιο ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μπορούμε να παίζουμε από πίσω, να χτίζουμε τις επιθέσεις μας κτλ. Και παίζαμε ένα 4-1-4-1 και στο πρόσωπό μου βρήκε τον άνθρωπο που έψαχνε τέλος πάντων. Εντάξει, έπαιξα και στόπερ αρκετά παιχνίδια κτλ. Αλλά στο ξεκίνημά του, που ήταν και δύσκολο, ξεκίνησα και έπαιζα σαν αμυντικό χαφ μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Τι σου πρόσφεραν τα 5 χρόνια στην Κύπρο? Και πήγες και όλες τις Ιόνιες, δηλαδή θα πηγαίνεις στο Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, έτσι. Ομόνια από ΕΛ.
1: Μεγάλη αλλαγή. Από την πίεση του ΠΑΟΚ πήγα στη Σκωτία, στην ηρεμία και ασχολήσε μόνο με το ποδόσφαιρο κτλ. Και μετά ξαναγύρισα πάλι στην Κύπρο, που πάνω κάτω μια μικρογραφία της Ελλάδος είναι, στην Ομόνια, που η Ομόνια εκείνο το χρονικό διάστημα με προπονητή τον Λεμονή είχε να κερδίσει πρωτάθλημα 7 χρόνια. Άρα προσπάθησαν να κάνουν, έκαναν οι άνθρωποι μεγάλη υπέρβαση. Φέρανε παίχτες όπως τότε ήταν ο Κάσπιο πριν, Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης, είχα πάει εγώ, τους καλύτερους Κύπριους και τους διεθνείς κτλ. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, τότε ήμασταν μαζί. Άρα καταλαβαίνεις από μόνο του όλο αυτό δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο, σύν το ότι η ομάδα είχε να πάρει 7 χρόνια πρωτάθλημα, άρα η πίεση ήταν αφόρητη. Στο τέλος τα καταφέραμε, βέβαια. Ναι. Στεναχωρήσαμε τους φίλους μου εκεί. Στο χιόνι και τον κόλπο.
0: Τον Αποέλ.
1: Αλλά τότε και το Αποέλ μας έβαζε μεγάλη πίεση, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή εσύ είχες ζήσει, περίμενε, Ντέρμπι Ιωνίων, ΠΑΟ Κάρης. Άρα, η Χάρτ δεν είχε, είχε βιωματικό αντίπαλο η Χάρτ.
1: Χιμπέρνια. Χιμπέρνια. Μεγάλο ντέρμπι. Ενδιβούργο και οι δύο που είχαν. Σαν ΠΑΟ Κάρης, ναι, Ενδιβούργο.
0: Μετά ο Μόνια από ΕΛ.
1: Μεγάλες μάχες. Από όλα. Ναι. Και μας έβαζε πίεση λόγω της Ευρώπης. Τότε είχε παίξει η Champions League. Άρα καταλαβαίνεις τι επιπλέον πίεση είχαμε εμείς τότε.
0: Σωστό.
1: Βλέποντας ο κόσμος να πηγαίνουν αυτοί το Champions League, να πηγαίνουν και καλά, να προχωράνε. Και εμείς να παλεύουμε, γιατί ο κόσμος, επειδή τότε είχαν μαζευτεί ονόματα πολλά στην Ομόνοια, νομίζαμε ότι μια μέρα στην άλλη θα μπορούσαμε να πάμε στο πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά.
0: Και μετά γυρίζεις Ξάνθη, Πλατανιάς, Λαμία. Ναι. Και τέλος.
1: Σωστά.
0: Έχει και ιστορία κάπου στις τρεις ομάδες. Ο τελικός του παίρνει την Ξάνθη.
1: Τρία διαφορετικά πράγματα. Ναι. Στην Ξάνθη ζορίστηκα αρκετά στην αρχή.
0: Είναι Βόρεια Ελλάδα. Κεντρική,
1: ναι, πήγα να πιάσαμε όλα.
0: Το πιαζέλο.
1: Κοίτα, γενικά από παντού νομίζω ότι αλλού λίγο περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο, νομίζω ότι παίρνεις πράγματα. Δηλαδή Ξάνθη ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νοικοκυρεμένη, οργανωμένη, τις εγκαταστάσεις της.
0: Λείπει Ξάνθη, λέω εγώ τώρα.
1: Λείπει και εγώ τώρα.
0: Λείπει.
1: Μια ομάδα η οποία ο Πανόπουλος την είχε όπως έπρεπε.
0: Τζάμι.
1: Για πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί γνώρισα το Ρασβάν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ουσιαστικά μετέπειτα η πορεία το συνάντησα και τον βρήκα μπροστά μου από ένα άλλο ρόλο και συνεργαστήκαμε. Στον Πλατανιά, αυτό που είπα πριν, ότι με ένα μικρό χωριό κατάφερε να φτάσει μια ομάδα στην εθνική και να τη διατηρήσει για κάποιο χρόνο. Οι άνθρωποι κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα. Εκεί γνώρισα έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Το Γιώργο τον Παράσχο, πέρα από προπονητής. Και όπως επίσης εκείνη την εποχή είχαμε και πολλούς Έλληνες. Ήταν κάτι παρόμοιο όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Όφι. Η συνέχεια μετά, η γνωστή.
0: Γιατί ο Στράτος Αποστολάκης δεν σε έβαλε να παίξεις?
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Να πω εδώ ότι ο Χρήστος ήταν μέλος της Ολυμπιακής ομάδας το 2004. Που παίξαν τρία μάτς παίξατε.
1: Τρία μάτς. Μεξικό.
0: Μάλι.
1: Μάλι. Το Μάλι ήταν το πρώτο. Μεξικό, Μάλι και.
0: Κόλλησα λίγο τώρα. Στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο.
1: Εντάξει, ήταν επιλογές.
0: Ναι, παιδί, το λέω, ξέρεις.
1: Η ομάδα κοίτα, τότε είχε και καλούς παίχτες, έτσι. Δηλαδή, ήμασταν τότε μια φουρνιά αμυντικών. Ο Βίντρα, ο Μόρα, ο Βάλλας.
0: Και συμπαίκτης που είσαστε τώρα μαζί, Φανούρης, Μουντουλάκης.
1: το Φανούρι εκεί στις εθνικές και στον Πλατανιά.
0: Και στον Πλατανιά.
1: Και στις εθνικές ομάδες οι μικρές και στον Πλατανιά.

0: Και ο Φανούρης φοβερός, αξιόλογος και πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς συνεργάτες δίπλα σου, όπως ο Φανούρης, αλλά και ο Δημήτρης ο Ξουρής. Yeah. Και είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους με τους οποίους θα μπορείς να ταιριάξεις και να μπορείς να δουλέψεις, να υπάρχει μια καλή χημεία. Και αυτό νομίζω ότι στον Όφι το έχουμε σε μεγάλο βαθμό.
1: Δεν το έχεις βιώσει ως προπονητής, το έχεις βιώσει ως παίκτης και το έχεις βιώσει και ως διευθυντής ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής, το να παίρνεις έναν τίτλο και να ανταμείβεσαι.
0: Είναι μεγάλη ικανοποίηση.
1: Πότε χάρηκες περισσότερο, ως παίκτης που πήρες τίτλο ή ως με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και τον Όφι τώρα?
0: Νομίζω τώρα περισσότερο.
1: Τώρα,
0: Τώρα περισσότερο. Ξέρεις τι, όσο είμαστε παίχτες, νομίζαμε, να το πω στον ελληνικό αριθμό όσον αφορά εμένα, νόμιζα ότι δεν είχα χρόνο. Προσπαθούσα πάντοτε να ξεκουράζομαι, δεν μπορώ αυτό, δεν έχω χρόνο, αφήστε με, πρέπει να ξεκουραστώ, να ετοιμαστώ το παιχνίδι. Δεν μπορούσα
1: να... Τα θέλετε και λίγο έτοιμα όλα.
0: Ναι, όχι τα ήθελα.
1: Όλοι, καλό μαθημένο.
0: Καμιά φορά τα πετούσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω κάνει λάθη τα οποία τα έχω μετανιώσει όσον αφορά...
1: Επιλογή ομάδων.
0: Όχι. Αυτό είναι μες στο παιχνίδι, αυτό θα συμβεί. Όσον αφορά την οικογένεια. Ένιωθα καμιά φορά ότι την έβαζα στη δεύτερη γραμμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα μου πέραν φοβερό ο Παναγιώτης ο Βασιλόπουλος, ο μπασκετμπολίστας σας, που έχει παίξει πίσω τον μπάσκετ. Λέει, σταμάτησα τον μπάσκετ για να τρώω τα μεσημέρια με την οικογένειά μου. Δεν είχα φάει ποτέ.
0: Ναι, έχω κάνει λάθη πολλά και το έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα και αυτό δεν θα συγχωρήσω, δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου, ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, το βαστώ σαν παράδειγμα, δηλαδή... Εντάξει, πάντοτε είχα μια γυναίκα δίπλα μου, γυναίκα μου,
1: Βράχος.
0: Πάντοτε με τα παιδιά μου.
1: Το όνομα της?
0: Κατερίνα. Έτσι.
1: Power.
0: Πάντα εκεί στο σπίτι, δίπλα με τα παιδιά, γιατί ήμασταν πολλά
1: χρόνια
0: έξω. Δύο παιδιά έχω. Η κόρη μου μεγάλη είναι 18 και η μικρή τώρα 14.
1: Α, οπότε δεν έχουν τίποτα
0: ακόμα
1: με την μπάλα.
0: Με την μπάλα, όχι. Δεν ασχολούμαστε. Απλά από πίσω τον μπαμπά υποστηρίζουν αυτό. Και ήταν πολύ δύσκολο, γιατί παντού ήμασταν μόνοι μας. Άρα εγώ έλειπα συνέχεια, αυτή μόνη της με δύο παιδιά.
1: Σωστό.
0: Θέλει στήριξη. Απλά είναι λάθη τα οποία γίνονται, τα οποία δεν θα, γιατί για μένα η οικογένεια είναι το παν και όσο το πιο γρήγορα το αντιλαμβάνεσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτό που θα λες, γιατί όσον αφορά την ικανοποίηση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ποδοσφαιριστής από το να είσαι στέλεχος, αλλά σαν στέλεχος οι ώρες που δουλεύεις δεν μετριούνται σε σχέση με τον παίχτη. Άρα η ικανοποίηση, αυτό το πράγμα που θα με ικανοποιήσει εμένα, είναι η Κυριακή. Ναι. Δηλαδή αυτή τη νίκη, δεν την αλλάζω με τίποτα.
1: Από τα 400 μάτς επίσημα που έχεις παίξει στην καριέρα σου, ποιο είναι το πιο αξέχαστο? Ανεξαρτήτως αν πήρες τίτλος αυτό, αν έκανες τρομερή εμφάνιση, αν έκανες γκάφα.
0: Δεν μου έρχεται έτσι.
1: Ναι.
0: Στα γρήγορα έτσι, μου ήρθε πρώτο σαν εικόνα, αν και φιλικό παιχνίδι, ήταν ένα μάτς Χάρτς Μπαρτσελώνα. Με τα τέρια της Μπαρτσελώνα τότε μέσα, έλειπε ο Μέση μόνο. Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα Ινιέστα, Ξάβι, Ετό, Ανρί, Ζανπρότα. Μιλάμε τώρα για...
1: Υπάρχει στιγμή που λες ότι είναι η ευτυχία?
0: Πάνω σε τι?
1: Μπάλα. Αγώνα στον οποίο να λες ότι αυτή είναι η κορυφή. Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
0: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε πολύ τυχεροί. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το χόμπι μας
1: σε επάγγελμα.
0: Όπως επίσης θεωρώ τον εαυτό μου πέρα το τυχερός και ευλογημένος. Γιατί ουσιαστικά με το που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, η επόμενη μέρα με βρίσκει σε άλλο πόστο, κάτι το οποίο σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει, κάποια στιγμή μπορώ να το κάνω. Και αυτό το πράγμα το χρωστάω βέβαια στον ΠΑΟΚ, μου έδωσε την ευκαιρία να μπω άμεσα και να ασχοληθώ με τον ποδόσφαιρο από ένα διαφορετικό
1: πόστο. Ποια πίκρα η απογοήτευση δυσκολεύτηκες πολύ να ξεπεράσεις?
0: Θα σου πω αγωνιστικά και θα σου πω ένα σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Σίγουρα η χαμένη τελική, έτσι, πάντοτε είναι, σε ενοχλεί ένα χαμένο πρωτάθλημα.
1: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, αλλά απ' την άλλη, πάντοτε το αρνητικό το μετριάζει και πάντα κάτι καλό, γιατί και στον ΠΑΟΚ πέρα τους χαμένους τελικούς πήραμε ένα πρωτάθλημα που πραγματικά θα

0: μείνει αξέχαστο στην ιστορία όχι μόνο της ομάδας αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος με τον τρόπο
1: έτσι που είχε, έγινε.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευταίες αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτά που μου έρχονται γρήγορα είναι αυτά τα δύο με την Άιντραχτ που κερδίσαμε και τα δύο. Και ειδικά εκεί που την Άιντραχτ την είχαμε παίξει ενώ βρισκόταν στα καλύτερά της. Αλλά αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλουν να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.
1: Μια νίκη του Άρη και του Ολυμπιακού πήγαιναν πολύ συχνά στο Λεβερκούς, είχε πει ο συγχωρημένος ο Ξανθός, ο Ιωαννίδης. Πόσο χαίρομαι, λέει, που θα πάνε αύριο τα ελληνάκια στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στο χέρμα.
0: Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το έκανα εικόνα, βγήκαμε στο γήπεδο.
1: Εικόνα,
0: και
1: εικόνα,
0: όπου περπατούσαμε, φωνάζανε από κάπου Έλληνες. Έλληνες από εδώ, Έλληνες. Ήταν αμερασμένοι σε όλο το γήπεδο. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Έλληνες, πέρα από τον κόσμο που ταξίδευσε από Θεσσαλονίκη, αλλά από Γερμανία. Και ξέρεις, προσπαθούσα να το κάνω εικόνα και να έρθω στη θέση της το τι χαρά και τι περηφάνεια αυτοί οι άνθρωποι νιώσανε. Μετά από μια τέτοια νίκη.
1: Αυτό είναι το ανθρώπινο που μου πες ότι θα...
0: Όχι. Το δύσκολο που είπες για δύσκολο.
1: Ναι.
0: Είχε να κάνει με τη διαχείριση ενός προβλήματος υγείας που είχαμε με ένα παίχτη που ήταν γνωστό του Μίσιτς, του Γιώσιπ. Για μένα η πιο δύσκολη στιγμή μου στον ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Δηλαδή, πώς θα πας και θα επικοινωνήσεις στον ποδοσφαιριστή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε μπροστά στη γυναίκα του, στο παιδάκι του.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα. Τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα, κύπελα, χαμένη μια ήττα από εδώ, μια ήττα από εκεί, νομίζω ότι...
1: Υπάρχει στιγμή που πήγες σπίτι και ένιωθες ότι σε στήχιωνε κάτι. Επειδή είναι και η θέση του αμυντικού τέτοια που πολύ συχνά...
0: Σίγουρα όταν έκανες ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Όταν έκανες ένα λάθος και στήχιζε στην ομάδα σου το παιχνίδι, ξέρω εγώ, μια ήττα... γενικότερα αυτό ήταν πιο πολύ που με έτσι με ενοχλούσε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τι πουλάγε ο Καρυπίδης ως ποδοσφαιριστής, εντός εισαγωγικών, ρε παιδί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που σε έκανε να παίξεις, να διακριθείς.
0: Νομίζω ότι ήμουν πολύ εργατικός, ήμουν καλός επαγγελματίας, έδινα τα πάντα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα μου, έπαιζα με πάθος, πάντοτε έβαζα το εμείς και όχι
1: το εγώ.
0: Και όχι το εγώ. Και νομίζω ότι ο αμυντικός μεγαλώνοντας αποκτάει και περισσότερη εμπειρία.
1: Την εμπειρία και οριμότητα,
0: στο παιχνίδι
1: βέβαια.
0: Του και οριμότητα. Μετά από ένα σημείο και μετά, πέρα από όλα αυτά, ξέρεις, το πάθος και τα λοιπά, έρχονταν η οριμότητα, έρχονταν το διάβασμα.
1: Σωστό.
0: Το διάβασμα του παιχνιδιού, οι καλύτερες τοποθετήσεις.
1: Μου μίλησες για τη λύσα του Ζαγοράκη. Αν σου έλεγα ποιος είναι ο πιο χαρισματικός, ο πιο ταλαντούχος, ο πιο wow παίκτης που έχει παίξει μαζί του.
0: Θα έλεγα με ποιον παίκτη wow ξέρεις συνεργάστηκε.
1: Και αυτό, το είχα μετά αυτό. Εκεί, το είχα μετά
0: ναι, με σαν παίκτη
1: παρτενέρ
0: και όλου. Πολλούς παίκτες είχα έτσι καλούς ρε παιδί μου που τώρα στα πρώτα μου βήματα ας πούμε, έπαιξα με παίκτες όπως ήταν όσον αφορά τη θέση τη δικιά μου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έπαιξα ας πούμε τον Λονδέα τον Βόκολο. Mm-hmm. Μεγάλη εμπειρία με βοήθησε πολύ με τον Ιφεάνη τον Ντέζε. Δηλαδή, και με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμένα
1: κοιτάω
0: πολύ και τη συμπεριφορά και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, μου κάνανε ξέρεις, ένα κλικ, ρε παιδί μου. Σαν παράδειγμα τώρα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες.
1: Καλά, εννοείται.
0: Θα πούμε με τον Δημήτρη Σαλμπιγκίδη τώρα, τον Δημήτρη που ξεκινήσαμε και μαζί, καταφέραμε να παίξουμε κιόλας σχεδόν την ίδια περίοδο μαζί στον ΠΑΟΚ, μαζί στις εθνικές ομάδες. Δανεική στην Καβάλα μαζί.
1: Υπάρχει αντίπαλος που σε ζόριζε, που δεν γούσταρες να τον αντιμετωπίζεις.
0: Δεν έγινε αν γούσταρα, να μην παίξουμε κι αυτά, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, θυμάμαι, ο Λίμπε. Ναι. Διαφορετικοί παίκτες.
1: Διαφορετικοί.
0: Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τους, αλλά ο Μιχάλης περισσότερο δυναμικός
1: ναι.
0: Στο ψηλό παιχνίδι, σωστό, πολύ καλός με στην περιοχή. Ο Λίμπε έξυπνος, καλές κινήσεις.
1: Καλές τοποθετήσεις, σωστό. Κλείσε τα μάτια και διάλεξε ένα μάτς που θα θες να το ξαναπαίξεις τώρα. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί ήσουν πολύ καλός, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελες να το έχετε κερδίσει.
0: Κοίτα, το πρώτο μάτς έτσι που μου έρχεται στο μυαλό γρήγορα είναι ένα μάτς ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ με την Μεταλούρκ, προκριματικός. Mm-hmm. Αν και έχουμε περάσει, αν και περάσαμε στο τέλος, δέχομαι δεύτερο μήχρονο κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Μπαίνει αλλαγή ο Γιασεμάκης, τρώει κόκκινη και παίζαμε με 9. Άρα καταλαβαίνεις το τι θα γινόταν αν αποκλεινόμασταν. Άρα ένα μάτς έτσι γρήγορα που θα μου ερχόταν στο μυαλό και να ήθελα να το ξαναπαίξω για να μπορούσε η ομάδα πιο ομαλά, γιατί θα είχα πολλές τύψεις, ναι. Αυτό που λες, τι σε στοιχιώνει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι, στην προηγούμενη σου ερώτηση. Ίσως να ήταν αυτό.
1: Ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ανάλυση, δεν θα γράψουμε την εγκυκλοπαίδεια. Αυτή τη στιγμή το έχει ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 35 χρόνια. Συγεννήθηκε στο 82, έχεις μια εικόνα. Αλλιώς ήταν, αλλιώς είναι.
0: Τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ οι ομάδες και πάνω.
1: Δηλαδή και γιατί ξέρω εδώ, γιατί τώρα βλέπουμε ότι γίνεται αδερφέ, όταν... χαμός στο εξωτερικό.
0: Καταρχήν όταν βλέπεις ότι κάθε χρόνο και διαφορετική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό από μόνο του είναι. Λέει πολλά, ρε παιδί μου.
1: Και εξάγουμε και προϊόν.
0: Πολλοί παίχτες στο εξωτερικό. Αυτό που λέμε ότι η εξέλιξη.
1: Ναι, η εξέλιξη.
0: Το πρωτάθλημα έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Όλο και περισσότεροι παίχτες πηγαίνουν στο εξωτερικό και όχι απλά πηγαίνουν.
1: Το διακρίνονται.
0: Διακρίνονται.
1: Τι εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, τι θα κάνει η ζωή σου, το έχει σκεφτεί ποτέ.
0: Δύσκολη ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν ξέρω, από μικρός ήμουν αυτό.
1: Αυτό, ότι θα παίξω μπάλα.
0: Θα παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν δηλαδή πολύ ορκισμένος, θα έλεγα, σε αυτό το πράγμα. Ήθελα να πετύχω, ήθελα να παίξω. Ήμουν πολύ αφοσιωμένος.
1: Πολύ αφοσιωμένος, ναι. Τελευταία ερώτηση. Κάποια στιγμή, κάπως έτσι συμβαίνει στη ζωή μας, στη δουλειά μας, θα φύγεις από τον ΑΕΚ. Τι θα ήθελες να λένε για το πέρασμά σου. Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να έχεις συμβληθεί με τίτλους. Και στο εύχομαι εκβάτους. Αλλά τι θα ήθελες να θυμούνται από τον Χρήστο Καρυπίδη.
0: Τις συνεργασίες που είχαμε. Τη συμπεριφορά μου και το σεβασμό που έχω δείξει και θα δείξω σε αυτή την ομάδα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, με το ποιος είμαι και σε δεύτερο μετά τα αποτελέσματα. Δηλαδή όταν θα φύγω από εδώ, πραγματικά θα ήθελα να αφήσω μια καλή βάση και μια καλή εικόνα, ώστε ο επόμενος που θα έρθει να μην ξεκινήσει από χαμηλά.
1: From scratch,
0: να μην ξεκινήσει από χαμηλά. Να ξεκινήσει από μια καλή βάση
1: ώστε να μπορέσει,
0: να μπορέσει να βάλει και αυτός κάτι ώστε να μπορέσει όφη να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να πετύχει όσα ονειρεύεται ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης, ωραίος. Πολύ επεξηγηματικός και όλα τα συμπαρομαρτούνται. Αυτή ήταν η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο box out στην εφενή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανά, παρέα με τα νερά Σαμαριά, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη. Γεια σας.

0: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
1: Ναι.
2: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
3: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA. Πάω IKEA, πάω IKEA.
4: Μαμά.
3: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
0: Πάμε IKEA.
3: Ναι.
5: Σε κάθε μεγάλη στιγμή.

0: Εδώ και 25 χρόνια πάμε IKEA.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπερίσω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά η μοριακή αυτή βιολογία τον απλό άνθρωπο που πάει στο σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του?
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε, να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται, παράγει κάποιες ουσίες για να το διώξει, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας εξετάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπεν προκειμένο, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών και καιρικών φαινομένων. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλάμε πολύ λιγότερο για το πώς αλλάζει αυτή η κλιματική αλλαγή

0: τον χάρτη ζωής των εντόμων. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στα έντομα και θέλω να αναφερθώ στο πώς επηρεάζει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, αυτά τα ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
1: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε. Και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
0: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
1: Ολοκληρώνεται και μάλιστα.
0: Εξαιτίας της αύξησης.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα, δηλαδή, παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίστανται, εξαπλώνονται και δυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα. Έτσι λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια, για παράδειγμα, πιο ανθεκτικά. Τα κάνει την ίδια ώρα, ωστόσο, κύριε Βόντα, και πιο επιθετικά?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά. Απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
0: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη Γεωργία, που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
0: που κατέστησε
1: τις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια Αφρική. Και βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες δεν υπήρχαν εδώ στο παρελθόν. Ψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, όχι κρύο το χειμώνα. Εγκαταστάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, ελαίω κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε και δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπατε πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
1: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο Ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια, τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
0: Είναι κοντά στην Ευρώπη, λοιπόν, αυτή?
1: Είναι κοντά και το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να περιμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην

0: Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν, ευτυχώς, δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας. Αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
1: Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τροπικές ασθένειες?
0: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία. Είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του Δυτικού Νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, γιατί όπως είπαμε και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
1: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
0: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις στο να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα στις αυλές των σπιτιών. Είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
1: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα, και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο νους πηγαίνει στα φυτοφάρμακα. Και εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
0: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως ολοένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
1: Το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
0: Σαφέστατα επηρεάζονται, είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς που στοχεύουμε, είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η βιοποικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
1: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα, η Ιταλία έθεσε βέτο και έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κυπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών, είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά.
1: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται, έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοκτόνου να μπορούμε
1: να καταπολεμήσουμε να το πρόβλημα.

0: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή, πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
1: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
0: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων? Ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του?
0: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα αναπτύσσουν ένζυμα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοκτόνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζυμα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοκτόνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζεις μετά από κάποιο σημείο δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις.
1: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως, πιο ισχυρό φάρμακο, πιο ανθεκτικό έντομο.
0: Ακριβώς αυτό συμβαίνει ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολύ εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι για παράδειγμα στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών, αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
0: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας, οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία. Ή αντίστοιχα στη δημόσια υγεία έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες χάρη στις οποίες μπορούμε να έχουμε αντικατάσταση ενός πληθυσμού κουνουπιών σε μια περιοχή με κάποια άλλα κουνούπια που είναι πανομοιότυπα αλλά δεν μεταφέρουν ασθένειες επειδή με χρήση μοριακής βιοτεχνολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου, έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
0: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία. Και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο.

0: ότι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος. Ναι.
1: Κοιτάξτε, στο μέλλον, στα επόμενα 5 χρόνια, πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενετικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη. Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση, είναι κατανοητή
0: μία αποδοχή
1: της κοινωνίας, τα επιχειρήματα κατά.
0: Για τις επιπτώσεις, λοιπόν.
1: Για τις επιπτώσεις, ναι.
0: Για παράδειγμα,
1: ναι. Για παράδειγμα, αν έρθουν ανθεκτικά φυτά καλαμποκιού, ας πούμε, στην Ελλάδα, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος τα γονίδια της ανθεκτικότητας του καλαμποκιού σε κάποιες ασθένειες να μεταφερθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα και έτσι να μην μπορούμε να καταπολεμήσουμε
0: αυτά τα αγριόχορτα. Ζυζάνια.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει, για παράδειγμα να μην έχουμε συγγενικά ήδη κοντά έτσι ώστε να μην μπορέσει να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα, τα οποία σχετίζονται με, για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων. Θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν η παραγωγή από εκεί σπόρους ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
0: Και για τους πιο ρομαντικούς, θα έλεγα.
1: Ναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι, είτε όχι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
0: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες?
1: Σαφέστατα, και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα και άλλους φορείς. Είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
0: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και της επόμενης μέρας στις καλλιέργειες?
1: Ναι, κατά την άποψή μου η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομίας σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών εντόμων, κουνουπιών ή άλλων χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης, η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
2: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
3: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
7: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colleston Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
8: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο βέβαια.
1: Τα γενικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού των κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς, και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπερκίνα Φάσο πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα. Δηλαδή, σταμάτησαν τα πειράματα, ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα απελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες.

Πολλά προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί. Έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν.

0: δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα. Και το 2016, όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016, ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
0: Ναι. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι... Να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ακριβώς.
1: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
0: Ναι. Και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότησης αξιολόγηση της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας, το αποτέλεσμα να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών, να μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
1: Έχουν πρόσβαση όμως σε αυτή τη γνώση οι αγρότες? Δεν έχουν πρόσβαση.
0: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή
1: δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν.
0: Επιβάλλει στον ερευνητή να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση. Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομία στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα. Και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
1: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα, η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία, αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια.
0: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Είμαστε Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί

0: έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη έτσι όπως. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια Αργεντινής και κυπευτικά από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός, για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
1: Απλά και εδώ πρέπει να στηριχτεί στο εκπαιδευτικό και στο σύστημα και το ερευνητικό σύστημα. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει ακόμα πιο εύκολο?
0: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα υπουργείο το οποίο να είναι έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Μπορούν, η συνεργασία στην Κρήτη και η καινοτομία είναι κάτι το οποίο σε πολλούς κλάδους έχει ξεκινήσει από συνεταιρισμούς των Χανίων, του Ηρακλείου. Είναι πρωτοπόροι δηλαδή οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες, να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain, το οποίο...
1: Έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
0: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
1: Δεν το
0: βλέπω.
1: Αυτό.
0: Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται
1: και φεύγουν στο
0: εξωτερικό και διαπρέπουν στη συνέχεια.
1: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί, θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα, και ειδικά σε θεματικές ενότητες όπως η πράσινη βιοτεχνολογία, που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
1: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την βιοτεχνολογία?
0: πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε

0: θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγευτικές.
1: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
0: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιακή βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγη στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
1: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας?
0: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοχτώνου και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργιες ευαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους σπόγγους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους, φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους σπόγγους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των ευαπτισμένων με εντομοχτώνα κουνουπιέρων. Και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση της ελαιονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
1: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. Και θα συνιστούσα και στους φοιτητές που μας ακούν να εμβαθύνουν. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
0: εγώ τώρα,
1: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
0: Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελαιονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.

0: αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bed to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς τα κόμματα. Πολιτικός μας στόχος η αυτοδυναμία, λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία διαμηνύει το Πασόκ και στρέφεται κατά του Τσίπρα για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την 1η Ιανουαρίου ο περιορισμός της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 σε Facebook, Instagram και TikTok. Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία, πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες. Τη μετατροπή του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο προβλέπει το master plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Η αποκάλυψη του Κρέτα 24, οι όροι, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα 35 τα θύματα στους δρόμους της Κρήτης από τις αρχές του χρόνου. Νέα θανατηφόρα παράσταση πεζού στα Χανιά, νεκρός ένας 32χρονος. 18χρονος μαχαίρωσε 57χρονο μέσα στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη και τράπηκε σε φυγή. Στο νοσοκομείο το θύμα για τις πρώτες βοήθειες. Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο νεαρός.
1: Σαφές μήνυμα ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τον μοναδικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, στέλνουν κυρίες και κύριοι κυβερνητικά στελέχη σε δημόσιες δηλώσεις τους τα τελευταία 24 ώρα. Καθώς οι νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας επαναφέρουν τη συζήτηση στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Τα κόμματα πάντως λειτουργούν πλέον ξεκάθαρα σε προεκλογικούς ρυθμούς. Οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν επισκέψεις και περιοδίες, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί με επίκεντρο κυρίως την οικονομία. Το Πασόκ αναμένεται να καταθέσει αυτή την εβδομάδα την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, ενώ η Χαριλαίου Τρικούπη στρέφεται με ένταση κατά του Θανάση Γαρτερού και του Αλέξη Τσίπρα για τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Με φόντο τον πύχη του 25% στις προσεχείς εκλογές που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως το όριο για να ανοίξουν διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Στελέχη της κυβέρνησης πάντως τόνισαν πως ο στόχος της αυτοδυναμίας μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά είναι εφικτός.
3: Βεβαίως, εγώ πιστεύω και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
4: Όπως έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό, να έπρατε διαφορετικά. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά, η αυτοδυναμία.
5: Έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά, καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία και η διαχείριση της ήττας της επόμενης ημέρας. Η μία αποτυχία της κυβέρνησης διαδέχεται την άλλη.
2: Πεδίο αντιπαράθεσης παραμένει το κόστος ζωής με φόντο και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση πως δεν βλέπει την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
6: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων, μια πραγματικότητα που κατά την άποψή μου απέχει πολύ με αυτή που προσπαθεί επικοινωνιακά να φιλοτεχνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Θα έχουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, γιατί όπως έχουμε πει θα παρατείνονται πλέον σε ένα διάστημα 15 ημερών.
7: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
2: Έντονη πάντως είναι η αντίδραση από το Πασόκ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού σε κυριακάτικη εφημερίδα που καταφέρθηκε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στελέχη του Πασόκ επιτέθηκαν στο στέλεχος της Ελληνικής Συμμαχίας, ενώ δεν είναι τυχαίο πως ακόμα και ο συντάκτης του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Χιακαντάρης, επέλεξε τη λέξη ντροπή για όσους δεν πήραν θέση κατά του άρθρου και για όσους το κοινοποίησαν.
8: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι χειδαιότητα.
5: Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει για δεύτερη φορά να κάνει επίθεση στο Πασόκ ευθεία. Ο κύριος Καρτερός είναι δεξί χέρι και συνεργάτης του κύριου Τσίπρα επί πάρα πολλά χρόνια.
4: Ναι.
5: Και τον ακολουθεί πιστά και στο καινούργιο του κόμμα. Ναι. Ουδής πιστεύει από αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας.
9: Έχει την 25η θέση στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου των 75 μελών. Ποιος μπορεί να πιστεύσει αν, ας πούμε, εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θα έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού.
2: Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν πως η άνοδος του κόμματος δημοσκοπικά θα οδηγήσει σε νέες επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τόσο προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και σε άλλα στελέχη του κόμματος. Την ίδια στιγμή, θέση στην αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεόνασμα ύβρεων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο.
2: Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη για διήμερη περιοδία. Πρώτος του σταθμός, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που συναντήθηκε με μέλη του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και ενημερώθηκε από κοντά για τις ζημιές που προκάλεσαν οι τελευταίες βροχοπτώσεις.
10: Γίναν κάποια έργα, αλλά ποτέ δεν γίνονται ολοκληρωμένα έργα. Εκεί όλος ο δρόμος περνάνε φοιτητές.
2: Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί το Σπύλι, ενώ στη συνέχεια θα κάνει περιοδία στον ορεινό Μυλοπόταμο και θα καταλήξει στα Ανόγια.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε φυσικά μαζί μου εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα για να σχολιάσουμε παρέα τα πολλά ενδιαφέροντα αλλά και πολιτικά, πώς να το πω, ανεβασμένα σε ένταση ενώ που συμβαίνουν Κώστα τα τελευταία 24 ώρα. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα.
11: Καλησπέρα. Τι να πρωτοσχολιάσουμε και τι να αφήσουμε. Είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει, θα έλεγα, με ανηφόρα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι και την Τετάρτη έτσι, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό crash test, τόσο για το τι θα πει τελικά, περίπου μας έχει προειδάσει ο Πρωθυπουργός αυτό το 1,75, και το τι θα βγει στο τέλος της ημέρας για το ταμείο, το λέω, γιατί οι τιμές, ειδικά στο πετρέλαιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα ρευστά, διαμορφώνονται κάθε ώρα διαφορετικά. Η κίνηση, όπως ξέρουν ήδη οι τηλεθεατές μας, του κυρίου Τραμπ να πάρει αυτό το πετρέλαιο από τη Ρωσία δεν απέδωσε, οι αγορές δεν ανταποκρίθηκαν, μάλλον πια δεν υπολογίζουν και τόσο πολύ τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ, θα έλεγε κανένας. Αλλά είναι ένα ζήτημα που πραγματικά αποτελεί αγκάθι για την κυβέρνηση και εκεί βεβαίως εστιάζει και την πολιτική.

0: η κριτική, η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, που θα έλεγα το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο που, κόμμα που ίσως πιο σοβαρά από όλα τα άλλα της αντιπολίτευσης κάνει κριτική, ενώ δημιουργική σε αυτό το θέμα. Έτσι, γιατί
1: και
0: είχε
1: που
0: προτάσεις.
1: Συνεχίζει να καταθέτει, το λέγαμε παρέκκλει στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, συνεχίζει και καταθέτει και προτάσεις. Ε?
0: Ναι,
1: περιμένουμε,
0: ναι,
1: την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος μέσα στην εβδομάδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια ξέρουμε περίπου και την κατάληξη, διότι θα βγει η κυβέρνηση και θα πει δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, και μετά από κάνα μήνα, 20 μέρες, τα περισσότερα θα τα υιοθετήσει. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα γενικό πολιτικό σκηνικό που έχει μια ρευστότητα. Mm-hmm. Είδες ότι μια φράση του Πρωθυπουργού για αυτό το περίφημο 25% προκάλεσε νέα συζήτηση. Mm-hmm. Είναι κρίσιμο, θυμίζω στους τηλεθεατές μας, γιατί το 25% και κάτω ουσιαστικά αφαιρεί τα μπόνους για το πλειοψηφό κόμμα, και αυτό δημιουργεί τεράστιες, έτσι, αν θες, ανακατατάξεις, διότι θα έχουμε περιφέρειες που εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία θα παίρνει ένα, ξέρω εγώ, ποσοστό α και θα βγαίνει πρώτη, μπορεί να μην εκλέγει βουλευτή. Είναι ένα ακραίο σενάριο, αλλά παίζεται. Είναι οι τετραεδρικές, όπως τα Χανιά, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά ανεβάζει τους τόνους, ανέβασε τους τόνους και κατά του κυρίου Τσίπρα, Σότια.
1: Όλοι.
0: Νομίζω δικαίως, διότι αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού, ο κύριος Καρτερός, θυμίζω ότι δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί από παλιά, από την ιστορία του ΚΚΕ με το Τσέρνομπιλ, και γι' αυτό και τον συνοδεύει πάντα, συνδέθηκε με τον κύριο Τσίπρα και έγραψε ένα σχεδόν εμετικό κείμενο για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο πραγματικά είναι. Δεν ξέρω πώς προέκυψε.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Και κάτι μου λέει ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό, τον πολιτικό τσακωμό.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, γιατί, γιατί πλέον εκεί που ο κύριος Τσίπρας εμφανιζόταν να έχει τη δεύτερη θέση στο τσεπάκι του, αριστερό ή δεξιό, δεν έχει σημασία, το ΠΑΣΟΚ έχει αντεπιτευθεί και νομίζω ότι πια το λένε και όλοι οι δημοσκόποι, ότι η δεύτερη θέση παίζεται. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και εκεί θα σε πάω τώρα, γιατί θέλω παρέα να, και να δούμε βέβαια τις σχετικές κάρτες και για τους τηλεθεατές, αλλά και να σχολιάσουμε αυτό το τρίτο και πολύ ενδιαφέρον, την πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που αφορά, που βγήκε από τα Χανιώτικα Νέα και από την εταιρεία του The Point, την ώρα που και ο κύριος Τσίπρας είναι εδώ εντωμεταξύ, στην Κρήτη αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα αυτά.
0: Ναι, γιατί ακριβώς είναι η τετραεδρική των Χανίων που σου έλεγα.
1: Μιλάμε για τα σχετικά πλάνα, συγγνώμη, από την επίσκεψη του κύριου Τσίπρα.
0: Είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα πάει στις πληγήσεις περιοχές. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν είδαμε πάρα πολύ κόσμο μαζί του. Είναι σε μια φάση που στην Κρήτη δεν έχει πάρα πολύ. Αυτό, αν δει και κανένα τη δημοσκόπηση, Σότια, έχω εδώ μπροστά
1: μπορούμε
0: μου.
1: Να τη δούμε λοιπόν σιγά-σιγά, να αρχίσουμε να βλέπουμε τις σχετικές κάρτες.
0: Ναι, να τις δούμε και όλες τις κάρτες. Αυτή είναι η κάρτα, ναι, είναι η κάρτα των.
1: Από την εταιρεία του The Point για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα.
0: Μπράβο.
1: Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Με την ερώτηση, σε επόμενες αθηνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, και αν τα κόμματα που θα συμμετάσχουν τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε.
0: Ναι, και έχει ενδιαφέρον, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Βέβαια, θα σου έλεγα ότι είναι πεσμένο σε σχέση με τη δημοσκόπηση που είχαμε παρουσιάσει εμείς στην τηλεόραση Κρέτα το Μάιο, νομίζω, έτσι. Και από την ίδια εταιρεία. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση να παίρνει 24,2% έναντι 31,3% που είχε το Μάιο. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερότητα. Είναι μεταξύ 11 και 12%. 11,1-12,8%.
1: Θα δούμε.
0: Βλέπουμε την κάρτα.
1: Τώρα εντωμεταξύ βλέπουμε και από την δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε μέσω της τηλεόρασης Κρήτα το Μάιο, σε την οποία και αναφέρεσαι. Και εδώ είναι και το συγκριτικό. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε λίγο αυτή την κάρτα, Κώστα, και να έτσι ολοκληρώσει και στο συλλογισμό σου.
0: Και ο συλλογισμός μου αφορά κυρίως δύο παραμέτρους. Δηλαδή, βλέπουμε, καταρχήν, είπαμε, τη Νέα Δημοκρατία να πέφτει, να χάνει δυνάμεις, και το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί μια σταθερότητα. Το ΚΚΕ να είναι πολύ σταθερό, μεταξύ 7,4 και 7,7, αλλά εδώ που νομίζω ότι βλέπουμε ένα καταποντισμό του κυρίου Τσίπρα,
1: έτσι,
0: της Ελλάς, από το 13,9 στο 7,6%.
1: Έτσι.
0: Είναι αυτό που βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες, ότι ο κύριος Τσίπρας άρχισε να πιέζεται, ενώ ξεκίνησε, αν θέλεις, με κάποιο αέρα και με ένα μπουστάρισμα από διάφορα συστήματα, είναι γνωστά, Τις τελευταίες εβδομάδες δέχεται μια συνεχή δημοσκοπική πίεση.

0: κίνηση και φαίνεται αυτό πάρα πολύ νομίζω στα Χανιά, όπου κάποιοι τώρα πια δεν ξέρουν τι θα κάνουν και αναποφάσιστοι. Γι' αυτό βλέπουμε και το ποσοστό των αναποφάσιστων πολύ υψηλότερο σε σχέση με το Μάιο. Δηλαδή το Μάιο το βρίσκαμε 5,8%. Τώρα το βρίσκουμε στη δημοσκόπηση που δημοσίευσαν τα Χανιώτικα Νέα 17,5%. Νομίζω ότι κρατάμε αυτό. Τα Χανιά είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ξαναλέω, περιφέρεια εκλογική. Είναι τετραεδρική. Επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό τον εκλογικό νόμο. Γι' αυτό και έχουμε δει πολλά κατά καιρούς στις εκλογές. Πολλά διαφορετικά. Έχουμε δει, θυμίζω, 4-0, έχουμε δει 3-1.
1: Σωστά το λες.
0: Έχουμε δει πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση, ας πούμε, με την οκταεδρική του Ηρακλείου, όπου στην οκταεδρική του Ηρακλείου θυμίζω ότι ευνοούνται τα μικρά κόμματα, γιατί στην εξομάλυνση παίρνουν ποσοστά. Είναι μεγάλο το εκλογικό μέτρο.
1: Λοιπόν, θα έχουμε σίγουρα ενδιαφέροντα να λέμε όλο το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, προς το παρόν. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, από τους Υπουργούς Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την κυβέρνηση να προωθεί την καθιέρευση κατώτατου ορίου ηλικίας τα 15 έτη για την χρήση των social media. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσαν σήμερα οι Υπουργοί.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
3: Καθαρίσω ότι ψηφιακό αισμό μπορεί να έχουν και οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά. Απλώς στην πολύ νεαρά ηλικία γίνεται εξαιρετικά πιο επικίνδυνο, γιατί διαμορφώνει το χαρακτήρα τους και μπορεί να καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τον τρόπο που θα ενταχθούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
4: Το δύνατε πηγαίνει στο ότι δεν είναι υποχρεωμένες σε κάθε λογαριασμό να χρησιμοποιούν το μηχανισμό επαλήθευσης. Τι λέμε και πάλι να το κάνουμε σαφές, ότι πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Ως προς την παράκαμψη ή όχι, είναι όλη η κουβέντα που νωρίτερα απάντησα και στον κύριο Νταλέζο, αλλά θέλει δουλειά η πλατφόρμα εδώ και αρκετό καιρό. Βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι, προτείναν διαφορετικούς τρόπους επαλήθευσης, αλλά η κουβέντα αυτή σταμάτησε όταν η Ευρώπη πέρυσι το καλοκαίρι του 25, βγήκε και ανακοίνωσε τον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.
1: Κώστα Μπογδανίδης ξανά φυσικά μαζί μου. Κώστα, ένας φιλόδοξος σχεδιασμός. Μένει να δούμε, το λέω γιατί και σε άλλες χώρες όπου έγινε αυτή η απαγόρευση υπήρξαν διάφορα μετά.
0: Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία, ακριβώς. Μένει να δούμε. Πάντως είναι μια σημαντική κίνηση για να βοηθήσουμε όλοι μαζί, καταρχάς οι γονείς, αλλά γενικά τα παιδιά μας να ξεφύγουν λίγο από τις οθόνες και από το περιεχόμενο στο οποίο μπορούν να έρθουν με επαφή, που είναι απολύτως ακατάλληλο προφανώς.
0: Ναι. Ξέρεις, γενικά είμαι πολύ επιφυλακτικός με τις απαγορεύσεις, πρέπει να σου πω. Ειδικά στις ηλικίες τις πολύ, αν θες, ιδιαίτερες, όπως είναι η εφηβεία, και είναι εφηβεία μέχρι αυτή την ηλικία. Ναι. Και πριν και μετά, θα μου πει κανένας, αλλά πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi. Τώρα, η κυβέρνηση πήγε στην απαγόρευση, το κάνει ως πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα επακολουθήσει και δεν ξέρω και τι θα γίνει σε πρακτικό επίπεδο, γιατί έχουν ακουστεί, όπως είδαμε και στο βίντεο, πολλά για το πώς μπορούν ανήλικοι να σπάνε αυτή την απαγόρευση, να βρίσκουν τρόπους, αν θες, να κάνουν ένα bypass και να μπορέσουν να μπαίνουν στα δίκτυα. Ο μόνος φόβος που έχω, συμφωνώ ότι το έχουμε ζήσει και ως γονείς, έτσι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ πιεστικά για τους εφήβους, ένα σπίτι και την κοινωνία μας αυτή η ιστορία με τον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα. Όμως, ο μόνος φόβος που έχω είναι μη λειτουργήσει, αν θες, λίγο, μας έρθει λίγο ανάποδα
1: μας
0: αυτή η ιστορία. Ναι, η απαγόρευση σε βάζει σε μια άλλη λογική, έτσι, πάντα. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει με άλλο. Βέβαια, θα μου πεις, τα μέτρα μέχρι τώρα που έχουν υπάρξει, μέτρα κυρίως συστάσεις, πληροφόρηση, ενημέρωση,

0: δεν έχουν αποδώσει. Επίσης, έχω μια επιφύλαξη το ότι οι νέοι, ας πούμε, μην αντιδράσουν ότι αποφασίζεται για μας χωρίς εμάς. Δηλαδή, και η εικόνα που είδα τώρα με τρεις υπουργούς, εντάξει, δεν τους έλεγα μεγάλους σε ηλικία, αλλά σίγουρα προχωρημένους, ας πούμε, τουλάχιστον μεσήλικες, να εμφανίζονται, θα έπρεπε λίγο να υπάρχει και κάτι πιο νέο,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνεις, για να φαίνεται ότι η κυβέρνηση μπορεί να αφουγκραστεί. Δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μακάρι να λειτουργήσει, έτσι. Δηλαδή, να πάμε σε ένα επίπεδο όπου οι νέοι θα μπορούν να κοινωνικοποιηθούν διαφορετικά, να μην είναι κολλημένοι στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή και να ζήσουμε κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
0: Κρατώ μια επιφύλαξη. Κρατώ μια επιφύλαξη, παρότι όλοι μας έχουμε αντιληφθεί πια τη σοβαρότητα της κατάστασης, έτσι, για το πώς τα κοινωνικά δίκτυα πλέον έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο, τον εθισμό των νέων.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος των περιορισμών που θα τεθούν είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων, με σαφείς παράλληλα υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες.
2: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να εφαρμοστούν οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Τη σημασία της πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών.
3: Είναι πολύ σημαντική η απόφαση, η πρωτοβουλία της πολιτείας να θέσει σε ισχύ αυτό το πλαίσιο του ελέγχου, θα λέγαμε, του κυβερνοχώρου, του ίντερνετ, των social για τα παιδιά, γιατί ο κόσμος των social είναι ένας απέραντος, ένας χαοτικός κόσμος, ο οποίος φυσικά όλοι μας χανόμαστε σε αυτό πολύ εύκολα. Δύσκολα ελέγχουμε την πρόσβαση που μπορεί να μπούμε για ένα λεπτό, για 10 λεπτά, μπορεί να γίνει, να διαρκέσει και πάνω από 3 ώρες. Αυτό στη δική μας ηλικία μπορεί να μην είναι επικίνδυνο.
2: Όπως αναφέρει Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, εντεταλμένη σύμβουλος παιδείας και διαβίου μάθησης περιφέρειας Κρήτης, ο ψηφιακός κόσμος είναι απέραντος και συχνά ανεξέλεγκτος, με τα παιδιά να κινδυνεύουν να περνούν πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες.
3: Θα τρέξει αυτό. Θα έχει αποτελέσματα εάν όλοι συμβάλλουμε σε αυτό ακριβώς το πεδίο. Δηλαδή, ότι θέλουμε τα παιδιά μας πιο υγιή. Mm-hmm. Αν το πιστέψουμε αυτό, θα έχει αποτελέσματα η πρωτοβουλία αυτή. Κοιτάξτε, και άλλα κράτη έχουν προχωρήσει σε αυτό. Τα αποτελέσματα θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα μετρήσιμα. Μετράμε με πιθανότητες, πιστεύω. Σε όλα αυτά μετράμε με πιθανότητες. Είναι ανεξέλεκτο το διαδίκτυο. Οπότε πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα, να το υπηρετήσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματά του.
2: Καθοριστικός, ωστόσο, είναι και ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι καλούνται να θέσουν όρια και να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των νέων μέτρων.
3: Αυτό το πλαίσιο που θέλει η πολιτεία να επιβάλλει σε εισαγωγικά, δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι εύκολο εάν οι ίδιοι οι γονείς υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο. Εάν οι γονείς ακολουθήσουν και πάλι τον έλεγχο και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν και τώρα. Γιατί αν πούμε ότι τώρα τα παιδιά χάνονται στο διαδίκτυο, είναι γιατί οι ίδιοι οι γονείς το επιτρέπουν. Οι ίδιοι οι γονείς πολλές φορές με τα δικά τους στοιχεία ανοίγουν λογαριασμό στα παιδιά τους.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένους όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις για την προστασία του ενετικού παραλιακού μετώπου περιλαμβάνει η έγκριση του Master Plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως δε αποκάλυψε το κρέτα24.gr, υπάρχει πρόβλεψη για την μετατροπή του κτηρίου του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο με επίσης αυστηρούς περιορισμούς. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς. Σωτήρη, καλησπέρα. Πάμε να δούμε τι μάθαμε σήμερα από αυτό, από την έγκριση του Master Plan από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολλά και ενδιαφέροντα, νομίζω.
4: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, το Master Plan που συνέταξε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει πλέον τη σφραγίδα, έχει την υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Και συνοδεύεται αυτό το πράσινο φως για το Master Plan με μια σειρά από παρατηρήσεις, 12 τον αριθμό, όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, όπως αυτές εκφράστηκαν και στο πλαίσιο της έγκρισης του κειμένου.

0: από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η ειδική αναφορά νομίζω πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό ήταν και ένα σημείο αιχμής αναφορικά με την έγκριση για, με περιορισμούς μεν, αλλά την έγκριση για τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου στον χώρο του παλιού ψυγείου, αλλά και τους αυστηρούς περιορισμούς στη ζώνη του ενετικού λιμένα Ηρακλείου που αφορά στην δόμηση, στις αναπλάσεις και στα νέα κτίρια που ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρξουν κατεδαφίσεις των υφιστάμενων, όπως είναι για παράδειγμα το λιμεναρχείο, δεν επιτρέπεται να κατασκευαστούν άλλα κτίρια. Πάμε έτσι να δούμε τέσσερις βασικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μετατροπή λοιπόν του κτιρίου του ψυγείου σε ξενοδοχείο γίνεται δεκτή, με τον όρο να διατηρηθεί το κτηριακό κέλυφος ως έχει, χωρίς η αδίποτε προσθήκη, καθύψος ή καθέκταση. Παράλληλα, να εξεταστεί από τους μελετητές εναλλακτικά η δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων πλην της προτινόμενης του ξενοδοχείου στο συγκεκριμένο κτίριο. Επίσης, στον προβλήτα του μικρού Κούλε να μην διαμορφωθεί μόνιμος χώρος αναψυχής και υπαίθριων ήπιων εκδηλώσεων. Ο χώρος μπορεί περιστασιακά να φιλοξενεί υπαίθριες εκδηλώσεις, κατόπιν όμως συνεννόησης με την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Στη λιμενική ζώνη Α, στο σύνολό της, και στη λιμενική ζώνη Β, στο τμήμα αυτής που εμπίπτει εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου, του ενετικού λιμένα δηλαδή, οι όροι δόμησης να προσαρμοστούν μόνο στα κτίρια που υφίστανται, χωρίς να υπάρχει περιθώριο για αύξησή τους. Και τέλος, μετά τη μετακίνηση σε μελλοντικό χρόνο του λιμεναρχείου σε νέο κτίριο στη λιμενική ζώνη ΣΕ, εκεί δηλαδή που δεν εμπίπτει εντός του αρχαιολογικού χώρου, για τυχόν ένταξη οποιασδήποτε νέας χρήσης στο υφιστάμενο κτίριο του λιμεναρχείου, να υποβληθεί πλήρης πρόταση και μελέτη προς εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Σε περίπτωση δε που το υφιστάμενο κτίριο στη λιμενική ζώνη Α κατεδαφιστεί, να μην ανεγερθεί νέο κτίσμα στη θέση του.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μπαράζ επιχειρήσεων διάσωσης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το πρωί στα νότια της Κρήτης, με τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος αλλά και της Frontex να προχωρούν στην περισυλλογή τουλάχιστον 240 μεταναστών. Μέσα σε λίγες ώρες οι αρχές κινητοποιήθηκαν για 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Ιεράπετρας και της Γάβδου, εντοπίζοντας λέμβος που είχαν ξεκινήσει φυσικά από τις ακτές της Λιβύης. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα, γιατί εντωμεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, Χάρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα καταρχάς. Έχουμε και ακόμα ένα ή δύο περιστατικά.
2: Πάλι στα νότια της Ιεράπετρας. Το πρωί, μάλλον τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές, είχαμε, όπως είπες, 4 περιστατικά. 196 άτομα σε 3 περιστατικά. Το μεγαλύτερο, 77 άτομα, στην περιοχή της Ιεράπετρας, νότια της Χρυσής, εντοπίστηκαν οι 3 βάρκες. Η τέταρτη βάρκα ήταν 45 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκε τα 3 περιστατικά στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Από εκεί στο χώρο της Αγρέξ. Η Αγρέξ είναι μια παλιά αγροτική εγκατάσταση, ένας παλιός αγροτικός συνεταιρισμός. Και αναμένεται να μεταφερθούν περίπου 180 άτομα στο Ηράκλειο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ο χώρος αλλά ούτε η υποδομή εκεί για να φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περίπου 400 και πλέον άτομα που βρίσκονται στην Ιεράπετρα από τα περιστατικά που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα σημερινά αλλά και ένα-δύο περιστατικά που είναι από Πέμπτη και Παρασκευή. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 17.000 πλέον από την αρχή του χρόνου. Η αύξηση είναι κοντά στο 15% σε σχέση με πέρυσι και φαίνεται ότι και ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών αλλά και περιστατικών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Και εδώ τα νούμερα θα είναι πολύ υψηλότερα. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός περιστατικών στην Ανατολική Κρήτη. Το έχουμε δει από την αρχή του χρόνου, αλλά το τελευταίο διάστημα αυτό είναι πολύ έντονο. Πάνω από σε μία εβδομάδα.

0: εβδομάδα είχαμε πάνω από 15 περιστατικά στην Ανατολική Κρήτη σε σχέση με 2 ή 3 περιστατικά στην Δυτική Κρήτη. Βλέπουν δηλαδή ότι πλέον στοχεύουν περισσότερο προς Ιεράπετρα και Ηράκλειο παρά προς την περιοχή της Γάβδου και της νότιας πλευράς των Χανίων. Mm-hmm. Όλοι οι μετανάστες, όπως γίνεται πάντα, αφού γίνει η πρώτη τους καταγραφή, θα μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα, σε κέντρα κράτησης, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για άσυλο όσοι το δικαιούνται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την πληρότητα να αγγίζει το 120 έως 140% και τους ασθενείς να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Κλινικής Βασιλικούδα, η δύναμη των 35 κρεβατιών αποδεικνύεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται ράντζα στους διαδρόμους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης πίεσης δρομολογείται η δημοπράτηση για την επέκταση της κλινικής. Ωστόσο, η υποστελέχωση σε γιατρούς, ψυχολόγους και νοσηλευτές παραμένει η μεγάλη πληγή.
2: Στο 120 έως και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
3: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45, 47 ασθενείς και όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
2: Ενώ η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
3: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
2: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αμφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
2: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας. Την ίδια ώρα η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, με ελλείψεις σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
3: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι στο μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις. Αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων, και γιατρούς και ψυχιάτρους, χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε, και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
1: Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Σωτήρη, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για τις πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες της ψυχιατρικής κλινικής. Ξέρεις, και είναι κρίμα, γιατί όταν έχουμε να πούμε μια καλή είδηση, δηλαδή ότι δρομολογείται η επέκταση, την ίδια ώρα λέμε πώς θα στελεχωθεί η δομή, επαρκώς.
4: Σωστά, γιατί ξέρεις, τα κτίρια από μόνα τους δεν κάνουν τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, η μοναδική δημόσια δομή, καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Ανατολικής Κρήτης. Δεν λειτουργεί στο κόκκινο. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Όταν μια κλινική λειτουργεί στο

0: 120, 130 και 140%, καταλαβαίνουμε ότι απαιτούνται ράντζα για να καλύψει τις ανάγκες και προφανώς υποβαθμίζεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και μάλιστα σε μια κλινική που τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται αντί να μειώνονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις. Το μόνο παρήγορο θετικό στοιχείο σε αυτή την κατάσταση είναι ότι μετράμε αντίστροφα για τη δημοπράτηση της επέκτασης της ψυχιατρικής, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Μία κλινική για να λειτουργήσει σωστά δεν χρειάζεται μονάχα να μεγαλώσει, χρειάζεται και να στελεχωθεί. Και υπάρχει, και κλείνω με αυτό, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό, η παιδοψυχιατρική κλινική, η οποία έχει υποδομές, έχει εγκαταστάσεις, αλλά επί της ουσίας υπολειτουργεί, διότι δεν έχει γιατρούς για να τη λειτουργήσουν.
1: Έτσι ακριβώς. Σου ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος άνδρας στα Χάνια όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο βορειδικό άξονα στην περιοχή των Τσικαλαριών, ανεβάζοντας τα θύματα στους δρόμους της Κρήτης στα 35 από τις αρχές του 2026. Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο επαρχιακό δίκτυο και στην ενδοχώρα, όπου καταγράφονται περισσότερα τροχεία, τόσο θανατηφόρα όσο και μηλικές ζημιές.
2: Βαρύς ο φόρος αίματος από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. 35 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην άσφαλτο από την αρχή του 2026 με ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο να συγκλονίζει τα Χανιά. Θύμα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
3: Δυστυχώς άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ κάτω από συνθήκες που οφείλουν να εξεταστούν και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δούμε αν στην περιοχή γινόταν εργασίες και αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να έχουν προληφθεί προκειμένου να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια του χώρου. Θα πρέπει να δούμε αν ο οδηγός που οδηγούσε το όχημα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά και αν πεζός μπορούσε να διασχίσει το σημείο εκείνο με ασφάλεια ή απαγορευόταν να ήταν σε εκείνο το σημείο.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος κινούνταν πεζός στο δρόμο και επιχείρησε να τον διασχίσει κάθετα όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά.
3: Δεν έφυγε γιατί σταμάτησε να βοηθήσει, να καλέσει το ΕΚΑΒ ή ό,τι χρειάζεται να καλέσει και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο προφανώς και να σταματήσουμε, προφανώς και να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου ο τραυματίας να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, να τον προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και να αναρρώσει. Αλλά είτε είμαστε πεζοί, να είμαστε εκεί, να κοιτάζουμε το δρόμο, να είμαστε προσεκτικοί και να μην φεύγει η σκέψη μας σε άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε και να μας απασπάνε την προσοχή και να είμαστε απρόσεκτοι. Γιατί παρατηρούμε καθημερινά και πολλούς πεζούς οι οποίοι ενώ το φανάρι τους είναι κόκκινο, πετάγονται και επιθετικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν γλιτώσει ατυχήματα, τα οποία χάρη στην προσεκτική οδήγηση που κάνανε οι οδηγοί εκείνη τη στιγμή, τα αποφύγανε.
2: Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στην ζωή.
3: Φέτος τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2025 και γι' αυτό οι φίλοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να είμαστε, να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε προσεκτικοί κατά τις ώρες που χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας, είτε είναι αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό, δηλαδή βασικά πράγματα τα οποία αμελούμε και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
2: Ο 47χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια τροχέα.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη, κυρίες και κύριοι, με έναν 18χρονο να επιτίθεται με μαχαίρι σε ένα 57χρονο άνδρα μέσα στο σπίτι του τελευταίου. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης ξανά μαζί μου και το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Ένα αιματηρό περιστατικό που θα μπορούσε να είχε και πολύ χειρότερη κατάληξη. Ο 18χρονος πήγε στο σπίτι του 58χρονου. Δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί οι λόγοι που του όπλησαν το χέρι και τον χτύπησε δύο φορές με μαχαίρι στην περιοχή, στην Κοιλιά. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μυρών, από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τα τραύματά του δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Πήρε εξιτήριο. Ο 18χρονος συνελήφθη από το

0: Με εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα της Τρίτης, με επικεντρότητα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ στη Δυτική Κρήτη θα επιμείνουν ως αργά το βράδυ της Τετάρτης.
1: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.
2: Μεταβολή πρόκειται να παρουσιάσει ο καιρός και πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την Τρίτη το απόγευμα αρχικά και από τα νότιο-δυτικά του νησιού. Έτσι, από την Τρίτη νωρίς το απόγευμα θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιες-νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου. Αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή σαφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο.
1: Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, η Δυτική Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο επικίνδυνων φαινομένων από το βράδυ της Τρίτης, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες που θα αγγίξουν τα εννέα Μποφόρ.
2: Η γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης, με κίνηση ανατολικότερη. Μέχρι και την Τρίτη οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, πολύ μικρή σχεδόν ανεπαίσθητη η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Από την Τρίτη όμως το βράδυ σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Σημαντικό και κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στα μέσα της εβδομάδας και κυρίως το τριήμερο από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, βελτιώνεται ο καιρός, έτσι ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάμε με έναν βελτιωμένο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα και κυρίως τους ανέμους που θα πέσει η έντασή τους, καθώς επίσης θα προχωρήσουμε, θα βρεθούμε μάλλον και σε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων, με επιτηδίους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
3: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων, με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
4: Δυστυχώς είναι συνηθισμένα αυτά τα περιστατικά όταν δίδομαι χρήματα, προκαταβολές, κάνουμε καταθέσεις σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ακίνητο που δεν έχουμε επισκεφθεί κατηδίαν, που δεν έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος μεσίτης, προκειμένου να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το ακίνητο.
3: Όταν έφτασε όμως για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε πως το διαμέρισμα φιλοξενούσε ήδη άλλους ενίκους που βρίσκονταν εκεί για διακοπές.
4: Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά που βλέπουν διαμερίσματα από το διαδίκτυο, καταθέτουν προκαταβολές και όταν έρχονται προκειμένου να επισκεφθούν και να παραλάβουν το διαμέρισμα που ήδη έχουν καταθέσει προκαταβολή, είτε είναι μεσωμένο σε άλλον ενοικιαστή, είτε δεν υπάρχει καν, είτε είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στις εικόνες στο διαδίκτυο.
3: Όπως αποκαλύφθηκε, επρόκειτο για ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο η επιτίδια παρουσίαζε ως διαθέσιμο προς ενοικίαση, έχοντας κρατήσει αντικλείδια από προηγούμενη διαμονή της.
4: Προσοχή! Δεν καταθέτουμε ούτε ένα ευρώ σαν προκαταβολή εάν δεν επισκεφθούμε επιτόπου το διαμέρισμα και να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη ή με εξουσιοδοτημένο μεσίτη.
3: Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε

0: οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων για ενοικίαση ακινήτου.
1: Όταν πάμε για να μισθώσουμε ένα διαμέρισμα, και αναφέρομαι περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο σε φοιτητές ή σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν πληρώνεται ούτε καν ο μεσίτης με την επίδειξη του διαμερίσματος να πάρει την αμοιβή του, εάν δεν γίνει μισθωτήριο.
2: Αντιμετωπεί με ριζικές αλλαγές στη διακίνηση του ολοκάρπου, θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η παραγωγή, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Το μέτρο, που θα αφορά ακόμα και τη μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιουργείο, προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και φοροτεχνικούς, οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές δυσκολίες στην πράξη και ζητούν πιο ευέλικτες διαδικασίες.
0: Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα στην διακίνηση του ελαιοκάρπου, θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ακόμη και για την μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιουργείο, προκαλεί προβληματισμό στους φοροτεχνικούς που προειδοποιούν για δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου.
3: Το Υπουργείο Οικονομικό θέλει να δει τη διακίνηση των προϊόντων, των εμπορευμάτων, ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε κάθε σημείο της διακίνησης. Δηλαδή, από την παραγωγή, αν πούμε, για τους αγρότες ειδικού κανονικού καθεστώς, από το ελαιόφυτο, από το χωράφι, πώς θα διακινηθεί, πού θα πάει, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά τα στάδια πρέπει και θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθούνται. Ενδέχει στο επόμενο διάστημα να μπει το Υπουργείο Οικονομικών με τα δικά του δεδομένα, να ξέρει πώς το αντίστοιχο έχει τιμολογηθεί. Με αυτό τι θα επιτύχουμε? Θα επιτύχουμε τη φοροδιαφυγή να μικραθεί, το κομμάτι της διακίνησης με τα χειροκίνητα δελτία αποστολής πάει να μηδενιστεί, έτσι ώστε να έχουμε μικρό φόρο.
0: Όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες ψηφιακές διαδικασίες, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ.
4: Το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται είναι πολύ υψηλό, ξεκινά από 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά τεινάζει τον προϋπολογισμό ενός αγρότη στον αέρα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο οι οδηγίες του Υπουργείου αυτό λένε. Η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι 31/10/26, από 1/1/27 ψηφιακό δελτίο αποστολής και στους ελαιοκαλλιεργητές. Και βέβαια όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή τη νέα διαδικασία. Εξαιρούνται, και το επισημαίνω με αυτό, οι αγρότες στο ειδικό καθεστώς.
3: Τα πρόστιμα είναι στα απλογραφικά βιβλία, έχουν 5.000 ευρώ την παράβαση, στα διπλογραφικά 10.000. Εδώ θα πρέπει να πούνε ένα σημαντικό οξύμορο που θεωρώ για την άποψή μας πώς θα πρέπει να διορθωθεί με την τελευταία διέταξη του νόμου. Πάμε πίσω 5 έτη, οπότε εάν δει ο έλεγχος πώς στο προηγούμενο 5 ετία έχει ξαναγίνει η ίδια παράβαση, διπλασιάζεται το ποσό. Αν γίνει 3 φορές, τριπλασιάζεται. Φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση που έχει την τελευταία 5 ετία 3 δελτία προσφορής, 1 έκδοση, θα πάμε 20.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εφαρμογή του μέτρου συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο, με τους φοροτεχνικούς να ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών νέα παράταση και ένα πιο ευέλικτο σύστημα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
4: Στον τομέα των αγροτών, ειδικά στους ελαιοκαλλιεργητές, καλό είναι το Υπουργείο να το ξαναδεί, να αφήσει χρόνο, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και να μην πάμε 1/1/27 στα μέσα δηλαδή της ελαιοκομικής περίοδου να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα ψηφιακής διακίνησης του παραγόμενου ελαιόκαρπου προς το ελαιοργείο, γιατί θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς

0: με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: No more bets, please.
2: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
2: Αφού είναι και στα ελληνικά.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestan Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σοβαρές αναταράξεις στην πολιτική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, με το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν να βρίσκεται στο επίκεντρο και να παραμένει κλειστό, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε μαζικές ακυρώσεις και αναστολές δρομολογίων.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας πύραυλος έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάν της Σαουδικής.

0: της Αραβίας. Στο βίντεο φαίνεται η πρόσκρουση στον τερματικό σταθμό, η οποία προκαλεί μια τεράστια έκρηξη, πυρηνική σφαίρα και συντρίμια να πέφτουν από την οροφή πάνω στους ταξιδιώτες που βρίσκονταν από κάτω. Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Εταιρεία Αναλύσεων Δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ Βασιλιάς Χαλίντ ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον, Δημοσθένη Γιώργο Ακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, Σόφια. Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε την σημερινή μας έτσι, συνάντηση με το παιχνίδι του Σαββάτου, έκτη αγωνιστική, θυμίζω, τη Super League, ΑΕΚ Όφη, στη Φιλαδέλφια, 3-0. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα, από εδώ και πέρα, ο Όφη σκέφτεται και την Ευρώπη. Έτσι πρέπει να το αφήσει και πίσω του αυτό το παιχνίδι, σωστά?
3: Ακριβώς. Όπως είπες και εσύ, το παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ ήταν το Σάββατο. Έχουν περάσει 2-24 ώρα. Ο Όφη λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να γυρίσει το διακόπτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μείνει στο τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο. Προφανώς και δεν άρεσε σε κανέναν η ήττα. Προφανώς δεν άρεσε σε κανέναν το σκορ, το 3-0. Αλλά οι μεγάλες ομάδες δεν πρέπει να μένουν σε ένα είτε θετικό είτε αρνητικό αποτέλεσμα. Οι υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και έτσι δεν σου επιτρέπουν εκ των πραγμάτων να σταθείς σε κάποιο αρνητικό αποτελέσματα. Το αφήνεις πίσω και έτσι λοιπόν ο Όφη το αφήνει πίσω, επικεντρώνεται στο παιχνίδι της Πέμπτης με τη Ρεν. Έχει τη μεγάλη υποχρέωση, τη μεγάλη παρουσία στη League Phase του Europa League. Ταξιδεύει στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την γαλλική ομάδα. Εκεί επικεντρώνεται πλέον ο Όφη. Ως μεγάλη ομάδα καλείται να κοιτάξει μπροστά, να κοιτάξει τα σπουδαία που είναι αδιαμφισβήτητα τα παιχνίδια της Ευρώπης. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι δεν υπάρχει και κανένας λόγος για κλάματα, για οδυρμούς. Ο Όφη είναι πέμπτος στη βαθμολογία, απέχει ελάχιστα από την πρώτη θέση, οπότε νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει.
2: Την Τετάρτη πάντως η ομάδα αναχωρεί για το Ρεν στις 15, σωστά, την Πέμπτη είναι το παιχνίδι.
3: Πολύ σωστά, την Τετάρτη στις 14, μία ημέρα πριν, στις 11 το πρωί θα αναχωρήσει η αποστολή με πτήση τσάρτερ για το Ρεν. Θυμίζω ότι θα υπάρχουν και φύλαθλοι μαζί με την αποστολή της ομάδας του Όφη, η οποία σήμερα ξεκίνησε στην ουσία την προετοιμασία της για αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης στην γαλλική πόλη. Εκτός προπόνησης έμειναν ο Σιέλης και ο Ισέκα. Θεωρώ δύσκολο να είναι ετοιμοπόλεμοι στο παιχνίδι της Πέμπτης, ωστόσο θα ξεκαθαρίσουν πολλά στην αυριανή προπόνηση που έχει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, την τελευταία επί ελληνικού εδάφους, αφού όπως σου είπα την Τετάρτη αναχωρεί για το ΡΕΜ και την Τετάρτη το απόγευμα θα προπονηθεί στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας, όπου θα δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντις. Mm-hmm.
2: Και για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν τι γίνεται? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, η αναμονή, η προσδοκία, η δίψα. Φαίνεται στα εισιτήρια δηλαδή.
3: Ναι, και είναι δύο κολλητά παιχνίδια. Ναι. Είναι την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Σωστά. Παίζει τώρα την Πέμπτη με τη Ρεν. Την επόμενη Πέμπτη υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η δίψα του κόσμου, έχω να σου πω, Σόφια, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει πάνω από 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Υπολογίζοντας βέβαια και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει ο Όφη, αλλά νομίζω ότι μία ακόμη μεγάλη βραδιά θα ζήσει η κριτική ομάδα στο Παγκρίτιο την 5η 22 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι για μία ακόμη βραδιά όλη η Ευρώπη θα μάθει για τα καλά τι σημαίνει η Όφη.
2: Μάλιστα. Πάντως η UEFA έκανε και ένα αφιέρωμα στον Όφη και στην πορεία της ασπρόμαυρης ομάδας.
3: Ναι, η UEFA ήδη ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει η Όφη. Αντίθετα με τη Hoffenheim, η οποία μετά την ήττα στην πρεμιέρα της League Phase είπε ότι χάσαμε από μία ομάδα no name, που δεν έχει όνομα. Η UEFA αντίθετα ξέρει πολύ καλά ποιος είναι η Όφη και γι' αυτό έκανε ένα δεκάλεπτο αφιέρωμα, παρακαλώ, στην κριτική ομάδα με υλικό από την πρεμιέρα της League Phase, από την νίκη απέναντι στην Hoffenheim. Έχουν μιλήσει ως

0: Κόρα εκείνο του παιχνιδιού.
1: Βλέπουμε
0: ο
1: και πλάνα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και πλάνα εντωμεταξύ ανάμεσά μας.
0: Πολύ σωστά. Μίλησε ο σκόρερ εκείνη τη μεγαλειώδου βραδιά ο Κανελόπουλος. Μίλησε ο Μπουχαλάκης για την επιστροφή του στα πάτρια εδάφη, φορώντας ξανά τη φανέλα του Όφη. Μίλησε ακόμη και ο εμβληματικός φύλαθλος της κριτικής ομάδας, ο Μανώλης Τζιρίτας. Ένα πολύ όμορφο, έτσι, ένα πολύ συγκλησιακό αφιέρωμα στον Όφη. 10 λεπτά από την UEFA. Πραγματικά αξίζει κάποιος να το δει.
1: Μάλιστα. Και κλείνουμε με τον ντέρμπι των Αιωνίων που έληξε υπέρ του Ολυμπιακού εχθές.
0: 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Νίκησε τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός με τέρμα του αρχηγού του, του Παναγιώτη Ρέτσου. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ πιο ψυχωμένος, να το πω έτσι, όπως πρέπει να είναι μια ομάδα αγωνιζόμενη σε ένα ντέρμπι και μάλιστα ένα ντέρμπι Αιωνίων. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός πιθανότατα ήταν λίγο πιο χαλαρός μετά από εκείνο το 5-5 που είχε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έτσι, θα λέγαμε ότι με αυτή τη νίκη του Ολυμπιακού, Σότια μπήκε φωτιά στην κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση με 15 πόντους, αλλά ακολουθούν η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13 και ο ΠΑΟΚ με 12. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε πριν από λίγο στην Τούμπα, έχω να σου πω, από την Καλαμάτα με 3-1, έτσι δεν μπόρεσε να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Και αμέσως πιο πίσω είναι Όφη με τον Άρη, που έχουν 10 βαθμούς. Γι' αυτό, όπως είπα και στο ξεκίνημα της σύνδεσής μας, δεν χάθηκε τίποτα για τον Όφη με την ήττα από την ΑΕΚ. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές εκεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
1: Και αν μη τι άλλο, έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου γνώρισε Όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2.
2: Την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου γνώρισε Όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση με τον Όφη να προηγείται με 21-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αγόρε Θύμνου ανέβασε την απόδοσή του και αξιοποιώντας τις επιθετικές του επιλογές πήρε το προβάδισμα πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 33-41. Στην τρίτη περίοδο, ο Όφη προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 56-63. Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Ρούλι Αλμπάνη συνέχισε την προσπάθεια να πλησιάσει στο σκορ, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Έτσι, ο Αγόρε Θύμνου έφτασε στη νίκη με τελικό σκορ 74-82.
3: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σε κάποιες στιγμές ελέγχαμε το ρυθμό, σε κάποιες όχι. Χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Η ομάδα του Όφη πήρε και, και ποιότητα και καλούς παίχτες και χάσαμε rebound και δεχτήκαμε πόντους από δεύτερες επιθέσεις, αλλά και το αμυντικό μας transition σε κάποιες στιγμές όταν Όφη έπαιζε με χαμηλό σχήμα και εμείς είχαμε δύο ψηλά παιδιά μέσα, δεν ανταποκριθήκαμε στο να γυρίσουμε γρήγορα πίσω.
4: Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ξέραμε ότι Όφη προέρχεται από μια εκτός έδρα ήττα. Και αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο coach, ότι ξεκινήσαν αργά την προετοιμασία, θα τους έκανε να ήταν, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε, ότι θα ήταν ένα do or die παιχνίδι. Αλλά για αυτούς δεν ήταν και το καλύτερο πράγμα το ξεκίνημα με το 0-2. Όπως είπε και ο coach, είχαμε πολλά προβλήματα μέσα στη εβδομάδα. Καταφέραμε όμως να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
5: Στην εξέλιξη του παιχνιδιού υπήρχε μια παράμετρος η οποία άλλαξε τελείως τη διαχείριση του παιχνιδιού. Ο Πορτογεράκης, ο βασικός μας σέντερ, έπαιξε, αγωνίστηκε 12 λεπτά γιατί έκανε 4 επιθετικά φάουλ, τα οποία τα σφύριξε ένα συγκεκριμένο διαιτητής, ο οποίος δεν ξανασφύριξε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μας έβαλε στην εξίσωση μια πολύ δύσκολη παράμετρο να διαχειριστούμε. Με δεδομένη αυτή την παράμετρο, λοιπόν, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι το Ρε Θύμνου άξιζε την νίκη. Έπαιξε με πιο καθαρό μυαλό από εμάς, με πιο ξεκάθαρες επιλογές και εκμεταλλεύτηκε κάθε δυναμία που του δώσαμε.
6: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κριτικό ντέρμπι, το περιμέναμε όλοι, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Το ρεύμα ξεκίνησε πιο δυνατά από εμάς, ήμασταν ο τρεις στην άμυνα. Κάποιες στιγμές ήταν που μπορούσαμε να προσπεράσουμε. Το ρεύμα δεν μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Κάθε φορά που πλησιάζαμε μας τιμωρούσε σε όλα τα λάθη της άμυνας.

0: Σίγουρα μας τύχησαν πολύ τα φάουλ που σφυρίχτηκαν, διότι έκλεισε πάρα πολύ το rotation.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση με άνοδο 1,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.595,52 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 361,54 εκατομμύρια ευρώ. 80 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σε αυτό το διπορικό έχουμε αλλάξει και οδηγό. Τον έχουμε λίγο πιο έτσι, αυστηρό από ό,τι βλέπετε και πια. Για γέρνα λίγο να δει το γυαλί ο κόσμος. Έτσι. Κώστας Φασούλας εκ.
1: Καλαριτών.
0: Καλαριτών. Δεν πήγαμε Καλαρίτες, φτάσαμε. Σχεδόν, αλλά ετοιμάζουμε και εκεί ωραία πράγματα. Και τώρα πάμε πού?
2: Φαρμάκι.
0: Φαρμάκι πάμε.
2: Περνάμε μέσα σε Φαρμάκι.
0: Τελικά πού πάμε?
2: Για βουνό, για βάμι, πού ξέρω.
0: Ε?
2: Στο βουνό πάνω.
1: Στον Αμάρτη.
2: Στον Αμάρτη.
0: Τι είναι εκεί, τι θα δούμε εκεί?
2: Εκεί θα βρούμε ένα στρωμένο μέρος ρίσιμα. Ένα εξοκλήσιο είναι εκεί.
0: Α.
2: Είναι, έχει ωραία τοποθεσία.
0: Τέλεια. Πόση ώρα είναι από εδώ τώρα, κάνα δεκάλυτο?
2: Κάνα δεκάλυτο.

0: όταν ανεβαίνεις στα βουνά, όταν γυρίζεις, τέτοια συναντάς. Χελονίτσες. Ήρεμα να μην την τρομάξουμε.
1: Ακούστε πάλι. Ακακίες, κέδροι και βελανιδιές. Γύρω γύρω. Όλα έχουν τη σημασία τους. Έχει προνοήσει η φύση για τα πάντα. Κοιτάξτε πίσω. Σαν μικρό δάσος.

μέτρα υψόμετρο. 1209. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Ο κόσμος εδώ τώρα έρχεται, είναι φυσικό. Αμάρμπεις. Είναι φυσικό κάλος. Έρχεται ο κόσμος εδώ και την πέφτει. Πρωτομαγιά όταν έχει, καταρχάς έχει τρομερή δροσιά. Βάζει τις πισταριές του, βάζει τις φωτιές του, ψήνει. Βλέπει όλο αυτό εδώ. Δείτε. Δείτε πίσω, δείτε δεξιά, δείτε αριστερά. Καθίστε σπίτια σας. Εγώ δεν το λέω. Καθίστε σπίτια σας, μην βγαίνετε έξω. Έξω είναι η ζωή, στη φύση.

0: Είμαστε στο τρανό του Ίσιμα.
1: Στο?
0: Το μεγάλο του Ίσιμα.
1: Το τρανό του Ίσιμα.
0: Τρανό.
1: Το τρανό του Ίσιμα. Το μεγάλο του Ίσιμα.
0: Ναι. Στον Αμάρμπε.
2: Αμάρμπες. Ο Αμάρμπες.
1: Για πες μας εδώ τώρα για τον Αμάρμπες. Γιατί Αμάρμπες. Κάτι τώρα τουρκικό είναι αυτό.
2: Τούρκοι του είχαν.
1: Τούρκοι του είχαν.
2: Τούρκοι του είχαν αυτό. Όλο το μέρος μας. Όλα αυτό σε κάθε χώρα τουρκικά είναι.
1: Έχουμε ακριβώς, είμαστε στο υψηλότερο σημείο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 1600.
1: Α, είναι το άλλο απέναντι, ναι.
2: Εδώ το πάνω.
1: Το πάνω. Και γύρω τι βλέπει κανείς.
0: Όλα τα χωριά.
1: Όλα τα χωριά της Ελασσόνας.
0: Ναι.
1: Της Ελασσόνας. Δεν υπάρχει εδώ Θεσσαλικός κάμπος, δεν φαίνεται. Είναι πίσω από τα βουνά.
0: Ναι, πίσω. Η Μιλούνα φαίνεται.
1: Η Μιλούνα.
0: Ναι. Πίσω από τη Μιλούνα. Από πάνω φαίνονται όμως.
1: Παππού.
2: Λέγε.
1: Ερχόσου να δω. Τι είχες, πρόβατα, τι είχες.
2: Τι είχα εγώ. Πόσες φορές το γύρισα το φωνό εδώ, όλα μέχρι κάτω. Αγροφύλακας ήμουν.
1: Αγροφύλακας, τον παππού μου. Τι λες τώρα ρε εσύ. Πάνε αγροφύλακες, δεν υπάρχουν πια. Και έρχεται κόσμος τώρα εδώ και ψήνει και κάνει και αράζει, ε.
0: Πρωτοχρονιά εδώ είμαστε.
1: Πρωτομαγιά. Πρωτοχρονιά είσαι σπίτι. Άμα είστε πρωτοχρονιά εδώ.
2: Ήταν μεγάλο λάθος που κατήργησαν την αγροφύλακη.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα κλειψίματα. Ακούγονται τα
1: καταργήθηκε η αγροφυλακή.
2: Γυρνούσαμε όλη τη νύχτα. Πάμε, κάνουμε πολλά. Πάμε εκεί. Ανά δυο πανάμι παρέα. Ξενυχτούσαμε μόνο και μόνο για τέτοια πράγματα.
1: Εγώ έμαθα όμως ότι παίζει καλή φλουέρα.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Αβγάλτε την.
2: Δεν ξέρω να παίξω. Μην σου παίζει φλουέρα.
0: Όχι.

0: Τώρα έχουμε περάσει το φαρμάκι.
1: Ναι.
0: Πάμε προς Βουβάλα.
1: Ναι.
0: Και στο ενδιάμεσο έχουμε αυτόν εδώ τον ταμιευτήρα, αυτή τη μικρή λιμνούλα, φράγμα, πώς να το πούμε. Το οποίο πότε έγινε εδώ?
1: Δεν έγινε περίπου το 20 χρόνια.
0: Έχει 20 χρόνια. Και παίρνει νερό όλη η περιοχή, ε?
1: Όχι, μόνο το χωριό αυτό.
0: Μόνο το χωριό.
1: Αλλά δεν φτάνει, είναι έλλειμμα.
0: Πού χρησιμεύει αυτό το νερό?

0: Φρουτοσαλάτες έχετε φάει πολλών και διαφορετικών ειδών. Τέτοια φρουτοσαλάτα που σας ετοιμάζω εγώ, σε λουτρό, πραγματικά σε λουτρό από τσάι, όχι. Πάμε. Φρουτοσαλάτα χωρίς μήλο και χωρίς μήλο ζαγορίν γίνεται?
1: Δεν γίνεται.
0: Κόβουμε το μήλο σε ζαράκια, τόσο όσο, για να τα παίρνουμε με το κουτάλι μας. Καθαρίζουμε και μια μπανάνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο εύκολο φρούτο από την μπανάνα σε καθάρισμα. Αλήθεια, δε. Και αυτό σε ζαράκια. Φραουλάρες. Δείτε φράουλα, τούμπανο. Είναι και της εποχής τώρα. Αγαπάμε φράουλες, αγαπάμε μπέρις που θα βάλουμε μετά. Θα τη βάλετε αυτή στο ψυγείο με το iced tea ροδάκινο που έχω εδώ. Θα την αφήσετε κανένα μισάωρο και θα την απολαύσετε όπως σας γουστάρει. Πάμε μέσα. Λίγα berries. Δείτε χρώματα. Η άνοιξη στο πιάτο μας. Πάμε να βάλουμε παγωμένο iced tea ροδάκινο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βάλετε λεμόνι, ό,τι σας αρέσει. Εδώ είμαστε. Ψυγείο. Ιδανικά μισή ώρα.

Εγώ στο δρόμο μετά την Ελασσόνα και προς τα χωριά πάνω, πίσω μου το Μουσείο Μάχης Σαραντάπορου, ευελπιστώ ότι θα μας ανοίξουν για να μπούμε μέσα, γιατί μιλάμε για την ιστορική μάχη του Σαραντάπορου και πρέπει να δούμε και να γνωρίσουμε για άλλη μια φορά την ιστορία μας.

0: Αύριο με την κατάληψη της Ελασσόνας και της Δεσκάτης, ο τουρκικός στρατός με ακμαίο ακόμα το φρόνημα και με πίστη στην αδιαφιλονή κοινή μέχρι τη στιγμής αυτής υπεροχής του, συμπτύσσεται μαχόμενος προς την κύρια γραμμή αντίστασης επί της τοποθεσίας Αρταπόρου. Η εσπέρα της 8ης Οκτωβρίου βρίσκει τον προελάβροντα ελληνικό στρατό πρώτης τοποθεσίας Αρταπόρου με την εξής διάταξη. Η πρώτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μανουσογιαννάκη στην Κοκκινόγη. Η δεύτερη μεραρχία, υπό το στρατηγό Καλάρη στο ύψομα 385 ανατολικά του Λικουδίου. Η τρίτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Δαμιανό στο Λικούδι. Η τέταρτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μοσκόπουλο στα Γιανοτά. Η πέμπτη μεραρχία, υπό το στρατηματάρχη Ματθεόπουλο στο Λουτρό. Η έκτη μεραρχία, υπό το στρατηματάρχη Μιλιώτη Κομνηνό στο Πετρωτό. Η έβδομη μεραρχία, υπό το στρατηματάρχη Κλεωμένη στη Λάρισα. Η ταξιαρχία Επικού υπό το στρατηματάρχη Σούτσο και το απόσπασμα Ευζώνου του στρατηματάρχη Γενάδη στη Δεσκάτη. Το απόσπασμα Ευζώνου του αντισταματάρχη Κωνσταντινοπούλου στα Καλύβια. Και τέλος το Γενικό Στρατηγείο στην Ελασσόνα. Δίχως ανυπέρβλητο φαντάζει το ορεινό συγκρότημα, καθώς το αντικρίζει κανείς αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα. Από ανατολή το Τιτάριο Όρος και από τη Δύση τα Καμπούνια προστατεύουν και ισχυροποιούν την άμυνα στην τοποθεσία Σαρατάπολη.
1: Αποτελείται από ένα συγκρότημα τριών κτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται το κυρίως κτίριο, το Χάνι του Χατζηγόγου, το στρατιωτικό μουσείο της μάχης του Σαρανταπόρου και ένα ισόγειο κτίσμα με το πεταλωτήριο και τον στάβλο. Τα δύο εσωτερικά δωμάτια που λειτουργούσαν ως μικροστάβλος και πεταλωτήριο στο τότε Χάνι έχουν αναπαλαιωθεί και είναι επισκέψιμα για το κοινό.

Το ισόγειο του ίδιου κτηρίου αποτελείται από τρεις αίθουσες. Στην αριστερή πλευρά της εισόδου βρίσκεται το δωμάτιο στο οποίο κατέληξε ο Κωνσταντίνος, όπου υπάρχει και προσωπογραφία του, τα αντικείμενα πάνω στο γραφείο, ένα μπρούτζινο μελανοδοχείο με το στυπόχαρτο, το φανάρι και το καντήλι. Αποτελούν αυθεντικά κοιμήλια που χρησιμοποίησε ο ορχιστράτηγος του ελληνικού στρατεύματος και αποπνέουν την ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης.

Ο πρώτος όροφος αποτελείται από μια ενιαία ευρύχωρη αίθουσα που αποτέλεσε το χώρο των συσκέψεων του επιτελείου και σήμερα λειτουργεί ως αίθουσα οπτιοακουστικών μέσων και προβολής ντοκιμαντέρ.

0: remain in position. We are obligated to stay here, as our duty is to protect the environment. This is not responsible behavior by corporations or government.
1: Στην είσοδο του κυρίου Στήριου, Χάνη Χατζηγόγου, δεσπόζουν οι προτομές του τότε αρχιστράτηγου Διαδόχου Κωνσταντίνου, αλλά και του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και μια μαρμάρινη πλάκα με εγχάρακτα τα ονόματα των ελληνικών μεραρχιών που έλαβαν μέρος στη μάχη. Στρογγυλά μανιτάρια, αν είναι πολύ μεγάλα στα 4, αν είναι σαν και αυτά στα 2 ακριβώς. Χοντροσπασμένο πιπέρι μπόλικο στο ελαιόλαδο και τα αφήνουμε να κάνει αυτό που βλέπετε τώρα, να φρίζει και να βγάλει τα αρώματα.

αρώματά του, κοινώς να τα απελευθερώσει και να γίνει ακόμα πιο spicy και πιο αρωματικό το φαγάκι μας ή τη γανιά μανιταριών. Μόλις δείτε ότι αχνίζει το λάδι μέσα τα μανιτάρια, θα σταματήσετε να ρίχνετε όταν πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Εδώ είμαστε κομπλέ. Μπόλικο μετανό για το τέλος, να φρεσκάρουμε και να αρωματίσουμε.

Είναι ωραίο χρώμα. Πάστα σκόρδου, τσίπουρο ή ούζο με γλυκάνισο. Μαϊντανό. Σβήνουμε με λάιμ και αφήνουμε να γλασάρει. Όπως είναι ζεστό, θρηματίζουμε φέτα και σερβίρουμε σε ένα ωραίο σαγανάκι με μπόλικο ψωμί. Ο απόλυτος μεζές.

0: Κυρία Ιωάννα, είμαστε στο φαρμάκι Ελασσόνας, καμιά ώρα, μία μισή από τη Λάρισα για όσους δεν έχετε έρθει, ωραίος προορισμός, και θα μου κάνεις μια εύκολη πίτα να την πω. Μπομπότα.
1: Μπομπότα
0: που την κάνανε.
1: Την λέμε και τυρόπιτα χωρίς φύλλο.
0: Α, τυρόπιτα χωρίς φύλλο. Ανοιχτή τυρόπιτα. Με λίγα υλικά. Μέσα σε αυτό το μπολ ένα κουταλάκι αλάτι, μη χοντρώνει αυτό.
1: Ναι. Νερό.
0: Νερό μία κούπα. Δύο κούπες. Το αλεύρι πόσο είναι, ένα κιλό.
1: Δύο κούπες, περίπου μπορεί, αναλόγως.
0: Αυτό τώρα το βλέπεις με το μάτι.
1: Βλέπουμε και με το μάτι. Τρεις. Τώρα άμα θέλουμε την κάνουμε λίγο πιο χοντρή, βάζουμε και τέσσερις κούπες.
0: Ωραία. Μετά βάζεις το αλευράκι. Αφού συμπληρώσεις και το νερό το υπόλοιπο. Α, εγώ νομίζω το αλεύρι, το τυρί. Γιατί πρώτα το τυρί.
1: Έτσι.
0: Έτσι μας κάθεσε, βες.
1: Έτσι του συνηθίσαμε να το κάνουμε. Και μετά ρίχνουμε το όλε και λίγο λάδι.
0: Ελαιόλαδο. Σιγά σιγά μέσα στο αλεύρι να πούμε ότι έχεις βάλει και ένα,
1: ένα
0: φακελάκι bacon powder.
1: Ένα φακελάκι bacon.
0: Και ρίχνεις σταδιακά μέχρι να δεις εσύ το χυλό σου. Ξεκινάς. Κουταλάτα.
1: Με το κουτάλι συνήθως.
0: Ποιος ξέρει τώρα πόσο σπίτι σας έχεις κάνει. Οπότε το ξέρεις.
1: Συνήθως με το μάτι.
0: Με το μάτι. Έτσι δουλεύαν οι νοικοκυρές παλιά.
1: Με το μάτι δεν το ζυγίζω. Ποτέ το λέω τώρα για μπομπότα.
0: Και ψήνουμε σε φούρνο.
1: Σε φούρνο μέτριο, στους 200 βαθμούς, για μία ώρα. Πάνω κάτω.
0: Έτσι το θέλουμε το χυλό, ε.
1: Ναι.
0: Αυτό, όχι πολύ ρευστό.
1: Όχι πολύ πολύ.
0: Λαδώνεις τα ψή.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Ένα προσαρτή. Λαδάκι από κάτω.
0: Και δεν είπαμε πέρα, θέλουμε το φούρνο προθερμασμένο πάντα, ε.
1: Ξεχάσαμε.
0: Δεν πειράζει, τον έχουμε προθερμάνει τον άλλον. Το δίπλα. Αλήφθη να πάει παντού. Είναι έτσι κολλώδες, ωραία. Δεν ρίχνεις τίποτα από πάνω. Σουσάμια και τέτοια.
1: Σουσάμια φέτα επιπλέον. Σουσάμια όχι, σε αυτό δεν βάζω. Τώρα άμα θες, αλλά όχι, δεν εγώ το όχι.
0: Όχι. Ραντίζεις ελαιόλαδο. Πιάσει και ωραία κρούστα,
1: Ναι.
0: Πάμε φούρνο και τα λέμε όταν
1: πάμε
0: είναι ψημένη.
1: Φούρνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι έτοιμη για φούρνο.
0: Να είστε καλά.

0: Μπίο, ε.
1: Πω πω φουλ, ε, μπίο, μπίο.
0: Μπίο.
1: Κοίτα κεράσια.
0: Ποιο μπίο δεν
1: κοιτάξτε γίνεται. Κεράσια. Αγριοκέρασα, πετροκέρασα. Ρε φίλε. Ωραία, θα αρπάξω μερικά.
2: Πάρε, πάρε. Ωραία, ωραία. Μπορεί να τον
0: πιάσει
1: με την κλωτσά. Έλα μετά που... Αν ούτε πλήσιμο τίποτα.
2: Όχι, όχι, είναι καθαρά, δεν υπάρχει.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε δρόμο, μη μας έχουν, έχουν κάποιο επεισόδιο στο δρόμο.
2: Τι επεισόδιο.
1: Για τα κεράσια.
2: Καταρχήν είναι...
3: Δεν έχει πουρνάρια να κρυφτούμε.
2: Τίποτα. Καταρχήν είναι καθαρό, δεν έχει...
1: Όπω. Είναι και ξενούτσι, ωραίο. Τρώσε.
2: Μόνο... Αλλά δεν ορίμασαν ακόμα.
1: Μένα έτσι πάει σου ξινά. Κορόμπλα έχει.
2: Κορόμπλα όχι, δεν έχω.
1: Τσάγαλα.
3: Τρώμα.
1: Πώ τη λέγανε την έκφραση παλιά, ότι μότι τσάγαλα με γιαούρτι. Ξέρεις αυτό?
2: Όχι.
1: Εμείς το λέγαμε, ότι μότι τσάγαλα με γιαούρτι. Φύγαμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάμε.
1: Τελικά κυρία Ιωάννα, καμιά ώρα και, ε.
5: Ναι.
1: Ήταν και μεγάλο το ταψί.
5: Μία ώρα παραπάνω.
1: Και πάμε για κοπή.
5: Πάμε να κόψω.
1: Αυτό είναι. Ακούγεται ότι είναι σωστά ψημένη. Θα το χράτσι, χράτσι, χράτσι. Κορόμιλα δεν έχουμε ακόμα. Μπομπότα έχουμε πάνω στην κορομιλιά. Και περιμένω να μου φέρουν τώρα να δοκιμάσω. Για να είμαι όπως πάντα αυστηρός κριτής. Μέχρι στο 10 βάλω 11. Έρχεται. Δείτε την. Θαραβανή είναι. Δυναμωτική, ε. Θα πάρουμε λίγο το βουνό. Πολύ καλή. Ευχαριστούμε κυρία Ιωάννα, γεια!
5: Μα λοιπόν, κύρας ήταν πού.
1: Θα κάνεις μελαχρινή την επόμενη φορά.
5: Βεβαίως.
1: Καριδόπιτα ή μελαχρινή.
5: Εγώ κυρία μου μελαχρινή.
1: Γιατί είναι...
5: Λένε καριδόπιτα, εγώ μελαχρινή έχω.
1: Γιατί και μάνα μου μελαχρινή τη λέει.
5: Μελαχρινή τη λέω.
1: Πώς περνάτε εδώ στο χωριό?
5: Έλα.
1: Σήμερα τι μαγείρεψες?
5: Συνηθισμένα. Παστίτσιο τα εγγόνια.
1: Α, ναι. Παστιτσάκι σήμερα.
5: Παστίτσιο τα εγγόνια.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
5: Τώρα.
1: Λοιπόν, δεσμεύτηκες τώρα. Θα κάνουμε μελαχρινή κάποια στιγμή.
5: Βεβαίως θα κάνουμε.
1: Γεια.
5: Γεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Τάση Άζωρο. Άλλο ένα μικρό γραφικό χωριό εδώ της Ελασσόνας. Ένα γρήγορο καφέ. Θα πάμε να δούμε και υπέροχη θέα. Μου έχουν υποσχεθεί ότι ακριβώς πίσω το καφέ έχει ωραία θέα. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούνε. Αλλά εγώ θα πάω. Ελέ, όχι.

0: Καφέ θα δείτε που θα πιούμε, κάτω από τον πλάτανο. Και ο παππούς θέλει να μου πάει και στα Μελίσια, ε! Θα μου πας στα Μελίσια, παππού!
1: Ναι.
0: Μετά είναι παρακάτω!
1: Ναι.
0: Τσάγαλα, πού θα βρούμε!
1: Ναι,
0: παντού τσάγαλα.

0: εκτός από μέλι ετοιμάζετε και τις κυψέλες από την αρχή όλο το κομμάτι?
1: Όλη η ώρα.
0: Η διαδικασία πώς γίνεται δηλαδή?
1: Η κυψέλη.
0: Ναι.
1: Δέλουμε, μας φέρει κουτί έτοιμο.
0: Έτοιμο κουτί.
1: Τα φέρει, εμείς τα φτιάχνουμε τα πολλά, τα καρφώνουμε μοναχοί μας.
0: Ναι.
1: Τη βάζουμε στις γουνές. Η διαδικασία έχει όλες τις γουνές, έχει πολύ δικαλή διαδικασία. Αυτή νομίζω ότι βγαίνει έτσι και το μέλι. Για να είναι καθαρό τα πράγματα κλπ. Βάψιμο κανονικά, συντήρημα. Καταρχήν έχει φλόγιστρο τα φθόνασα.
0: Λόγιστρο.
1: Τα πολυμάρια, όλα.
0: Και το κάνει στο χέρι αυτό μέσα το.
1: Όλο.
0: Τα,
1: όλο,
0: ε? Όλο. Όλο από την αρχή.
1: Βάζει τα τσιλάρα μέσα.
0: Ποιο την ξεκίνησε με τη δουλειά, εσύ? Εσύ?
1: Όχι, ο γιο.
0: Ο γιο, ε?
1: Εγώ δεν μπορούσα, παραδόθηκα.
0: Ναι, παραδόθηκε. Και μελάκι βλέπω, ωραίο πίσω. Για φέρε ένα μέλι να δοκιμάσουμε. Πόσα μέλια, τι μέλια βγαίνουν εδώ? Βγαίνει πευκόμελο, μαύρο, το μαύρο είναι τέλειο.
1: Αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Και το κίτρινο βγαίνει μετά.
0: Και το ανθόμελο.
1: Ανθόμελο βγαίνει την άνοιξη. Μια κακή έμεινε τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι πευκόμελο.
1: Αυτό όχι. Αυτό μάλλον πευκόμελο. Που πεύκο είναι και όπου κλαδί μπορεί να έχει μέσα.
0: Σε ευχαριστώ για την παρέα, σε ευχαριστώ για την βόλτα
1: και, εγώ
0: και θα έρθω να φάμε και να μαγειρέψουμε αγριογούρνο.
1: Όπου τη θες, όπου και τώρα να δεν ξέρω.
0: Το χειμώνα. Να πιάσει χειμώνα, να τη σηκώνει το κρύο.
1: Τα κυνήγια.
0: Να σηκώνει το κρύο.
1: Αρίζουν τα κυνήγια, να κυνηγάνε τα βρούνα και να στήσουν κάμερα και να βλέπουν.
0: Έτσι. Άντε φυλάκια.
1: Άντε.
0: Για τη χαβανέζικη σάλτσα μπάρμπεκιου θα χρειαστούμε μια ωραία μπάρμπεκιου όπως έχω εδώ της Βιοσάλ και θα βάλουμε μέσα σε ένα μπόλι πιάτο την ποσότητα που σας δίνω στα υλικά. Χυμό ανανά. Χυμό από λάιμ. Μπούκοβο ή πιπέρι καγιέν. Πάμε αλάτι, αν θέλετε και πιπέρι και ψιλοκόβουμε φρέσκο κολιάνδρο. Ανακατεύουμε και βάζουμε στο ψυγείο. Την υφή τη φτιάχνετε και τη βλέπετε ανάλογα με τα γούστα σας. Για τη σαλάτα μπορούμε να βάλουμε και μάγκο όριμο και ανανά. Εγώ το μάγκο που βρήκα δεν μου άρεσε, οπότε βάζω μόνο ανανά, ψιλοκομμένο, κονσέρβα ή και φρέσκο, μέσα σε ένα μπολ. Αρχικά, χυμό από λάιμ. Ψιλοκόβουμε μια τσίλι πιπεριά, ιδανικά κόκκινη. Ψιλοκόβουμε πλατύφυλλο βασιλικό. Λίγο ελαιόλαδο. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι. Ανακατεύουμε, βάζουμε και αυτή στο ψυγείο, ψήνουμε τα λουκανικάκια και στείλουμε ωραία χοντοκάκια ή αν δεν σας αρέσει η λέξη hot dog, η έκφραση μάλλον, sandwich.

0: Έμαθα. Έμαθα. Φτιάχνει τα μάρια.
1: Ναι. Τι σαμάρια ρε, πάρε φωτογραφία εδώ ρε.
0: Θα μου δείξεις.
1: Ναι. Πάρε φωτογραφία εδώ ρε.
0: Ήπιες κανένα κρασί σήμερα, έφαγες κανένα ζε.
1: Ήπιες κι άλλα.
0: Πάμε, πάμε, προχώρα.
1: Προχώρα, έλα εδώ ρε Βασίλη.
0: Έτσι σε θέλω.
2: Ούτε στη Σαμαριά είμαστε, ούτε στη Σαμαρίνα, αλλά θα σας δείξω το μοναδικό, μοναδικό σε. Τέλος. Ο καλύτερος, ο μόνος.
1: Ο καθηγητής, ο Πρίτανας.
2: Ο Πρίτανης του Σαμαριού.
0: Ο Λευτέρης.
1: Ο Νατσούλας.
0: Νατσούλας.
1: Ο Νατσούλας.
0: Με τον...
1: Γιώτο του Στέφου.
0: Από πότε φτιάχνει Σαμάρια.
1: Από πότε, από το 30 ήταν ο παππούς μου, ο πατέρα μου. Και έρχεται το παιδί.
0: Ναι.
1: Α, πάρει και φωτογραφία τα μάξι εκεί πέρα.
0: Περίμενε. Από το 1900 και πόσο?
1: Από το 1936 ήταν ο παππούς.
3: Θέλω καλό φαΐ.
0: Κάτω, σύρβε.
3: Θέλω καλό φαΐ.
0: Τι καλό, άναψε φωτιά. Άναψε φωτιά τώρα.
3: Ψήνουμε και πάω.
0: Πάει, πάει. Άρα εσείς είστε μερακλίδες. Πες μου λίγο τώρα, γιατί γραφτιώσα.
1: Γιατί έχει το όνομα του Μουλάρη.
0: Από το Μουλάρη?
1: Ναι, άμα δεν έχει το όνομα του Μουλάρη, πού θα το βάλει.
0: Πώς ξεκίνησε τώρα και σου ήθελε να φτιάξει τα μάρια?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν ο παππούς μου, ήταν ο πατέρα, είμαι εγώ και τώρα είναι ο γιος μου.
0: Μπράβο. Και διαδικασία είναι δύσκολη.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Ε? Πολύ και φτιάχνουν ακόμα στα μάρια. Αληθώς ο κύριος. Έχω τον παπά και μου λέει είναι μερακλής και μας εκεί μένα.
4: Και εμείς βλέπουμε όμως.
0: Α,
4: εσύ είσαι μερακλής.
1: Και το και ο μερακλής και ο χυμναλής.
0: Λοιπόν, γιος.
1: Χορεύει ο μερακλής.
0: Τα σαμάρια πού τα πουλάτε? Σε όλη την Ελλάδα?
1: Παντού.
4: Να πούμε τώρα κάτι.
0: Ναι.
4: Πέρα από τη Θεσσαλία.
0: Πουθενά. Έχω πάει σε Κουδουνά στην Άμφισσα που πουλάει και Θεσσαλία και
4: στην Άμφισσα,
0: ναι.
4: Εμείς παίρνουμε δέρμα.
1: Από πάει στα Παλαιτήσια εκεί πέρα.
0: Πήγα και εκεί πήγα.
1: Στα Βρυσοδιψία.
5: Μαρινόπουλο.
0: Μπράβο, στα Βρυσοδιψία πήγα.
4: Στην παλιά την πόλη, ναι.
0: Ναι, έχω πάει εκεί, έχω πάει, ναι.
1: Ναι. Εγώ από εκεί πέρα.
0: Α, πούμε λίγο τη διαδικασία, είναι μέσα.
4: Άγιον Όρος.
0: Ναι. Άγιον Όρος. Άγιον Όρος πήγα. Έλα πιο μέσα, έλα πιο μέσα.
4: Άγιον Όρος πού πήγες, ποια περιοχή?
0: Πήγα μονή. Πού πήγα? Προφητηλία.
4: Στο Ραγιόρι.
0: Σε κελί πήγα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Θα πάμε μέσα, για πάμε μέσα.
4: Έλα εδώ. Έλα εδώ.
1: Λοιπόν. Αν δείχνει το εργαστήρι.
0: Προχώρα.
6: Λοιπόν. Χαρά και τιμή που παραβρίσκεσαι εδώ πέρα.
0: Έλα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ, αφού αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν, οι άνθρωποι που κρατάνε ακόμα τις παραδόσεις.
6: Έχεις βρει απροτίμαστος.
0: Δεν πειράζει, αυτά τα καλά.
6: Είμαστε στην αρχαία Περεβία.
0: Στην αρχαία
6: Περεβία.
0: Ναι.
6: Από εδώ ξεκίνησε ο Άζωρος, που είναι το χωριό μου, ήταν πιδελιούχος της Αργό. Αυτοί που πήγαν με τον Ιάσουνα.
0: Mm-hmm.
6: Και ο Μάτης Μόμψος. Έχουμε δύο στοιχεία εδώ πέρα που τέλος πάντων
0: αρχαιολογικά
6: έχουμε τιμή.
0: Με έντονο ενδιαφέρον.
6: Ναι, να τους υμνούμε.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Λοιπόν,
0: και είμαστε τώρα στο ναό του Σαμαριού.
6: Λοιπόν, εδώ είναι η παράδοση.
0: Έτσι.
6: Εδώ είναι η παλιά Ελλάδα. Παλιά Ελλάδα. Όπως σήμερα έχουν τα Porsche, τα Mercedes και τα άλλα, παλιά είχαν αυτό.
0: Το Σαμάρι.
6: Το Σαμάρι.
0: Τι ήταν το Σαμάρι?

0: Ο οδηγός. Η ξεκούραση.
1: Η ξεκούραση.
0: Το αυτοκίνητο του τότε.
1: Η πολυτέλεια στον καθέναν.
0: Ναι.
1: Αυτής, η πολυτέλεια στον καθέναν. Δηλαδή, ό,τι γινόταν σε μεταφόρα, σε οτιδήποτε ξέρω εγώ, ήταν πάνω στο Σαμάρι.
0: Εντάκι, πώς ξεκινάει όλη η διαδικασία.
1: Διαδικασία. Διαδικασία ξεκινάει.
0: Όπως είναι το Σαμάρι, δείξε μου.
1: Λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το δέρμα του. Αυτό γίνεται από τράγο.
0: Ξεκινάμε το δέρμα από τράγο.
1: Τράγο. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι η στρωματιά του. Το μαλλί του,
0: ναι,
1: είναι από γίδινο.
0: Που πέφτει πάνω για να μην το κουράζει το ζώο κτλ.
1: Ακριλικό δεν μπαίνει. Τελείωσε. Μπήκε ακριλικό, το κάψες.
0: Το κάψες.
1: Τελείωσε. Λοιπόν, παραδοσιακά ήταν ο προπάπους μου, βαρέλια, τσαρούχια, τέλος πάντων οι παλιοί τα κάνανε όλα. Σήμερα εγώ βάσει σε αυτές τις μεθόδους που μου δίδεξαν οι παππούδες μου, συνεχίζω.
0: Υπάρχει ακόμα κόσμος που ενδιαφέρεται και
1: παίρνει. Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει κόσμος, αλλά...
0: Χρονοβόρο, πόσο καιρό κάνει να φτιάξει ένα σαμάρι, πόσες μέρες.
1: Τουλάχιστον
0: τρεις μέρες.
1: Αλλά πρόσεξε να δεις. Σήμερα είναι πολυτέλεια, γιατί η κτηνοτρόφη 4x4 τελειώσανε.
0: Μόνο
1: πάμε στην πολυτέλεια τώρα. Η παραδοσιακή είναι εδώ.
0: Είναι εδώ.
1: Σε περιοχές που δένουν ακόμα δεν μπορούν ξέρω εγώ τα μηχανήματα να μπουν μέσα, εξακολουθεί το σαμάρι να είναι το πρώτο
0: είδος ζήτηση.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο ξύλο. Αυτά είναι τα ξυγκυλιστάρια. Με αυτά ξεκινούσανε. Είναι το παραδοσιακό που κόβανε το ξύλο. Ξυγκυλιστάρι. Αυτό είναι ένα εργαλείο, μη σου πω, 100 χρονών.
0: Για γύρισε να το δούμε λίγο και έτσι. Μπράβο.
1: Εδώ. Αυτά είναι το προπάπου μου ακόμα. Κοιτάξω για εθήμη μου. Εδώ, αυτό εδώ. Αυτό εδώ παίζει. Δηλαδή το σφίγγεις ανάλογα με τι θέλεις να κόψεις, με τι φορά θέλεις να κόψεις με το πριόνι σου. Δηλαδή θέλεις την ευθεία, θέλεις τα πλάγια, δηλαδή δίνεις στροφές εδώ πέρα,
0: ναι.
1: Δίνεις στροφές και αυτό πάει μόνο το κάτω, το πριόνι πάει μόνο. Θες να πάει λοξά, θες να πάει στα ίσια, κόβεις και βγάλεις το ξύλο που επιθυμείς.
0: Τρίτη γενιά, έτσι τώρα.
1: Τέταρτη γενιά.
0: Πάμε τώρα, είναι η παΐδα, το ξύλο.
1: Είναι αυτή που κάθεται ο άνθρωπος.
2: Ο
1: καβαλάρης. Λοιπόν, εμείς με νερό και φωτιά τη δίνουμε την ανάλογη κλίση. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Το στρώνετε, το φέρετε και που θέλετε.
1: Ναι, με νερό και φωτιά. Άμα δεν δώσει νερό και φωτιά, δεν παίρνει αυτή την καμπύλη, δεν κάνει τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Και το βράζουμε λίγο το βάτο, το έχουμε σε κοπριά, για να είναι λίγο πιο σκληρό αθλητικό. Και τέλος πάντων ή από καραγκάτς ή από μέλιο, από οξιά, από πλατάνη,
2: από καρυδιά.
1: Ανάλογα τι αρισκία έχει το ξύλο και τι θέλουμε εμείς να βγάλουμε. Λοιπόν, με αυτό εδώ χειροποίητο τώρα. Πάμε εδώ. Αυτό είναι μια απομίμηση τώρα.
0: Να.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε τη φωτιά μας κάπου εδώ πέρα και εδώ πέρα ζυγίζουμε και λυγίζουμε. Το πάμε εκεί. Λέμε εδώ θα γυρίσει. Πού θα πάει, τέλος πάντων, πού θα ο καβαλάρης μπορεί να καθίσει. Ανάλογα με αυτό δίνουμε την κλίση, σκεπάρι.
0: Και μετά φεύγουμε, πάμε με το σκεπάρι.
1: Χτυπάμε.
0: Κόβουμε.
1: Κόβουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Εντάξει. Και στις αναλογίες που πρέπει βάζουμε και γίνεται ένα ξυλίκι

0: που πρέπει να πάει στον πελάτη.
1: Η διαδικασία σίγουρα δεν είναι απλή.
0: Δεν είναι μόνο το χέρι σου.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτά που έχεις μάθει από τις γενιές σου. Σήμερα εγώ μπορώ να σου πω ένα παραμύθι, εσύ να κοιτάς εμένα και εγώ να βάλω κάτι άλλο μέσα. Η τέχνη είναι δύσκολη. Δεν μαθαίνεται εύκολα.
1: Είναι πρώτα η τέχνη, μετά είναι πώς το αγαπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πώς θες να κρατήσεις τις αξίες αυτές.
0: Έχω την τύχη να γυρίσω όλη τη Θεσσαλία. Έχω συνεργαστεί με άτομα, έχω ό,τι λόγιο θες. Θες αγρότες, θες οτιδήποτε. Ακούω παράπονα, ακούω οτιδήποτε. Κάθομαι, είμαι φίλος με αυτούς. Πίνουμε τα τσίγουρα, πίνουμε τις μπύρες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο να πάω εγώ και να προσφέρω ένα, ξέρω, ένα σαμάρι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Είμαι φίλος με τον
1: κόσμο. Δεν είσαι πρώτα με τους ανθρώπους. Ναι.
0: Ναι, έχω δεθεί.
1: Δεν τους βλέπεις σαν αγοραστές.
0: Όχι. Εγώ άμα πάω όπου και να πάω, θα λένε ήρθε ο Στέφανος.
1: Είστε τώρα η τελευταία τέρμα, δεν υπάρχει κανένας άλλος στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα υπάρχει.
1: Υπάρχει, στη Θεσσαλία δεν υπάρχει.
0: Στη Θεσσαλία όλα χειροποίητα.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Το ροκάνι.
0: Ροκάνι. Με αυτό παίρνανε τα ξύλα, τα δίνανε, τρώγανε τις γωνίες, τρώγανε το οτιδήποτε, μετά παίρνανε το ξύλο φάι.
1: Και δίνανε.
0: Λιμάρανε. Ναι. Και του δίνανε τη μορφή για να μην γρατσουνάει πάνω στα πόδια, να κάνει του καβαλάρης άνετα.
1: Ιδανικά από τράγω, και τα παίρνετε από την Άμφισσα.
0: Από την Άμφισσα, ναι. Έχει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Άμφισσα φημίζεται για πιο πολύ την επεξεργασία της.
1: Είναι τα top.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τώρα το...
0: Σκουτί.
1: Το σκουτί. Σαμαροσκούτι.
0: Σαμαροσκούτι. Ναι. Αυτό το είναι από γιδόμαλο. Mm. Αποκλειστικά. Δεν γίνεται από κάτι άλλο. Αυτό... Όπως γίνονταν οι κάπες παλιά, που έβαζαν οι κάπες.
1: Μπράβο.
0: Δεν πάνε να βρέξει.
1: Τίποτα.
0: Κάτσε έξω στη βροχή, θα είναι τα διάφορα.
1: Τα
0: τσουπάνω. Ναι, η κάπα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το άκερο. Σίκαλι. Αυτή θερίζεται με το χέρι. Μηχάνημα με τίποτα, παραδοσιακά με το χέρι. Τον Ιούνιο. Μόλις πάρει αυτό το χρώμα, πρέπει να το θερίσεις. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Εδώ τώρα. Δεν είναι ούτε να πας με πόντους, ούτε ξέρω εγώ. Η εμπειρία σου λέει, αυτό είναι ένα σαμάρι. Πού είναι το μουνάρι, εσύ πρέπει να φτιάξεις τα ανάλογα ψαράκια εδώ πέρα. Γιατί όταν φορτώνεται το ζώο, ανάλογα το μέγεθος του ζώου, να κάνεις ή μεγάλα ή μικρά, για μην τα χτυπάνε, πας στο φόρτωμα.
1: Έτσι.
0: Και θα βάλεις τις αναλογίες. Όπως είναι μια γυναίκα. Όπως πρέπει μια γυναίκα σε ένα μαγαζί τώρα, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Μπράβο.
0: Αν είναι μια κουντρή, θα δοκιμάζει 100
1: χρήματα. Είναι ανάλογα με το μέγεθος του ζώου.
0: Μπράβο.
1: Είναι large, extra large.
0: Εγώ πάω
1: extra large.
0: Αυτό είναι το μέτρο μου.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το μέτρο μου, το παραδοσιακό.
1: Πας μετράς το ζώο πρώτα.
0: Ναι.
1: Α,
0: αυτό
1: μπράβο.
0: Είναι το μέτρο μου.
1: Αυτό είναι το μέτρο σου.
0: Ναι, η πύχη.
1: Έτσι.
0: Τι λένε πύχη.
2: Η σαβαράτικο
0: μέτρο. Ναι, σαβαράτικο μέτρο. Είναι
2: άλλο του μαρτώνου.
0: Είναι όπως έχουν, ξέρω εγώ, ανα κόμπο, έχει και...
1: Έφτα αυτό
0: πόντους. Και εγώ πάω με τις πύχες. Λέω ότι θέλω αυτό το σαμάρι. Το μετράω εγώ, λέει 8 ρούπια. Εγώ βάσει γνώσεως λέω ότι 8 ρούπια βγαίνει 70 πόντους, ξέρω εγώ. Τελείωσε. Εκεί δεν το πάω.
1: Και φτάνουμε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καταρχήν μας αγαπεί όλη η Ελλάδα. Έχω, τι να σας πω τώρα κύριε Βασίλη, Λαμία, θες Βόλο, θες Γρεβένα, θες Καστοριά, να πω νησιά. Μύκονο, να μην υπερευθολογώ και να σας τα πω Μύκονο. Εντάξει,
1: Εφόσον ξέρουν, είσαι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι μάστορας, ναι. Είστε μαστόρια.

0: Και όλα γίνονται εδώ μέσα.
1: Εδώ μέσα.
0: Όπως παλιά.
1: Όπως παλιά, όλα με τα χέρια. Έχω ένα άλλο που έχω κορδέλα και μια πλάνη και βγάζω λίγο τα ξύλα, κόβω τα ξύλα. Δεν είναι εδώ πέρα, είναι ενδιάμεσα κάπου αλλού. Και συνεχίζω αυτό που με έμαθε ο πατέρας μου, τον πατέρα μου τον έμαθε ο παππούς μου, ναι, προπάπους μου.
0: Και εσύ τώρα, είσαι ο τελευταίος λες.
2: Το
1: Μαϊκανόν.
0: Το τελευταίος του Μαϊκανόν. Να είστε δυνατός, να είστε δυνατοί και πάμε να πιούμε νερό.
1: Νερό της φωτιάς θα πιούμε.
0: Φούρνος παραδοσιακός που κάναμε το ψωμί. Που κάνουμε ακόμα.
3: Με προζύμι και κάνω ακόμα, ναι.
2: Τώρα είναι
0: κάνα ψητό, κάνα ψητό μέσα.
3: Και ψητό.
2: Τα πάντα.
3: Τα πάντα.
0: Ωραία, αυτός είναι ο παλιός ο φούρνος.
2: Ο παλιός.
0: Και έχετε και μπάρμπε και στις μερακλίδες, παιδί.
2: Α, και στις μεταλίδες και στις μερακλίδες.
0: Μάκο, μάκο, το μάκο που βγαίνει.
2: Το μάκο. Και γριάντα την έλεγαν, κερά, την έλεγαν, μάκο.
0: Άντε, να είστε καλά, ραντεβού για ψωμί.
2: Για ψωμί τι συνέβη, η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Και τα σκυλιά.
2: Και τα σκυλιά όλα ανοιχτά.
0: Και τα γατιά.
2: Πάρε και την γάτα, αυτή είναι η γάτα. Αυτή είναι η γάτα, είναι. Έλα μωρέ Μαρίκα.
0: Πήγαμε.
4: Πάμε.
1: Εγώ αρρώστια με την μπάλα.
0: Άντε. Παναθηναϊκός, Βουλ.
1: Τρέλα, τρέλα, Σαραβάκου, Σκάργα. Και Βαζέχα, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
0: Λοιπόν, ραντεβού το χειμώνα.
1: Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός του χειμώνα.
0: Έτσι, άντε φυλάκια.
1: Άσε καλά.
0: Άντε. Χαμός.

καμιτά στο λίδια. Αρνίβλακα τα αρνίξανε τα προβάτα.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς τα κόμματα. Πολιτικός μας στόχος η αυτοδυναμία, λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία διαμηνύει το Πασόκ και στρέφεται κατά του Τσίπρα για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την 1η Ιανουαρίου, ο περιορισμός της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 σε Facebook, Instagram και TikTok. Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία, πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες. Τη μετατροπή του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο προβλέπει το Master Plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Η αποκάλυψη του Κρέτα 24, οι όροι, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα 35 τα θύματα στους δρόμους της Κρήτης από τις αρχές του χρόνου. Νέα θανατηφόρα παράσταση πεζού στα Χανιά, νεκρός ένας 32χρονος. 18χρονος μαχαίρωσε 57χρονο μέσα στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη και τράπηκε σε φυγή. Στο νοσοκομείο το θύμα για τις πρώτες βοήθειες εντοπίστηκε και συνελήφθη ο νεαρός.
1: Σαφές μήνυμα ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τον μοναδικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, στέλνουν κυρίες και κύριοι κυβερνητικά στελέχη σε δημόσιες δηλώσεις τους τα τελευταία 24 ώρα. Καθώς οι νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας επαναφέρουν τη συζήτηση στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Τα κόμματα πάντως λειτουργούν πλέον ξεκάθαρα σε προεκλογικούς ρυθμούς. Οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν επισκέψεις και περιοδίες, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί με επίκεντρο κυρίως την οικονομία. Το Πασόκ αναμένεται να καταθέσει αυτή την εβδομάδα την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, ενώ η Χαριλαίου Τρικούπη στρέφεται με ένταση κατά του Θανάση Γαρθαρίου και του Αλέξη Τσίπρα για τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Με φόντο τον πύχη του 25% στις προσεχείς εκλογές που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως το όριο για να ανοίξουν διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Στελέχη της κυβέρνησης πάντως τόνισαν πως ο στόχος της αυτοδυναμίας μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά είναι εφικτός.
3: Βεβαίως, εγώ πιστεύω και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
4: Όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό, να έπρατε διαφορετικά. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολύ δουλειά, η αυτοδυναμία.
5: Έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά, καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία και η διαχείριση της ήττας της επόμενης ημέρας. Η μία αποτυχία της κυβέρνησης διαδέχεται την άλλη.
2: Πεδίο αντιπαράθεσης παραμένει το κόστος ζωής με φόντο και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση πως δεν βλέπει την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
6: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων, μια πραγματικότητα που κατά την άποψή μου απέχει πολύ με αυτή που προσπαθεί επικοινωνιακά να φιλοτεχνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Θα έχουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, γιατί όπως έχουμε πει θα παρατείνονται πλέον σε ένα διάστημα 15 ημερών.
7: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
2: Έντονη πάντως είναι η αντίδραση από το Πασόκ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού σε κυριακάτικη εφημερίδα που καταφέρθηκε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στελέχη του Πασόκ επιτέθηκαν στο στέλεχος της Ελληνικής Συμμαχίας, ενώ δεν είναι τυχαίο πως ακόμα και ο συντάκτης του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Χιακαντάρης, επέλεξε τη λέξη ντροπή για όσους δεν πήραν θέση κατά του άρθρου και για όσους το κοινοποίησαν.
8: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χυδαιότητα.
5: Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει για δεύτερη φορά να κάνει επίθεση στο Πασόκ ευθεία. Ο κύριος Καρτερός είναι δεξί χέρι και συνεργάτης του κύριου Τσίπρα επί πάρα πολλά χρόνια.
4: Ναι.
5: Και τον ακολουθεί πιστά και στο καινούργιο του κόμμα. Ναι. Ουδής πιστεύει από αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα ότι ο κύριος Καρτέρος έγραψε μόνο αυτό το άρθρο χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας.
9: Έχει την 25η θέση στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου των 75 μελών. Ποιος μπορεί να πιστέψει αν, ας πούμε, εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θα έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού.
2: Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν πως η άνοδος του κόμματος δημοσκοπικά θα οδηγήσει σε νέες επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τόσο προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και σε άλλα στελέχη του κόμματος. Την ίδια στιγμή, θέση στην αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεόνασμα ύβρεων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο.
2: Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη για διήμερη περιοδία. Πρώτος του σταθμός, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που συναντήθηκε με μέλη του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και ενημερώθηκε από κοντά για τις ζημιές που προκάλεσαν οι τελευταίες βροχοπτώσεις.
10: Πρόσφατα ένα κορίτσι, η Ραφαέλα, ήταν 57 μέρες χτυπημένο και στην εντατική πάλευε γιατί την χτύπησαν ενώ σχολούσε από τη σχολή της. Γίναν κάποια έργα, αλλά ποτέ δεν γίνονται ολοκληρωμένα έργα. Εκεί όλος ο δρόμος περνάνε φοιτητές.
2: Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί το Σπύλι, ενώ στη συνέχεια θα κάνει περιοδία στον ορεινό Μυλοπόταμο και θα καταλήξει στα Ανόγια.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε φυσικά μαζί μου εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα για να σχολιάσουμε παρέα τα πολλά ενδιαφέροντα αλλά και πολιτικά, πώς να το πω, ανεβασμένα σε ένταση ενώ που συμβαίνουν. Κώστα, τα τελευταία 24 ώρα. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα.
11: Καλησπέρα. Τι να πρωτοσχολιάσουμε και τι να αφήσουμε. Είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει, θα έλεγα, με ανηφόρα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι και την Τετάρτη έτσι, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό crash test, τόσο για το τι θα πει τελικά, περίπου μας έχει προειδάσει ο Πρωθυπουργός αυτό το 1,75, και το τι θα βγει στο τέλος της ημέρας για το ταμείο, το λέω, γιατί οι τιμές, ειδικά στο πετρέλαιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα ρευστά, διαμορφώνονται κάθε ώρα διαφορετικά. Η κίνηση, όπως ξέρουν ήδη οι τηλεθεατές μας, του κυρίου Τραμπ να πάρει αυτό το πετρέλαιο από τη Ρωσία δεν απέδωσε, οι αγορές δεν ανταποκρίθηκαν, μάλλον πια δεν υπολογίζουν και τόσο πολύ τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ, θα έλεγε κανένας. Αλλά είναι ένα ζήτημα που πραγματικά αποτελεί αγκάθι για την κυβέρνηση και εκεί βεβαίως εστιάζει και την πολιτική κριτική η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, που θα έλεγα το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο που κόμμα που ίσως πιο σοβαρά από όλα τα άλλα της αντιπολίτευσης κάνει κριτική ενώ δημιουργική σε αυτό το θέμα. Έτσι. Γιατί
1: και
11: είχε
1: που
11: προτάσεις.
1: Συνεχίζει να καταθέτει, το λέγαμε παρά και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, συνεχίζει και καταθέτει και προτάσεις.
11: Ναι,
1: περιμένουμε
11: ναι.
1: Την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος μέσα στην εβδομάδα.
11: Ακριβώς. Και βέβαια ξέρουμε περίπου και την κατάληξη, διότι θα βγει η κυβέρνηση και θα πει δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και μετά από κάνα μήνα, 20 μέρες, τα περισσότερα θα τα υιοθετήσει. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα γενικό πολιτικό σκηνικό που έχει μια ρευστότητα. Mm-hmm. Είδες ότι μια φράση του Πρωθυπουργού για αυτό το περίφημο 25% προκάλεσε νέα συζήτηση. Mm-hmm. Είναι κρίσιμο, θυμίζω στους τηλεθεατές μας, γιατί το 25% και κάτω ουσιαστικά αφαιρεί τα μπόνους για το πλειοψηφόν κόμμα και αυτό δημιουργεί τεράστιες έτσι, αν θες, ανακατατάξεις, διότι θα έχουμε

0: περιφέρειες που εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία θα παίρνει ένα, ξέρω εγώ, ποσοστό α και θα βγαίνει πρώτη, μπορεί να μην εκλέγει βουλευτή. Είναι ένα ακραίο σενάριο, αλλά παίζεται. Είναι οι τετραεδρικές, όπως τα Χανιά, ας πούμε, έτσι. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά ανεβάζει τους τόνους, ανέβασε τους τόνους και κατά του κυρίου Τσίπρα, Σότια. Νομίζω δικαίως, διότι αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού, ο κύριος Καρτερός, θυμίζω ότι δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί από παλιά, από την ιστορία του ΚΚΕ με το Τσέρνομπιλ και γι' αυτό και τον συνοδεύει πάντα, συνδέθηκε με τον κύριο Τσίπρα και έγραψε ένα σχεδόν εμετικό κείμενο για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο πραγματικά είναι. Δεν ξέρω πώς προέκυψε έτσι. Αυτό.
1: Και κάτι μου λέει ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό, τον πολιτικό τσακωμό.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς γιατί, γιατί πλέον εκεί που ο κύριος Τσίπρας εμφανιζόταν να έχει τη δεύτερη θέση στο τσεπάκι του, αριστερό ή δεξιό, δεν έχει σημασία, το ΠΑΣΟΚ έχει αντεπιτεθεί και νομίζω ότι πια το λένε και όλοι οι δημοσκόποι ότι η δεύτερη θέση παίζεται. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και εκεί θα σε πάω τώρα, γιατί θέλω παρέα να, και να δούμε βέβαια τις σχετικές κάρτες και για τους τηλεθεατές, αλλά και να σχολιάσουμε αυτό το τρίτο και πολύ ενδιαφέρον, την πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που αφορά, που βγήκε από τα Χανιώτικα Νέα και από την εταιρεία του The Point, την ώρα που και ο κύριος Τσίπρας είναι εδώ εντωμεταξύ, στην Κρήτη αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα αυτά.
0: Ναι, γιατί ακριβώς είναι η τετραεδρική των Χανίων που σου έλεγα.
1: Μιλάμε για τα σχετικά πλάνα, συγγνώμη, από την επίσκεψη του κύριου Τσίπρα.
0: Είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα πάει στις πληγήσεις περιοχές, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν είδα πάρα πολύ κόσμο μαζί του. Είναι σε μια φάση που στην Κρήτη δεν έχει πάρα πολύ. Αυτό, αν δει και κανένα τη δημοσκόπηση, Σότια, έχω εδώ μπροστά
1: μπορούμε
0: μου.
1: Να τη δούμε λοιπόν, σιγά-σιγά, να αρχίσουμε να βλέπουμε τις σχετικές κάρτες.
0: Ναι, να τις δούμε και όλες τις κάρτες. Αυτή είναι η κάρτα, ναι, είναι η κάρτα των.
1: Από την εταιρεία του The Point για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα.
0: Μπράβο.
1: Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Με την ερώτηση, σε επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, και αν τα κόμματα που θα συμμετάσχουν τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε.
0: Ναι, και έχει ενδιαφέρον, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Βέβαια, θα σου έλεγα ότι είναι πεσμένο σε σχέση με τη δημοσκόπηση που είχαμε παρουσιάσει εμείς στην τηλεόραση Κρέτα το Μάιο, νομίζω, έτσι. Και από την ίδια εταιρεία. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση να παίρνει 24,2% έναντι 31,3% που είχε το Μάιο. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερότητα. Είναι μεταξύ 11 και 12%. 11,1-12,8%.
1: Θα δούμε.
0: Βλέπουμε την κάρτα.
1: Τώρα εντωμεταξύ βλέπουμε και από την δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε μέσω της τηλεόρασης κατά το Μάιο, σε τον οποία και αναφέρεσαι. Και εδώ είναι και το συγκριτικό. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε λίγο αυτή την κάρτα, Κώστα, και να έτσι ολοκληρώσει και στο συλλογισμό σου.
0: Ναι, και ο συλλογισμός μου αφορά κυρίως δύο παραμέτρους. Δηλαδή βλέπουμε, καταρχήν είπαμε, τη Νέα Δημοκρατία να πέφτει, να χάνει δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί μια σταθερότητα. Το ΚΚΕ να είναι πολύ σταθερό, μεταξύ 7,4 και 7,7, αλλά εδώ που νομίζω ότι βλέπουμε ένα καταποντισμό του κυρίου Τσίπρα, έτσι, της Ελλάς, από το 13,9 στο 7,6%. Έτσι. Είναι αυτό που βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες, ότι ο κύριος Τσίπρας άρχισε να πιέζεται, ενώ ξεκίνησε, αν θέλεις, με κάποιο αέρα και με ένα μπουστάρισμα από διάφορα συστήματα, είναι γνωστά. Τις τελευταίες εβδομάδες δέχεται μια συνεχή δημοσκοπική πίεση και φαίνεται αυτό πάρα πολύ, νομίζω, στα Χανιά, όπου κάποιοι τώρα πια δεν ξέρουν τι θα κάνουν και αναποφάσιστοι. Γι' αυτό βλέπουμε και το ποσοστό των αναποφάσεων πολύ υψηλότερο σε σχέση με το Μάιο. Δηλαδή, το Μάιο το βρίσκαμε 5,8%. Τώρα το βρίσκουμε στη δημοσκόπηση που δημοσίευσαν τα Χανιώτικα Νέα, 17,5%. Νομίζω ότι κρατάμε αυτό. Τα Χανιά είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ξαναλέω, περιφέρεια εκλογική. Είναι τετραεδρική. Επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό τον εκλογικό νόμο. Γι' αυτό και έχουμε δει πολλά κατά καιρούς στις εκλογές. Πολλά διαφορετικά. Έχουμε δει, θυμίζω, 4-0, έχουμε δει 3-1.
1: Σωστά το λες.
0: Έχουμε δει πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά. Σε σχέση, ας πούμε, με την οχταεδρική του Ηρακλείου, όπου στην οχταεδρική του Ηρακλείου θυμίζω ότι ευνοούνται τα μικρά κόμματα, γιατί στην εξομάλυνση παίρνουν ποσοστά, είναι μεγάλο.

0: το εκλογικό μέτρο.
1: Λοιπόν, θα έχουμε σίγουρα ενδιαφέροντα να λέμε όλο το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, προς το παρόν. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, από τους Υπουργούς Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την κυβέρνηση να προωθεί την καθιέρωση κατώτατου ορίου ηλικίας τα 15 έτη για την χρήση των social media. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσαν σήμερα οι Υπουργοί.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
3: Καθαρίσω ότι ψηφιακό αριθμό μπορεί να έχουν και οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά. Απλώς στην πολύ νεαρά ηλικία γίνεται εξαιρετικά πιο επικίνδυνο, γιατί διαμορφώνει το χαρακτήρα τους και μπορεί να καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή τους, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τον τρόπο που θα ενταχθούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
4: Το δύνατε πηγαίνει στο ότι δεν είναι υποχρεωμένες σε κάθε λογαριασμό να χρησιμοποιούν το μηχανισμό επαλήθευσης. Τι λέμε και πάλι, να το κάνουμε σαφές, ότι πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Ως προς την παράκαμψη ή όχι, είναι όλη η κουβέντα που νωρίτερα απάντησα και στον κύριο Νταλέζο, αλλά θέλει δουλειά η πλατφόρμα εδώ και αρκετό καιρό. Βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι, προτείναν διαφορετικούς τρόπους επαλήθευσης, αλλά η κουβέντα αυτή σταμάτησε όταν η Ευρώπη πέρυσι το καλοκαίρι του 25, βγήκε και ανακοίνωσε τον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.
1: Κώστα Μπογδανίδης ξανά φυσικά μαζί μου. Κώστα, ένας φιλόδοξος σχεδιασμός. Μένει να δούμε, το λέω γιατί και σε άλλες χώρες όπου έγινε αυτή η απαγόρευση υπήρξαν διάφορα
0: μετά. Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία, ακριβώς. Μένει να δούμε. Πάντως είναι μια σημαντική κίνηση για να βοηθήσουμε όλοι μαζί, καταρχάς οι γονείς, αλλά γενικά τα παιδιά μας να ξεφύγουν λίγο από τις οθόνες και από το περιεχόμενο στο οποίο μπορούν να έρθουν με επαφή, που είναι απολύτως ακατάλληλο προφανώς.
0: Ναι. Ξέρεις, γενικά είμαι πολύ επιφυλακτικός με τις απαγορεύσεις, πρέπει να σου πω. Ειδικά στις ηλικίες τις πολύ, αν θες, ιδιαίτερες, όπως είναι η εφηβεία. Και είναι εφηβεία μέχρι αυτή την ηλικία. Ναι. Και πριν και μετά, δεν θα μου πει κανένας, αλλά πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi. Τώρα, η κυβέρνηση πήγε στην απαγόρευση, το κάνει ως πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα επακολουθήσει και δεν ξέρω και τι θα γίνει σε πρακτικό επίπεδο, γιατί έχουν ακουστεί, όπως είδαμε και στο βίντεο, πολλά για το πώς μπορούν ανήλικοι να σπάνε αυτή την απαγόρευση, να βρίσκουν τρόπους, αν θες, να κάνουν ένα bypass και να μπορέσουν να μπαίνουν στα δίκτυα. Ο μόνος φόβος που έχω, συμφωνώ ότι το έχουμε ζήσει και ως γονείς, έτσι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ πιεστικά για τους εφήβους, ένα σπίτι και την κοινωνία μας αυτή η ιστορία με τον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα. Όμως, ο μόνος φόβος που έχω είναι μη λειτουργήσει, αν θες, λίγο, μας έρθει λίγο ανάποδα
1: μας
0: αυτή η ιστορία. Ναι, η απαγόρευση σε βάζει σε μια άλλη λογική, έτσι, πάντα. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει με άλλο. Βέβαια, θα πεις, τα μέτρα μέχρι τώρα που έχουν υπάρξει, μέτρα κυρίως συστάσεις, πληροφόρηση, ενημέρωση, δεν έχουν αποδώσει. Επίσης, έχω μια επιφύλαξη το ότι οι νέοι, ας πούμε, μην αντιδράσουν ότι αποφασίζεται για μας χωρίς εμάς. Δηλαδή, και η εικόνα που είδα τώρα με τρεις υπουργούς, εντάξει, δεν τους έλεγα μεγάλους σε ηλικία, αλλά σίγουρα προχωρημένους, ας πούμε, τουλάχιστον μεσήλικες, να εμφανίζονται, θα έπρεπε λίγο να υπάρχει και κάτι πιο νέο,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνεις, για να φαίνεται ότι η κυβέρνηση μπορεί να αφουγκραστεί. Δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μακάρι να λειτουργήσει, έτσι. Δηλαδή, να πάμε σε ένα επίπεδο όπου οι νέοι θα μπορούν να κοινωνικοποιηθούν διαφορετικά, να μην είναι κολλημένοι στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή και να ζήσουμε κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
0: Κρατώ μια επιφύλαξη. Κρατώ μια επιφύλαξη, παρότι όλοι μας έχουμε αντιληφθεί πια τη σοβαρότητα της κατάστασης για το πώς τα κοινωνικά δίκτυα πλέον έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο τον εθισμό των νέων.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας επισημαίνει.

0: μένουν φορείς της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος των περιορισμών που θα τεθούν είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων, με σαφείς παράλληλα υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες.
1: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να εφαρμοστούν οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Τη σημασία της πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών.
2: Είναι πολύ σημαντική η απόφαση, η πρωτοβουλία της πολιτείας να θέσει σε ισχύ αυτό το πλαίσιο της, του ελέγχου, θα λέγαμε, του κυβερνοχώρου, του ίντερνετ, των social για τα παιδιά, γιατί ο κόσμος των social είναι ένας απέραντος, ένας χαοτικός κόσμος, ο οποίος φυσικά όλοι μας χανόμαστε σε αυτό πολύ εύκολα. Δύσκολα ελέγχουμε την πρόσβαση που μπορεί να μπούμε για ένα λεπτό, για 10 λεπτά, μπορεί να γίνει, να διαρκέσει και πάνω από 3 ώρες. Αυτό στη δική μας ηλικία μπορεί να μην είναι επικίνδυνο.
1: Όπως αναφέρει Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, εντεταλμένη σύμβουλος παιδείας και διαβίου μάθησης περιφέρειας Κρήτης, ο ψηφιακός κόσμος είναι απέραντος και συχνά ανεξέλεγκτος, με τα παιδιά να κινδυνεύουν να περνούν πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες.
2: Θα τρέξει αυτό. Θα έχει αποτελέσματα εάν όλοι συμβάλλουμε σε αυτό ακριβώς το πεδίο. Δηλαδή ότι θέλουμε τα παιδιά μας πιο υγιή. Mm-hmm. Αν το πιστέψουμε αυτό, θα έχει αποτελέσματα η πρωτοβουλία αυτή. Κοιτάξτε, και άλλα κράτη έχουν προχωρήσει σε αυτό. Τα αποτελέσματα θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα μετρήσιμα. Μετράμε με πιθανότητες, πιστεύω. Σε όλα αυτά μετράμε με πιθανότητες. Είναι ανεξέλεκτο το διαδίκτυο. Οπότε πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα, να το υπηρετήσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματά του.
1: Καθοριστικός ωστόσο είναι και ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι καλούνται να θέσουν όρια και να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των νέων μέτρων.
2: Αυτό το πλαίσιο που θέλει η πολιτεία να επιβάλλει σε εισαγωγικά δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι εύκολο εάν οι ίδιοι οι γονείς υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο. Εάν οι γονείς ακολουθήσουν και πάλι τον έλεγχο και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν και τώρα. Γιατί αν πούμε ότι τώρα τα παιδιά χάνονται στο διαδίκτυο, είναι γιατί οι ίδιοι οι γονείς το επιτρέπουν. Οι ίδιοι οι γονείς πολλές φορές με τα δικά τους στοιχεία ανοίγουν λογαριασμό στα παιδιά τους.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένους όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις για την προστασία του ενετικού παραλιακού μετώπου περιλαμβάνει η έγκριση του Master Plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως δε αποκάλυψε το κρέτα24.gr, υπάρχει πρόβλεψη για την μετατροπή του κτηρίου του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο με επίσης αυστηρούς περιορισμούς. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς. Σωτήρη, καλησπέρα. Πάμε να δούμε τι μάθαμε σήμερα από αυτό, από την έγκριση του Master Plan από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολλά και ενδιαφέροντα, νομίζω.
3: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, το Master Plan που συνέταξε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει πλέον τη σφραγίδα, έχει την υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Και συνοδεύεται αυτό το πράσινο φως για το Master Plan με μια σειρά από παρατηρήσεις, 12 τον αριθμό, όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, όπως αυτές εκφράστηκαν και στο πλαίσιο της έγκρισης του κειμένου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η ειδική αναφορά νομίζω πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό ήταν και ένα σημείο αιχμής, αναφορικά με την έγκριση με περιορισμούς μεν, αλλά την έγκριση για τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου στον χώρο του παλιού ψυγείου, αλλά και τους αυστηρούς περιορισμούς στη ζώνη του ενετικού λιμένα Ηρακλείου, που αφορά στην δόμηση, στις αναπλάσεις και στα νέα κτίρια, που ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρξουν κατεδαφίσεις των υφιστάμενων, όπως είναι για παράδειγμα το λιμεναρχείο, δεν επιτρέπεται να κατασκευαστούν άλλα κτίρια. Πάμε έτσι να δούμε τέσσερις βασικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μετατροπή λοιπόν του κτιρίου του ψυγείου σε ξενοδοχείο γίνεται δεκτή, με τον όρο να διατηρηθεί το κτηριακό κέλυφος ως έχει,

0: χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη, καθύψος ή καθέκταση. Παράλληλα, να εξεταστεί από τους μελετητές εναλλακτικά η δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων πλην της προτινόμενης του ξενοδοχείου στο συγκεκριμένο κτίριο. Επίσης, στον προβλήτα του μικρού Κούλε να μην διαμορφωθεί μόνιμος χώρος αναψυχής και υπαίθριων ήπιων εκδηλώσεων. Ο χώρος μπορεί περιστασιακά να φιλοξενεί υπαίθριες εκδηλώσεις, κατόπιν όμως συνεννόησης με την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Στη λιμενική ζώνη Α, στο σύνολό της, και στη λιμενική ζώνη Β, στο τμήμα αυτής που εμπίπτει εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου, του ενετικού λιμένα δηλαδή, οι όροι δόμησης να προσαρμοστούν μόνο στα κτίρια που υφίστανται, χωρίς να υπάρχει περιθώριο για αύξησή τους. Και τέλος, μετά τη μετακίνηση σε μελλοντικό χρόνο του λιμεναρχείου σε νέο κτίριο στη λιμενική ζώνη ΣΕ, εκεί δηλαδή που δεν εμπίπτει εντός του αρχαιολογικού χώρου, για τυχόν ένταξη οποιασδήποτε νέας χρήσης στο υφιστάμενο κτίριο του λιμεναρχείου, να υποβληθεί πλήρης πρόταση και μελέτη προς εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Σε περίπτωση δε που το υφιστάμενο κτίριο στη λιμενική ζώνη Α κατεδαφιστεί, να μην ανεγερθεί νέο κτίσμα στη θέση του.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μπαράζ επιχειρήσεων διάσωσης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το πρωί στα νότια της Κρήτης, με τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος αλλά και της Frontex να προχωρούν στην περισυλλογή τουλάχιστον 240 μεταναστών. Μέσα σε λίγες ώρες οι αρχές κινητοποιήθηκαν για 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Ιεράπετρας και της Γάβδου, εντοπίζοντας λέμβος που είχαν ξεκινήσει φυσικά από τις ακτές της Λιβύης. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα, γιατί εντωμεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, Χάρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα καταρχάς. Έχουμε και ακόμα ένα ή δύο περιστατικά.
2: Πάλι στα νότια της Ιεράπετρας. Το πρωί, μάλλον τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές, είχαμε, όπως είπες, 4 περιστατικά. 196 άτομα σε 3 περιστατικά, το μεγαλύτερο 77 άτομα στην περιοχή της Ιεράπετρας, νότια της Χρυσής, εντοπίστηκαν οι 3 βάρκες. Η τέταρτη βάρκα ήταν 45 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκε τα 3 περιστατικά στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Από εκεί στο χώρο της Αγρέξ. Η Αγρέξ είναι μια παλιά αγροτική εγκατάσταση, ένας παλιός αγροτικός συνεταιρισμός. Και αναμένεται να μεταφερθούν περίπου 180 άτομα στο Ηράκλειο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ο χώρος αλλά ούτε η υποδομή εκεί για να φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περίπου 400 και πλέον άτομα που βρίσκονται στην Ιεράπετρα από τα περιστατικά που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα σημερινά αλλά και 1-2 περιστατικά που είναι από Πέμπτη και Παρασκευή. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 17.000 πλέον από την αρχή του χρόνου. Η αύξηση είναι κοντά στο 15% σε σχέση με πέρυσι και φαίνεται ότι και ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών αλλά και περιστατικών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Και εδώ τα νούμερα θα είναι πολύ υψηλότερα. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός περιστατικών στην Ανατολική Κρήτη. Το έχουμε δει από την αρχή του χρόνου, αλλά το τελευταίο διάστημα αυτό είναι πολύ έντονο. Σε μία εβδομάδα είχαμε πάνω από 15 περιστατικά στην Ανατολική Κρήτη σε σχέση με 2 ή 3 περιστατικά στην Δυτική Κρήτη. Βλέπουν δηλαδή ότι πλέον στοχεύουν περισσότερο προς Ιεράπετρα και Ηράκλειο παρά προς την περιοχή της Γάβδου και της νότιας πλευράς των Χανίων. Όλοι οι μετανάστες, όπως γίνεται πάντα, αφού γίνει η πρώτη τους καταγραφή, θα μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα, σε κέντρα κράτησης, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για άσυλο όσοι το δικαιούνται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την πληρότητα να αγγίζει το 120 έως 140% και τους ασθενείς να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες.

0: Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Κλινικής Βασιλικούδα, η δύναμη των 35 κρεβατιών αποδεικνύεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται ράντζα στους διαδρόμους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης πίεσης δρομολογείται η δημοπράτηση για την επέκταση της κλινικής. Ωστόσο, η υποστελέχωση σε γιατρούς, ψυχολόγους και νοσηλευτές παραμένει η μεγάλη πληγή.
1: Στο 120 έως και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
2: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45, 47 ασθενείς και όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
1: Η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
2: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
1: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αμφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
1: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθήκων νοσηλείας. Την ίδια ώρα η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, με ελλείψεις σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
2: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι στο μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις. Αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων, και γιατρούς και ψυχιάτρους, χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε, και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Σωτήρη, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για τις πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες της ψυχιατρικής κλινικής. Ξέρεις, και είναι κρίμα, γιατί όταν έχουμε να πούμε μια καλή είδηση, δηλαδή ότι δρομολογείται η επέκταση, την ίδια ώρα λέμε πώς θα στελεχωθεί η δομή, επαρκώς.
3: Σωστά, γιατί ξέρεις, τα κτίρια από μόνα τους δεν κάνουν τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, η μοναδική δημόσια δομή, καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Ανατολικής Κρήτης. Δεν λειτουργεί στο κόκκινο. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Όταν μια κλινική λειτουργεί στο 120, 130 και 140%, καταλαβαίνουμε ότι απαιτούνται ράντζα για να καλύψει τις ανάγκες και προφανώς υποβαθμίζεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και μάλιστα σε μια κλινική που τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται αντί να μειώνονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις. Το μόνο παρήγορο θετικό στοιχείο σε αυτή την κατάσταση είναι ότι μετράμε αντίστροφα για τη δημοπράτηση της επέκτασης της ψυχιατρικής, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Μία κλινική για να λειτουργήσει σωστά δεν χρειάζεται μονάχα να μεγαλώσει, χρειάζεται και να στελεχωθεί. Και υπάρχει, και κλείνω με αυτό, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό, η παιδοψυχιατρική κλινική, η οποία έχει υποδομές, έχει εγκαταστάσεις, αλλά επί της ουσίας υπολειτουργεί

0: Βαρύς ο φόρος αίματος από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. 35 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην άσφαλτο από την αρχή του 2026, με ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο να συγκλονίζει τα Χανιά. Θύμα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
1: Δυστυχώς, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ, κάτω από συνθήκες που οφείλουν να εξεταστούν. Και πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δούμε αν στην περιοχή γινόταν εργασίες και αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να έχουν προληφθεί, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια του χώρου. Θα πρέπει να δούμε αν ο οδηγός που οδηγούσε το όχημα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά και αν ο πεζός μπορούσε να διασχίσει το σημείο εκείνο με ασφάλεια ή απαγορευόταν να ήταν σε εκείνο το σημείο.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος κινούνταν πεζός στο δρόμο και επιχείρησε να τον διασχίσει κάθετα όταν παρασύρθηκε από γιοταχή που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά.
1: Δεν έφυγε γιατί σταμάτησε να βοηθήσει, να καλέσει το ΕΚΑΒ ή ό,τι χρειάζεται να καλέσει και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο προφανώς και να σταματήσουμε, προφανώς και να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου ο τραυματίας να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, να τον προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και να αναρρώσει. Αλλά είτε είμαστε πεζοί, να είμαστε εκεί, να κοιτάζουμε το δρόμο, να είμαστε προσεκτικοί και να μην φεύγει η σκέψη μας σε άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε και να μας απασπάνε την προσοχή και να είμαστε απρόσεκτοι. Γιατί παρατηρούμε καθημερινά και πολλούς πεζούς οι οποίοι ενώ το φανάρι τους είναι κόκκινο, πετάγονται και επιθετικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν γλιτώσει ατυχήματα, τα οποία χάρη στην προσεκτική οδήγηση που κάνανε οι οδηγοί εκείνη τη στιγμή τα αποφύγανε.
0: Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στην ζωή.
1: Φέτος τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2025 και γι' αυτό οι φίλοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη προσεκτικοί. Να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε προσεκτικοί κατά τις ώρες που χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας, είτε είναι αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό, βασικά πράγματα τα οποία αμελούμε και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
0: Ο 47χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια τροχέα.
2: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη, κυρίες και κύριοι, με έναν 18χρονο να επιτίθεται με μαχαίρι σε ένα 57χρονο άνδρα μέσα στο σπίτι του τελευταίου. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης ξανά μαζί μου και εκεί το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Ένα αιματηρό περιστατικό που θα μπορούσε να είχε και πολύ χειρότερη κατάληξη. Ο 18χρονος πήγε στο σπίτι του 58χρονου. Δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί οι λόγοι που του όπλησαν το χέρι και τον χτύπησε δύο φορές με μαχαίρι στην περιοχή, στην κοιλιά. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μυρών, από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τα τραύματά του δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Πήρε εξιτήριο. Ο 18χρονος συνελήφθη από άνδρες των ΤΑΕ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω με πολύ βαριά δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 58χρονου.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Άκρος φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα. Με εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα της Τρίτης, με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ στη Δυτική Κρήτη θα επιμείνουν ως αργά το βράδυ της Τετάρτης.
4: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.
5: Μεταβολή πρόκειται να παρουσιάσει ο καιρός και πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την Τρίτη το απόγευμα αρχικά. και από τα νότιο-δυτικά του νησιού. Έτσι, από την Τρίτη, νωρίς το απόγευμα, θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιο-νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου. Αρχικά, τα νοτιότερα τμήματα

0: του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετές σαφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο.
1: Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, η Δυτική Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο επικίνδυνων φαινομένων από το βράδυ της Τρίτης, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες που θα αγγίξουν τα εννέα Μποφόρ.
0: Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης με κίνηση ανατολικότερη. Μέχρι και την Τρίτη οι άνεμοι θα παίρνουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 ποφόρ, πολύ μικρή σχεδόν ανεπαίσθητη η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Από την Τρίτη όμως το βράδυ σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Σημαντικό και κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στα μέσα της εβδομάδας και κυρίως το τριήμερο από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, βελτιώνεται ο καιρός, έτσι ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάμε με έναν βελτιωμένο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα και κυρίως τους ανέμους που θα πέσει η έντασή τους, καθώς επίσης θα προχωρήσουμε, θα βρεθούμε μάλλον και σε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Σε έξαση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων, με επιτηδίους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
3: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων, με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
4: Δυστυχώς είναι συνηθισμένα αυτά τα περιστατικά όταν δίδομαι χρήματα, προκαταβολές, κάνουμε καταθέσεις σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ακίνητο που δεν έχουμε επισκεφθεί κατηδίαν, που δεν έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος μεσίτης προκειμένου να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το ακίνητο.
3: Όταν έφτασε όμως για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε πως το διαμέρισμα φιλοξενούσε ήδη άλλους ενίκους που βρίσκονταν εκεί για διακοπές.
4: Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά που βλέπουν διαμερίσματα από το διαδίκτυο, καταθέτουν προκαταβολές και όταν έρχονται προκειμένου να επισκεφθούν και να παραλάβουν το διαμέρισμα που ήδη έχουν καταθέσει προκαταβολή, είτε είναι μεσωμένο σε άλλον ενοικιαστή, είτε δεν υπάρχει καν, είτε είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στις εικόνες στο διαδίκτυο.
3: Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειτο για ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο η επιτίδια παρουσίαζε ως διαθέσιμο προς ενοικίαση, έχοντας κρατήσει αντικλείδια από προηγούμενη διαμονή της.
4: Προσοχή! Δεν καταθέτουμε ούτε ένα ευρώ σαν προκαταβολή εάν δεν επισκεφθούμε επιτόπου το διαμέρισμα και να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη ή με εξουσιοδοτημένο μεσίτη.
3: Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων για ενοικίαση ακινήτου.
4: Όταν πάμε για να μισθώσουμε ένα διαμέρισμα και αναφέρομαι περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο σε φοιτητές ή σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν πληρώνεται ούτε καν ο μεσίτης με την επίδειξη του διαμερίσματος να πάρει την αμοιβή του, εάν δεν γίνει μισθωτήριο.
2: Αντιμετωπεί με ριζικές αλλαγές στη διακίνηση του ελαιοκάρπου, θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η παραγωγή, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Το μέτρο, που θα αφορά ακόμα και τη μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοουργείο, προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και φοροτεχνικούς, οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές δυσκολίες στην πράξη και ζητούν πιο ευέλικτες διαδικασίες.
3: Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα στην διακίνηση του ελαιοκάρπου θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής ακόμη και για την μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο

0: Τελεουργείο προκαλεί προβληματισμό στους φοροτεχνικούς που προειδοποιούν για δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου.
1: Το Υπουργείο Οικονομικού θέλει να δει τη διακίνηση των προϊόντων, των εμπορευμάτων, ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε κάθε σημείο της διακίνησης. Δηλαδή από την παραγωγή, αν πούμε για τους αγρότες ειδικού κανονικού καθεστώτος, από το ελαιόφυτο, από το χωράφι, πώς θα διακινηθεί, πού θα πάει μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά τα στάδια πρέπει και θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθούνται. Ενδέχεται το επόμενο διάστημα να μπει το Υπουργείο Οικονομικών με τα δικά του δεδομένα, να ξέρει πώς το αντίστοιχο έχει τιμολογηθεί. Με αυτό τι θα επιτύχουμε? Θα επιτύχουμε τη φοροδιαφυγή να μικραθεί, το κομμάτι της διακίνησης με τα χειροκίνητα δελτία προσφυγής πάει να μηδενιστεί, έτσι ώστε να έχουμε μικρό φόρο.
0: Όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες ψηφιακές διαδικασίες, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ.
2: Το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται είναι πολύ υψηλό, ξεκινά από 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά τεινάζει τον προϋπολογισμό ενός αγρότη στον αέρα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο οι οδηγίες του Υπουργείου αυτό λένε. Η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι 31 Δεκάτου 2026, από 1η-1η του 2027 ψηφιακό δελτίο αποστολής και στους ελαιοκαλλιεργητές. Και βέβαια όλοι οι αγρότες του χανικού καθεστώτος, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή τη νέα διαδικασία. Εξαιρούνται, και το επισημαίνουμε αυτό, οι αγρότες στο δικό καθεστώς.
1: Τα πρόστιμα είναι στα προγραφικά βιβλία, έχουν 5.000 ευρώ την παράβαση, στα διπλογραφικά 10.000. Εδώ θα πρέπει να πούνε ένα σημαντικό οξύμορο που θεωρώ για την άποψή μας πώς θα πρέπει να διορθωθεί με την τελευταία διέταξη του νόμου. Πάμε πίσω 5 έτη, οπότε εάν δει ο έλεγχος πώς στο προηγούμενο πενταετία έχει ξαναγίνει η ίδια παράβαση, διπλασιάζει το ποσό. Αν γίνει 3 φορές, τριπλασιάζεται. Φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση που έχει την τελευταία πενταετία 3 δελτία προσφυγής, μία εκδόση, θα πάμε 20.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εφαρμογή του μέτρου συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο, με τους φοροτεχνικούς να ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών νέα παράταση και ένα πιο ευέλικτο σύστημα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
2: Στον τομέα των αγροτών, ειδικά στους ελαιοκαλλιεργητές, καλό είναι το Υπουργείο να το ξαναδεί, να αφήσει χρόνο, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και να μην πάμε 1η-1η-27 στα μέσα δηλαδή της ελαιοκομικής περίοδου να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα ψηφιακής διακίνησης του παραγόμενου ελαιόκαρπου προς το ελαιοργείο, δηλαδή θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σοβαρές αναταράξεις στην πολιτική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, με το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ να βρίσκεται στο επίκεντρο και να παραμένει κλειστό, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε μαζικές ακυρώσεις και αναστολές δρομολογίων.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας πύραυλος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ της Σαουδικής.

0: Της Αραβίας. Στο βίντεο φαίνεται η πρόσκρουση στον τερματικό σταθμό, η οποία προκαλεί μια τεράστια έκρηξη, πυρηνική σφαίρα και συντρίμμια να πέφτουν από την οροφή πάνω στους ταξιδιώτες που βρίσκονταν από κάτω. Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Εταιρεία Αναλύσεων Δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ Βασιλιάς Χαλίδ ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη, συγγνώμη, Γιώργο Ακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, Σόφια. Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε την σημερινή μας συνάντηση με το παιχνίδι του Σαββάτου, έκτη αγωνιστική, θυμίζω, τη Super League, ΑΕΚ Όφη, στη Φιλαδέλφια, 3-0. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα, από εδώ και πέρα, ο Όφη σκέφτεται και την Ευρώπη. Έτσι πρέπει να το αφήσει και πίσω του αυτό το παιχνίδι, σωστά?
3: Ακριβώς. Όπως είπες και εσύ, το παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ ήταν το Σάββατο. Έχουν περάσει 2-24 ώρα. Ο Όφη λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να γυρίσει το διακόπτη. Δεν μπορεί να μείνει στο τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο. Προφανώς και δεν άρεσε σε κανέναν η ήττα. Προφανώς δεν άρεσε σε κανέναν το σκορ, το 3-0. Αλλά οι μεγάλες ομάδες δεν πρέπει να μένουν σε ένα είτε θετικό είτε αρνητικό αποτέλεσμα. Οι υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και έτσι δεν σου επιτρέπουν εκ των πραγμάτων να σταθείς σε κάποιο αρνητικό αποτελέσματα. Το αφήνεις πίσω και έτσι λοιπόν ο Όφη το αφήνει πίσω, επικεντρώνεται στο παιχνίδι της Πέμπτης με τη Ρεν. Έχει τη μεγάλη υποχρέωση, τη μεγάλη παρουσία στη League Phase του Europa League. Ταξιδεύει στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την γαλλική ομάδα. Εκεί επικεντρώνεται πλέον ο Όφη. Ως μεγάλη ομάδα καλείται να κοιτάξει μπροστά, να κοιτάξει τα σπουδαία που είναι αδιαμφισβήτητα τα παιχνίδια της Ευρώπης. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι δεν υπάρχει και κανένας λόγος για κλάματα, για οδυρμούς. Ο Όφη είναι πέμπτος στη βαθμολογία, απέχει ελάχιστα από την πρώτη θέση, οπότε νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει.
2: Την Τετάρτη πάντως η ομάδα αναχωρεί για το Ρεν στις 15, σωστά, την Πέμπτη είναι το παιχνίδι.
3: Πολύ σωστά. Την Τετάρτη στις 14, μία ημέρα πριν, στις 11 το πρωί θα αναχωρήσει η αποστολή με πτήση τσάρτερ για το Ρεν. Θυμίζω ότι θα υπάρχουν και φύλαθλοι μαζί με την αποστολή της ομάδας του Όφη, η οποία σήμερα ξεκίνησε στην ουσία την προετοιμασία της για αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης στην γαλλική πόλη. Εκτός προπόνησης έμειναν ο Σιέλης και ο Ισέκα. Θεωρώ δύσκολο να είναι έτοιμο πόλεμοι στο παιχνίδι της Πέμπτης, ωστόσο θα ξεκαθαρίσουν πολλά στην αυριανή προπόνηση που έχει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, την τελευταία επί ελληνικού εδάφους, αφού όπως σου είπα την Τετάρτη αναχωρεί για το Ρεν και την Τετάρτη το απόγευμα θα προπονηθεί στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας, όπου θα δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντις.
2: Και για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν τι γίνεται? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, η αναμονή, η προσδοκία, η δίψα. Φαίνεται στα εισιτήρια δηλαδή.
3: Ναι, και είναι δύο κολλητά παιχνίδια. Ναι. Είναι την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Σωστά. Παίζει τώρα την Πέμπτη με τη Ρεν. Την επόμενη Πέμπτη υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η δίψα του κόσμου, έχω να σου πω, Σόφια, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει πάνω από 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Υπολογίζοντας βέβαια και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει ο Όφη, αλλά νομίζω ότι μία ακόμη μεγάλη βραδιά θα ζήσει η κριτική ομάδα στο Παγκρίτιο την 5η 22 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι για μία ακόμη βραδιά όλη η Ευρώπη θα μάθει για τα καλά τι σημαίνει η Όφη.
2: Μάλιστα. Πάντως η UEFA έκανε και ένα αφιέρωμα στον Όφη και στην πορεία της ασπρόμαυρης ομάδας.
3: Ναι, η UEFA ήδη ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει η Όφη. Αντίθετα με τη Hoffenheim, η οποία μετά την ήττα στην πρεμιέρα της League Phase είπε ότι χάσαμε από μία ομάδα no name, που δεν έχει όνομα. Η UEFA αντίθετα ξέρει πολύ καλά ποιος είναι η Όφη και γι' αυτό έκανε ένα δεκάλεπτο αφιέρωμα, παρακαλώ, στην κριτική ομάδα, με υλικό από την πρεμιέρα της League Phase, από την νίκη απέναντι στην Hoffenheim. Έχουν μιλήσει ο σκόρ

0: εκείνο του παιχνιδιού.
1: Βλέπουμε και πλάνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και πλάνα εντωμεταξύ ανάμεσά μας.
0: Πολύ σωστά. Μίλησε ο σκόρερ εκείνης της μεγαλειώδους βραδιάς ο Κανελόπουλος. Μίλησε ο Μπουχαλάκης για την επιστροφή του στα πάτρια εδάφη, φορώντας ξανά τη φανέλα του Όφη. Μίλησε ακόμη και ο εμβληματικός φύλαθλος της κριτικής ομάδας, ο Μανώλης Τζιρίτας. Ένα πολύ όμορφο, έτσι, ένα πολύ συγκλησιακό αφιέρωμα στον Όφη. 10 λεπτά από την UEFA. Πραγματικά αξίζει κάποιος να το δει.
1: Μάλιστα. Και κλείνουμε με τον ντέρμπι των Αιωνίων που έληξε υπέρ του Ολυμπιακού εχθές.
0: 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη, νίκησε τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός με τέρμα του αρχηγού του, του Παναγιώτη Ρέτσου. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ πιο ψυχωμένος, να το πω έτσι, όπως πρέπει να είναι μια ομάδα αγωνιζόμενη σε ένα ντέρμπι και μάλιστα ένα ντέρμπι Αιωνίων. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός πιθανότατα ήταν λίγο πιο χαλαρός μετά από εκείνο το 5-5 που είχε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έτσι θα λέγαμε ότι με αυτή τη νίκη του Ολυμπιακού Σότια μπήκε φωτιά στην κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση με 15 πόντους, αλλά ακολουθούν η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13 και ο ΠΑΟΚ με 12. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε πριν από λίγο στην Τούμπα, έχω να σου πω, από την Καλαμάτα με 3-1, έτσι δεν μπόρεσε να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Και αμέσως πιο πίσω είναι ο Όφη με τον Άρη, που έχουν 10 βαθμούς. Γι' αυτό, όπως είπα και στο ξεκίνημα της σύνδεσής μας, δεν χάθηκε τίποτα για τον Όφη με την ήττα από την ΑΕΚ. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές εκεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
1: Και αν μη τι άλλο, έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμο Στένη. Καλό βράδυ. Την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου γνώρισε Όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2.
2: Την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου γνώρισε Όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση με τον Όφη να προηγείται με 21-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αγόρε Θύμνου ανέβασε την απόδοσή του και αξιοποιώντας τις επιθετικές του επιλογές πήρε το προβάδισμα πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 33-41. Στην τρίτη περίοδο, ο Όφη προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 56-63. Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Ρούλι Αλμπάνη συνέχισε την προσπάθεια να πλησιάσει στο σκορ, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Έτσι, ο Αγόρε Θύμνου έφτασε στη νίκη με τελικό σκορ 74-82.
3: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σε κάποιες στιγμές ελέγχαμε το ρυθμό, σε κάποιες όχι. Χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Η ομάδα του Όφη πήρε και ποιότητα και καλούς παίχτες και χάσαμε rebound και δεχτήκαμε πόντους από δεύτερες επιθέσεις, αλλά και το αμυντικό μας transition σε κάποιες στιγμές όταν ο Όφη έπαιζε με χαμηλό σχήμα και εμείς είχαμε δύο ψηλά παιδιά μέσα, δεν ανταποκριθήκαμε στο να γυρίσουμε γρήγορα πίσω.
4: Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ξέραμε ότι ο Όφη προέρχεται από μια εκτός έδρα ήττα. Και αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο coach, ότι ξεκινήσαν αργά την προετοιμασία, θα τους έκανε να ήταν, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε, ότι θα ήταν ένα do or die παιχνίδι. Αλλά για αυτούς δεν ήταν και το καλύτερο πράγμα το ξεκίνημα με το 0-2. Όπως είπε και ο coach, είχαμε πολλά προβλήματα μέσα στη εβδομάδα. Καταφέραμε όμως να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
5: Στην εξέλιξη του παιχνιδιού υπήρχε μια παράμετρος η οποία άλλαξε τελείως τη διαχείριση του παιχνιδιού. Ο Πορτογεράκης, ο βασικός μας σέντερ, έπαιξε αγωνίστηκε 12 λεπτά γιατί έκανε 4 επιθετικά φάουλ, τα οποία τα σφύριξε ένα συγκεκριμένο διαιτητής, ο οποίος δεν ξανασφύριξε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μας έβαλε στην εξίσωση μια πολύ δύσκολη παράμετρο να διαχειριστούμε. Με δεδομένη αυτή την παράμετρο, λοιπόν, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι το Ρέθιμνο άξιζε την νίκη. Έπαιξε με πιο καθαρό μυαλό από εμάς, με πιο ξεκάθαρες επιλογές και εκμεταλλεύτηκε κάθε δυναμία που του δώσαμε.
6: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κριτικό ντέρμπι, το περιμέναμε όλοι, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Το Ρέθιμνο ξεκίνησε πιο δυνατά από εμάς, ήμασταν ως τρεις στην άμυνα. Κάποιες στιγμές ήταν που μπορούσαμε να προσπεράσουμε. Το Ρέθιμνο δεν μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Κάθε φορά που πλησιάζαμε μας τιμωρούσε σε όλα τα λάθη της άμυνας.

0: Σίγουρα μας τύχησαν πολύ τα φάουλ που σφυρίχτηκαν, διότι έκλεισε πάρα πολύ το rotation.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση με άνοδο 1,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.595,52 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 361,54 εκατομμύρια ευρώ. 80 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως ανακοίνωσε, η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες φτάνει ως και το 100%, ενώ για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων η ενίσχυση ανέρχεται στο 70%. Στόχος, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι η άμεση στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Στην Κρήτη, μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο, το πρώτο μέλημά μας είναι οι άνθρωποι να στηριχθούν γρήγορα και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η κρατική ενίσχυση φτάνει στο 100% για τις πληγήσεις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενεργοποιούμε φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές διευκολύνσεις, καθώς και μέρημνα από τον ΕΛΓΑ για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο. Επίσης, μέσω κρατικής αρρωγής κατανέμονται πόροι 97,8 εκατομμύρια ευρώ σε δήμους και περιφέρειες για έργα αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.
2: Εκείνοι όλοι οι άνθρωποι του Βενιζέλου.
3: Αυτό ποιος την
2: κάνει. Αυτό λέω. Όλες είναι παροχτήρες για μακρό.
3: Όλες είναι.
0: Μια ημέρα νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα Χανιά προκειμένου να παραστεί στην τιμητική εκδήλωση για τον οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνωα Ζομπανάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομος. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην διεθνή προσφορά του Χανιώτη οικονομολόγου και στην σημαντική συμβολή του στην διαμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, τονίζοντας ότι το έργο του άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην παγκόσμια οικονομία.
4: Γιατί αν πρέπει, νομίζω, να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του Μίνου Ζομπανάκη, είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών και όχι ως μια αυτοαναφορική άσκηση απληστίας των λίγων. Όπως και για εκείνον, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης και ισορροπίας, όχι ένα ρίγκ σκληρής κερδοσκοπίας. Με άλλα λόγια, στη σκέψη του συνυπήρχαν πάντα η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός.
5: Τα τέλη της δεκαετίας του 60, κυβερνήσεις, κρατικοί οργανισμοί, μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονταν δάνεια διάρκειας όχι 3 μηνών, διάρκειας 3 χρόνων, 5 χρόνων, 7 χρόνων, 10 χρόνων. Μακροπρόθεσμα δάνεια. Και εδώ εμφανίστηκε ο Μίνος Ζομπανάκης ως πρωτοπόρος των λεγόμενων ευρωαγορών, ένας άνθρωπος έξω από το κατεστημένο, και έδωσε λύση, διοχέτευσε τους πόρους από την προσφορά στη ζήτηση.
6: Η φιλία μας με τον Μίνο αναπτύχθηκε πάνω σε 2 επίπεδα. Από τη μια πλευρά η καθαρά ανθρώπινη σχέση, που ήταν βαθιά, ειλικρινής, καθαρή, ανυστερόβουλη, απεριόριστη. Και από την άλλη πλευρά μια ιδιόμορφη σχέση μεταξύ ενός σοφού διανοούμενου και ενός απλού κοινού ανθρώπου, με τα όποια ερωτηματικά, τις όποιες φοβίες και αγγυλώσεις μπορεί να έχει ένας κοινός νους στη σύλληψη και αποτύπωση των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων.
0: Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στην παρουσία του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι εδώ ως πρωθυπουργός, αλλά ως άνθρωπος.

πανό μαύρες σημαίες στα σκάφη, καπνογόνα αλλά και πολλά μηνύματα ακολούθησαν την κινητοποίηση των αλλιέων στο λιμάνι.

0: λιμάνι του Ηρακλείου, όπου επαγγελματίες του κλάδου διαμαρτυρήθηκαν για την κυβερνητική πολιτική στην επιδότηση του πετρελαίου, η οποία, όπως υποστηρίζουν, αφήνει εκτός ενίσχυσης τα μικρά παράκτια αλιευτικά σκάφη.
1: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού, να σκύψει και να δώσει λύσεις στα προβλήματα, να πληρώσει για τα θηλαστικά που μας χρωστάνε από το 2024 μέχρι σήμερα, να πληρώσει τους αλλοιείς, να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα το πιλωτικό για τα λαγοκέφαλα, επίσης και να πάρει πίσω το νόμο 35-66.
2: Η παράκτη αλεία έχει βουλιάξει πλέον, δεν μας στηρίζει τίποτα. Δεν έχουμε θεσμικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει κράτος για μας. Μας αναγκάζουν να καταθέσουμε τις άδειες. Ζητάμε λοιπόν, όπως όλη η Ελλάδα, τη στήριξη του κράτους. Μας έχουν κλείσει το στόμα.
0: Οι ίδιοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω εάν δεν υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Ο αγώνας τώρα ξεκινάει και δεν τελειώνει.
3: Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις.
1: Βεβαίως τα σκάφη θα μείνουν δεμένα και δεν πρόκειται να ξαναπάνε στη δουλειά. Θα μαζέψουμε τις επαγγελματικές άδειες, θα τις παραδώσουμε στο αρμόδιο Υπουργείο.
4: Βρισκόμαστε στο πλάι τους, συμπαραστεκόμαστε. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει κατά 70% το ενεργειακό τους κόστος, το κόστος των καυσίμων τους. Δεν υπάρχουν μέτρα συμπαράστασης της καθημερινότητας της δουλειάς τους. Δεν υπάρχει κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο έτσι ώστε να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.
5: Μια κυβέρνηση αδιάφορη στα προβλήματα των αλλιεών, των ανθρώπων του πρωτογενού στο ΜΕΑ, των ανθρώπων της θάλασσας, που ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που φέρουν τρόφιμο στο σπίτι μας, στα παιδιά μας. Πρέπει να επιβιώσει η ελληνική αλλία και γι' αυτό είμαστε εδώ. Να συμπαρασταθούμε ως αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να υπάρχει αύριο στο μέλλον της αλλίας, της ελληνικής αλλίας.
6: Επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να δώσει λύση στο θέμα της ενέργειας, στο θέμα του πετρελαίου, να δώσει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων προκειμένου να μπουν και νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα και να μην χαθεί η τεχνογνωσία από το επάγγελμα αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρξουν έλεγχοι για τις ελληνοποιήσεις προκειμένου τα ψάρια των αλλιέων να έχουν το πραγματικό αντίκρισμα και την πραγματική υπεραξία τους αναλογεί. Είναι σε σημείο καμπής και πρέπει να στηριχτούν.
0: Η έντονη αντίδραση των επαγγελματιών αλλιέων προκλήθηκε από την κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Παρότι το μέτρο παρουσιάστηκε ως ενίσχυση του κλάδου, οι παράκτοι αλλιείς του Ηρακλείου επισημαίνουν ότι στην πράξη δεν τους καλύπτει, καθώς τα μικρά σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
7: Το Σεπτέμβριο, τέλος του Σεπτεμβρίου που γίνεται ο 336 νόμος, πραγματικά είναι τα φόπλακα για τους αλλιείς. Στεκόμαστε στο πλευρό τους για το δίκαιο αγώνα τους, γιατί η παράκτη αλλιεία είναι η αλλιεία η οποία στηρίζει πραγματικά και τον καταναλωτή, στηρίζει την παράδοση του νησιού μας, στηρίζει πραγματικά τη θάλασσά μας.
8: Η κυβέρνηση παίζει με την αξιοπρέπειά μας και τις οικογένειές μας. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Δεν παίρνονται μέτρα προς όφελο μόνο των μεγάλων. Εδώ είμαστε, θα αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο για όλους μας.
9: Είμαι όλοι σε αυτόν τον αγώνα γιατί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι βιοτέχνες και οι εργαζόμενοι και γενικά όλοι οι δημότες του Ηρακλείου. Λέμε στους ψαράδες να μην σταματήσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και ώστε αυτός ο αγώνας να δικαιωθεί.
0: Στην κινητοποίηση, στηρίζοντας τα αιτήματα του κλάδου, έδωσαν το παρόν βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργατικών σωματείων, συλλόγων και φορέων.
10: ξεκίνησε η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία με περίπου 3.600.000 δόσεις να έχουν εισαχθεί στην χώρα και το 30% αυτών να είναι ήδη διαθέσιμο. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό έχουν οι ευπαθείς ομάδες, τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων και Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Μανώλης Κατσαράκης.
11: Βάσει της εγκυκλίου, την οποία αρχές του μήνα, αρχές Οκτωβρίου, το Υπουργείο έχει εκδώσει, ο εμβολιασμός της γρίψης συστήνεται να αρχίσει τα μέσα Οκτωβρίου και κυρίως κατά προτεραιότητα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, που είναι οι χρόνιοι πάσχοντες, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως υπέρταση, καρδιοπάθειες, αναπνευστικά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα όπως ο ζαχαρόδης διαβήτης, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια, επίσης αιμοσφαιρινοπάθειες και βέβαια εκτός από αυτές άτομα τα οποία έχουν αυξημένο δείχτη μάζας σώματος, άτομα τα οποία ανήκουν και συγκαταλέγονται στους κλειστούς πληθυσμούς, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, άτομα τα οποία διαβιούν με και φροντίζουν ηλικιωμένους και αυτοί οι οποίοι έχουν νεογνά, οι γονείς, γιατί τα μικρά παιδάκια σε αυτή την ηλικία δεν μπορούν να εμβολιαστούν.
10: Οι ειδικοί συνιστούν ο εμβολιασμός να γίνεται εγκαίρος, καθώς απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη επαρκούς ανοσολογικής προστασίας. Η κάλυψη του εμβολίου διαρκεί για την χειμερινή περίοδο έως και την άνοιξη, ενώ ο εμβολιασμός επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η διαδικασία πραγματοποιείται στα φαρμακεία με ταυτότητα μέσω ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις χορήγησης.
11: Το εμβόλιο έχει ετήσια ισχύ. Ένα εμβόλιο το οποίο θα δημιουργήσει ο πολίτης τώρα τον καλύπτει μέχρι τα τέλη της άνοιξης. Οπότε δεν χρειάζεται επανάληψη. Ευχής έργων είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν άμεσα, γιατί μεσολαβούν και 2 εβδομάδες για την παραγωγή ικανού τίτλου αντισωμάτων, το οποίο είναι κρίσιμο για να αρχίσει η αποτελεσματική προστασία. Έτσι λοιπόν πρέπει να προλάβουμε πριν έρθει η γρίπη, να έχουμε κάνει το εμβόλιο, έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματική ανοσία. Γι' αυτό συστήνουμε εμβολιασμό από τώρα. Μάλιστα, στο φαρμακείο από 2 Οκτώβρη μπορούμε να τον διενεργούμε χωρίς ιατρική συνταγή για το σύνολο του ενηλίκου πληθυσμού. Και αυτό γίνεται μετά από ταυτοποίηση μέσω του ΑΜΚΑ, είτε πρόκειται για ασφαλισμένο είτε για ανασφάλιστο και πάντα δωρεάν. Είναι τόσο απλό να επισκεφτεί κάποιο το φαρμακοποιό του και να κάνει να διενεργήσει το αντιγρυπτικό εμβόλιο.
10: Τα περισσότερα διαθέσιμα εμβόλια είναι τριδύναμα, ενώ για άτομα άνω των 65 ετών με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας υπάρχουν και ανοσοενισχυμένα εμβόλια, τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή.
11: Τα εμβόλια, τα περισσότερα, τα 3 περίπου εκατομμύρια, αφορούν εμβόλια τριδύναμα, τα οποία είναι για τις ομάδες τις οποίες ήδη ανέφερα. Υπάρχει και μια κατηγορία των άνοσοενισχυμένων εμβολίων, τα οποία απευθύνονται σε υπερήλικες ασθενείς άνω των 65, οι οποίοι έχουν και σύνοδο νοσήματα, μπορεί να είναι μεταμοσχευμένοι. Πάντα αυτά με ιατρική συνταγή. Θα κρίνει ο γιατρός ποιοι ασθενείς εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια, έτσι ούτως ώστε να τους χορηγήσει την ιατρική συνταγή και πάλι το φαρμακείο είναι αυτό το οποίο θα διενεργήσει τον εμβολιασμό και θα καταχωρήσει στο εμβολιαστικό μητρό την διενέργεια.
10: Ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας για την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών ανοίγει στο Ηράκλειο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και στον Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας.
12: Αυτή η υπογραφή που είχαμε μεταξύ του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας και του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ήταν κάτι σημαντικό. Το να έχω το μνημόνιο συνεργασίας είναι, πρέπει να το κάνουμε ουσιαστικό. Δεν είναι μόνο υπογραφή σε ένα χαρτί. Είναι υπογραφή το ότι εμείς θα συνεχίσουμε συνεργασίες. Η λέξη συνεργασία είναι η πιο σπουδαία από όλες για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για την κοινωνία των πολιτών.
13: Είμαστε τυχερές εμείς στη Φωκίδα. Είμαστε τυχερές γιατί θα πάρουμε τη γνώση και την εμπειρία του Συνδέσμου και της Προέδρου της κυρίας Μέρη Παχιαδάκη. Είμαστε τυχερές γιατί η γνώση τους θα μεταφερθεί στο νομό μας. Άλλωστε και γι' αυτό, αυτός ήταν και ο σκοπός της επίσκεψής μας εδώ, να μάθουμε από το Πανεπιστήμιο που λέγεται Σύνδεσμος Γυναικείων Μελών, Ηρακλείου Κρήτης.
10: Στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο φαινόμενο της έμφυλης βίας.
14: Ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Σύλλογο Γυναικών Άμφισσας είναι το πέμπτο.

0: Το κατά σειρά μνημόνιο συνεργασίας με οργάνωση, με γυναική οργάνωση στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, υπογράφοντας και έχοντας μία πολύ ενεργή συνεργασία με οργάνωση στην Αθήνα. Η επόμενή μας συνεργασία ήταν με την Κύπρο, με το ΣΠΑΒΟ, όπου ήδη το μνημόνιο συνεργασίας άρχισε να υλοποιείται.
1: Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για δύο συλλόγους, για το Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας, που κάνει ένα σημαντικό βήμα με τη συνεργασία με το σύνδεσμο τον αντίστοιχο του νομού Ηρακλείου. Η παρουσία η δική μου στη σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί τη στήριξη του Δήμου Δελφών σε ένα σημαντικό εγχείρημα που στόχο έχει τον άνθρωπο και συγκεκριμένα τη γυναίκα.
2: Η συμφωνία υπογράφηκε στα γραφεία του Συνδέσμου Παρουσία Εκπροσώπων της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Προσκεκλημένων.
3: Για την Περιφέρεια Κρήτης είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζει προσπάθειες και πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, που διασυνδέουν το έργο τους με εκείνο το έργο άλλων περιοχών της Ελλάδας και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία σήμερα που ζήσαμε εδώ και το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και του αντίστοιχου Συνδέσμου της Φωκίδας.
4: Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και με την παρουσία μας, αλλά και με έμπραχτο τρόπο, την ανάγκη να κάθε γυναίκα να μπορεί να μιλήσει και να ακουστεί. Αυτό είναι το μήνυμα του Δήμου Ηρακλείου και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία και θέλουμε πραγματικά και πιστεύουμε ότι επειδή η κυρία Παχιαδάκη και ο σύλλογος εδώ είναι ένας πολύ σημαντικός σύλλογος, μπορεί να δώσει πραγματικά πρακτικές.
2: Με κοινό όραμα την πρόληψη της βίας και την ουσιαστική στήριξη των γυναικών, οι δύο σύλλογοι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα: η προστασία της γυναίκας είναι υπόθεση όλων μας. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία ο έκτος Ροδάνθιος Δρόμος 2026 με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 800. Με συμμαχωτών καλό καιρό, μικροί και μεγάλοι έτρεξαν στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου. Πραγματοποιήθηκαν δύο αγώνες, ένας δρόμος 1000 μέτρων και ένας δρόμος 5000 μέτρων σε ανώμαλο έδαφος.
5: Φέτος πραγματικά ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, γιατί μόνο όχι από την αρχή ήμασταν sold out, αλλά ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή και σήμερα. Δηλαδή ζήτησαν να τρέξουν και χωρίς το συμμετοχή, το πακέτο του αθλητή, χωρίς μπλουζάκι δηλαδή. Ήταν τόσο μεγάλη και καλή διοργάνωση που τους άρεσε και η διαδρομή μας. Οπότε φέτος ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο.
6: Οι συμμετοχές πόσες?
5: Εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική φόρμα ήταν 820, αλλά ήρθαν πάνω από 50 άτομα οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα.
6: Ηλικίες περίπου?
5: Ηλικίες είχαμε από 4 χρονών, τα οποία πήραν μέρος στο χιλιάρι. Και μέχρι, όπως είδατε, η τελευταία δρομή ήταν το καπί του Αγιάννη, που είναι το 80+.
7: Συνεργαζόμαστε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Ιωάννη εδώ και 6 χρόνια. Είναι ο έκτος αγώνας αυτός. Φέτος έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών, τόσο στον αγώνα των παιδιών στα 1000 μέτρα, όσο και στον αγώνα των ενηλίκων στα 5000 μέτρα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό τον αγώνα αυτό, πρώτον για τη συμμετοχή της ευρύτερης περιοχής, αλλά και γενικά το μεγάλο αριθμό που συμμετείχε σήμερα στην διοργάνωση.
6: Ο Ροδάνθιος Δρόμος έχει γίνει πλέον θεσμός που αγαπήθηκε τόσο στο προάστιο του Αγίου Ιωάννη, όπου διεξάγεται, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς κάθε χρόνο συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες. Η επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων απέδειξε πως τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενώσουν ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και να μετατρέψουν έναν αγώνα δρόμου σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής και συνύπαρξης.
8: Με τέτοιες εκκλειδώσεις ο κόσμος μαθαίνει τον γείτονά του, μοιράζεται τη χαρά του. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τους εθελοντές που μας φωνάζανε μπράβο, κάναμε πειράγματα. Μακάρι να γίνονταν τέτοιες εκδηλώσεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.
9: Εγώ σήμερα ήρθα εδώ πέρα γιατί θέλω να τιμήσω το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτός ο αγώνας. Ο λόγος είναι η Ροδούλα, η Ροδάνη.

0: Ρωδάνθη, από εκεί και το όνομα Ρωδάνθιος, η οποία ήταν μια πολύ αγαπημένη φίλη. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ εδώ στην περιοχή του Άι Γιάννη και τη θυμόμαστε όλοι πάντα με αγάπη και νοσταλγία, θα πω. Κρατούν την ανάμνηση ζωντανή με ένα τόσο υγιή τρόπο, γιατί η Ροδούλα ήταν και γυμνάστρια. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο κάτι τέτοιο νομίζω θα μπορούσε να ξυπνάει μνήμες μέσα μας.
1: Ο Ροδάνθιος Δρόμος διοργανώθηκε από τον Εξοραϊστικό Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Προαστίου Αγίου Ιωάννη σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαν τα ρόδα, σαν τα μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ, πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε 2-2, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυχιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, χιώτη, μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μου

0: Είναι και μόνος του, δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας.
1: Ναι, εννοείται. Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή έχει πολλά λάθη... Έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν, και δύο. Ήταν το, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρησε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, τι να δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι θερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρελά. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο θερματοφύλακας, δεν κουβαλάει τρελά.
1: Χρειάζεται τρελά. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω θερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό, γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά. Εσύ, τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη Μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
0: Ναι.
1: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν η ακαδημία. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο
0: μέσα.
1: Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά. Με κέρδισε το.
0: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο. Συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
1: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
0: Από τι, από
1: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλά και, αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ.
1: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Είχες παρτίδες πριν

ότι από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη. Δεν υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη ή είχες... Έχεις καμιά ανάμνηση από το γεντικό.

0: Ναι, είσαι από το Γεντίκου, λες, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που, εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι μου προπονημένος, όμως σε μεγαλονίσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε... Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο. Σε μάτσενο, όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει. Ότι. Εκτός και να μου πετάξει εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχει φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
0: Όντως γίνει αυτό.
1: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μάλια.
0: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει και ξαφνικά θυμήθηκα το παιχνίδι πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα, να μου πεις είναι χαζή ερώτηση, είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω, είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο.
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα, μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα, όπως,
1: ναι, ναι, όπως όλα τα παιδιά.
0: Τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα, ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο γιατί... Μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Τέτοιο,
1: α, έπεσε,
0: ναι,
1: και λίγο τέτοιο.
0: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να. Να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχες τότε ίνδαλμα εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε, εμένα το ίνδαλμά μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά. Αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται, ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου να...
1: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά, θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Σκάκι,
0: ναι, εκεί στο...
1: Στο Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Όφι τον ήταν... Βλαστό και τον Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν...
1: Εγώ δεν ήξερα ότι έχει ποδόσφαιρο η Δάφνη Δαφνίου, δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαινανε κάτι φίλοι μου. Πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε για να πάμε για προπόνηση ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου.
1: Να σε πάει, πήγαινε, να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου. Συγχωρεμένος και αυτός ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε. Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ. Δεν ήταν 19 και... Πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό μου, το έκανε το δοκιμαστικό και Στέλιος Σεραφίδης.

0: Ζαραβίδης.
1: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι ο... τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κιστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
0: Και
1: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κιστέλιος. Ο Κιστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
0: Α, τα πολιτικά κιόλας.
1: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
2: Ναι, ναι.
1: Και λέει, κάτσα πάω. Τώρα που είπε ο Σέτο,
0: ναι. Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει προπόνηση.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κιστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κιστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στην Δάφνη αυτού για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε. Τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα, κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
0: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
1: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Μου λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
0: Πώς είναι, από τι κατηγορία είπες Δάφνη Δαφνίου?
1: Β' γάμα τοπικό.
0: Β' γάμα τοπικό, λέει. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που ξαφνικά σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ που είναι πουταλίδρια εκείνη.
1: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι εραστές μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι. Σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει εξής μεγάλη.
0: Ναι, καλά, εννοείται,
1: ναι. Αλλά και πάλι εκεί εξής. Ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα, ότι δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
0: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιο στο ΜΑΤΣ ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League.
1: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
0: Όχι.
1: Όχι. Αν και εντάξει. Το ονειρεύεσαι.
0: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
1: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
0: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
0: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές? Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή τι χρειάστηκε να έχεις υπομονή?
1: Πίστη στο Θεό.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός. Να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, Ανοίγει μια άλλη. Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
0: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
1: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
0: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ.
1: Ναι. Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Αν ξέρεις μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
0: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
1: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
0: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
0: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακας.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρι, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι, που έπιασα ένα